Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους που γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Σε ισχύ θα τεθούν σήμερα το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της αναχώρησης του Μάρκο Ρούμπιο. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ για να διερευνήσει αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Στο μεταξύ, σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε και το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαία αγορά και το τραπεζικό σύστημα, τη νέα λογιστική λειτουργία της Γενικής Κυβέρνησης, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αγορά καυσίμων. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και στα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοιείς. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται, όπως λένε, με το ελάχιστο των 50 λεπτών το λίτρο που ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, έχουν καταθέσει αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Σύμφωνα με τους ίδιους όμως, η συνάντηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων «Προλαμβάνω», όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Λέμβος με περίπου 40 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή, 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στον εντοπισμό της Λέμβου συνέδραμε μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Σε 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας έπειτα από επιχείρηση στην Άξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας τελωνιακός, καθώς και ιδιώτες που εμπλέκονται στην κομπίνα. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 118 τραυματίστηκαν σε περιοχές της Ουκρανίας μετά από αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε πως η Μόσχα επιλέγει τον απόλυτο τρόμο εναντίον των παιδιών μας και αναφέρθηκε δεικτικά σε δώρο στον Βλαντίμιρ Πούτιν για τα 74 γενέθλιά του. Μεγάλο μέρος του Κιέβου παρέμεινε χθες βράδυ χωρίς ρεύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά τον θάνατο εργαζόμενη σε εργαστήριο στη Σιβηρία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε χθες επιπλέον διευκρινήσεις μετά τις πληροφορίες για ύπαρξη και δεύτερου κρούσματος πνευμονίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας την υπόθεση, δήλωσε: «Δεν πιστεύουμε ότι είναι βιολογικό όπλο, αλλά θα το μάθουμε». Έφυγε χθες από τη ζωή η 87χρονη Ισπανίδα Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της. Τον θάνατό της ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος ήλιος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Γιώργο Ψάλτη.

Γελάτε για το τραγούδι, γελάτε. Σας βλέπω και στα μηνύματα πρωί-πρωί. Ο άλλος απ' έξω χορεύει. Σε καλό δρόμο είμαστε. Δεν μπήκε τυχαία το άσμα όμως του 1993. Να ξέρετε, είναι και τώρα μέσα στη μόδα. Καλημέρα σας.

0: πού να ξέρεις χρωστάς. Άμα χρωστάς, θα χρωστάς. Δεν είναι θέμα. Θα γράψει ένα Δευτέρι να ξέρεις τι σου γίνεται θεωρητικά. Θα μου πεις. Καταρχήν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Πέμπτη σήμερα. Σήμερα φεύγει ο Ρούμπιο. Πάει σπίτι του. Δεν πάει σπίτι του. Πάει σπίτι του μέσω Πορτογαλίας. Ξέρετε τώρα. Λοιπόν, έχει μέτρα. Θέλω να πω ότι είχε και κλούβες πρωί-πρωί την ώρα που περάσαμε εκεί στην Αμερικανική Πρεσβεία και στο Hilton. Αν δεν λέγεται Hilton, το έχουμε πει. Η λύση, αν λέγεται, αλλά δεν έχει σημασία. Όπως το μάθαμε, έτσι το ξέρουμε, έτσι το λέμε. Δεν αλλάζει το σύστημα αυτό. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω, ότι έχουμε ρίζο σήμερα, άρα για να πάμε στα τυπικά και μετά θα πούμε όλα τα υπόλοιπα. Ερωτήματα, ξέρετε πολύ καλά, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, ο Πέτρος σας περιμένει, ο κύριος Πέτρος Μωραήτης, το 210-48-0-170-174. Υπάρχει το skyradio.gr πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, γράψτε ό,τι θέλετε. Μπα, βλέπω έχουμε βάλει και κάρτα, τι φάγανε χθες το βράδυ. Φάγανε λέει ψάρια χθες το βράδυ. Πού τα βρήκαν τα ψάρια, αφού είχε απεργία. Κάτι ψήγμενα τον ταΐσαμε το Ρούμπιο. Πλάκα κάνω. Παρακάτω. Με σηκώνετε, δεν είναι ένα θέμα. Εδώ και 3-4 μέρες, ψέματα. Από την πρώτη του μηνός δεν έχει ψάρια. Τα έχουμε μπλοκάρει και εμείς οι αλλοίς. Έτσι δεν είναι. Δεν έχει ψάρια η αγορά. Ή κατεψυγμένα ή ιχθυοτροφίου τον ταΐσαμε τον υπουργό. Οκ. Λοιπόν, γιατί δεν σας πέρασε από το μυαλό, θα σας τα πω εγώ τώρα. Και φάβα λέει του δώσαμε. Ωραία η φάβα. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, ούτε καν την φτώση. Την πέταγα του. Τώρα λέω που μεγάλωσα, για να μην πω τίποτε άλλο. Ωραία η φάβα. Βέβαια, έτσι είναι τα πράγματα. Ξαναγυρίζω λοιπόν. Είδατε με ιντριγκάρει τηλεόραση, να ξέρετε. Βλέπω εδώ πέρα τον κατάλογο. Λες και εμείς δεν ξέρουμε τι φάγανε. Σας τα πούμε τώρα τι φάγανε χθες το βράδυ. Λες και το θέμα αυτό ήταν. Αλλά οκ. Λοιπόν, να σας πω, λοιπόν, είπαμε τηλεφωνικά. Μέσω του skyradio.gr ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο και πλέον και μέσω του Viber 698-123-1003. Ωραία, αυτό είναι το τηλέφωνό μας. Κάντε τα δέοντα, βάλτε τα ερωτήματα για να τα πούμε στον κύριο Ρίζο που θα είναι στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, κλείνει το κομμάτι αυτό. Πολλή δουλειά κάνανε οι συνάδελφοι χθες για να ετοιμάσουν όλα τα ηχητικά που θα ακούσουμε στο μαγκαζίνο 7 με 7 και 4. Τις δηλώσεις και του Πρωθυπουργού στο βραδινό τετατέτ που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών. Για να μιλήσουμε σοβαρά όμως, η χθεσινή εικόνα του Ρούμπιο στην Πνίκα, όταν πήγε εκεί κατά τις 6.30-7 παρά να ξεκινήσει την ομιλία του, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να εκτιμηθεί σε χρήματα. Αυτή η εικόνα, το πλάνο, ο Ρούμπιο μπροστά από τον Παρθενώνα και γενικότερα ό,τι υπάρχει πάνω στην Ακρόπολη, ήταν αμύθευτου κόστους. Αλλά και εικόνας η οποία εξέπεμψε χθες η Αθήνα και προφανώς ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σημείωσα ορισμένα πράγματα τα οποία υπόθηκαν χθες. Ο κύριος Ρούμπιο νομίζω ότι ουσιαστικά με την ομιλία αυτή, με το πλάνο αυτό και με τα μέσα που προφανώς θα αναμεταδώσουν την εικόνα τις επόμενες μέρες, βάζει μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για το μέλλον. Για ό,τι προκύψει στο μέλλον για τον κύριο Ρούμπιο. Κάποιοι λένε ότι δεν θα είναι στις υποψηφιότητες, διότι προηγείται, λέει τώρα, ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης. Άλλοι λένε ότι ενδεχομένως να είναι ως αντιπρόεδρος ο ίδιος, όπως και να έχει πάντως, είναι αυτό που λέμε όλα τα λεφτά η εικόνα αυτή. Θα πάμε και στην ομιλία, ξαναλέω, έχω σημειώσει 3-4 πράγματα, τα οποία κατά την άποψή μου κλείνονται βεβαίως, αλλά είπε ενδιαφέροντα πράγματα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Χθες το βράδυ ο Γέλα Πετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα κάνει και ενημέρωση σήμερα, παρακαλώ, στους διπλωματικούς συντάκτες. Δεν γίνεται τακτικά αυτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον για τον απόϊχο της επίσκεψης του Ρούμπιο, γιατί όπως και να το κάνουμε, είπαμε ότι είναι ένας υψηλά ιστάμενος αξιωματούχος της σύγχρονης Ρώμης, η οποία με τον τρόπο της. Κάποιοι διαφωνούν, κάποιοι συμφωνούν, τα έχουμε πει και εμείς αυτά, αλλά θα μου πεις και τι έγινε που τα λες ψάλτη, σωστό και αυτό. Είναι μια άλλη διοίκηση που είδατε τι έχει φέρει τα χρόνια στα οποία βρίσκεται στα ηνία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έστειλε τα μηνύματα του ο Ρούμπιο, ξαναλέω, για την δική του πορεία, επαναλαμβάνω. Βεβαίως, πρεσβεύοντας τις απόψεις του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και τις δικές του, αν θέλετε, πινελιές πάνω στο σύστημα. Εντάξει, εντάξει. Αλλά, για να πάμε και στα λεφτά, διότι καλή διπλωματία, καλύτερα και τα λεφτά. Τα έλεγε χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων ο Αλέξης Παπαχελάς. Σήμερα υπάρχει μια συνέντευξη του Μάρκο Ρούμπιο στην Καθημερινή, η οποία είναι αρκούντος ενδιαφέρουσα. Όχι μόνο για αυτά που λέει, αλλά και για αυτά που δεν λέει ο Μάρκο Ρούμπιο. Και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος, και για τα ελληνοτουρκικά, που πάντοτε εμείς έχουμε το γκαϊμό μας γύρω από το ζήτημα αυτό, τι θα γίνει με την Τουρκία, με τις σχέσεις που έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Τούρκο κουμπάρο μας, μην το ξεχνάτε αυτό, μας έχουμε και κουμπαριά. Επί Καραμαλή η ιστορία αυτή. Κώστα Καραμαλή, μάλιστα. Αλλά και όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το καλώδιο και με το Ισραήλ και με τα δεδομένα της, του ΝΑΤΟ, της Ευρώπης. Μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ξαναλέω, και για αυτά που λέει και για αυτά που δεν λέει, αλλά αφήνει να διαφανεί ο Υπουργός Εξωτερικών. Θα μου πεις, Ψάλτη, όλα περιστρέφονται γύρω από την επίσκεψη του Ρούμπιο? Όχι βέβαια, υπάρχουν και άλλα θέματα και πολλά και ενδιαφέροντα. Να πούμε δηλαδή ότι χθες ήταν μια δύσκολη μέρα όσον αφορά τα ομόλογα. Για μια ακόμα φορά δεν πάνε καλά τα πράγματα με τα κρατικά ομόλογα, κλειδωνίζονται και οι οικονομίες. Να ξέρετε ότι στο επίκεντρο του κλειδωνισμού πλέον είναι η Γαλλία. Η Γαλλία περνάει πάρα πολύ δύσκολα και βεβαίως μαζί με τη Γαλλία επηρεάζεται και η Ευρώπη αλλά και οι υπόλοιπες χώρες. Οι αποδόσεις σε Γαλλία, λέει, και Ηνωμένες Πολιτείες σημειώνουν νέα υψηλά 24 ετών, ενώ τα ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου, κυρίες και κύριοι, υψηλά 28 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα γαλλικά ομόλογα δέχονται ισχυρές πιέσεις τη στιγμή, λέει, που η τιμωρή των ομολόγων καραδοκούν. Σας θυμίζω ότι οι Γάλλοι προσπαθούν να περάσουν ένα προϋπολογισμό, το πάνω από εδώ, το πάνω από εκεί, πρέπει να κάνουν οικονομία, πρέπει να κατεβάσουν, έχουν βγει, τους έχουν βγάλει και κίτρινη κάρτα από τις Βρυξέλλες για το έλλειμμά τους κλπ. Είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο που λέω κάθε φορά, εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θάρθης. Για την Ελλάδα και όλα όσα περάσαμε εμείς κλπ, ξέρετε τώρα. Εν τω μεταξύ, το ευρώ, λέει, να ξέρετε, υποχωρεί, λέει, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 μηνών και αυτό έχει επιπτώσεις και για τα καύσιμα, γιατί τα καύσιμα τα αγοράζουμε με δολάρια και τα δολάρια κοστίζουν, όπως καταλαβαίνετε, πιο πάνω με την υποχώρηση του ευρώ. Τα έχουμε όλα δηλαδή. Πόσο κάνει τώρα το ευρώ, λέω, το πετρέλαιο, θα μου πεις, αυτό είναι το θέμα. 102 και 3. 102 να είναι η ώρα σου, ρε. 102, πάλι ανεβαίνει 2%. Τι γίνεται, ρε παιδί μου? Τι θα γίνει με αυτόν τον πόλεμο, θα τελειώσει? Τα χρηματιστήρια στην Ιαπωνία τώρα υποχωρούν 0,80. Το Hong Kong κάτω 0,6. Η Αυστραλία κάτω 0,74. Ο χρυσός ψιλοτσιμπάει, αλλά χαμηλά είναι. Η Κίνα, για να δω, η Κίνα Σάνκαϊ υποχωρεί και η Σάνκαϊ 0,2%. Ο χρυσός 4.153,45 δολάρια η ουγγιά. Αν έχετε δηλαδή καμιά απορία. Επανέρχομαι στο θέμα των χρημάτων. Όλα, παιδιά, για να πω δύο κουβέντες γιατί έχουμε και διαφημίσεις κλπ. Όλα λοιπόν έχουν να κάνουν και εξαρτώνται από το χρήμα. Θα μου πεις, ανακάλυψη, Ψάλτη, πρωί-πρωί. Γελάς εσύ απέναντι. Διότι η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο είχε πίσω της ένα οικονομικό αποτύπωμα. Θυμίζω ότι εμείς τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης και λοιπά που έπρεπε να καλύψουμε τα κενά και τα σχετικά, έχουμε αγοράσει από τους Γάλλους, δεν έχουμε αγοράσει Ραφάλ, καινούργια και μεταχειρισμένα, τα οποία, λέει, μαθαίνω, καλά είναι και γάτι πιλότη μας και πρέπει να πω ένα μπράβο σε αυτά τα παιδιά που κάθε φορά το προσπερνάμε, λες και είναι απλό. Καβαλάνε λοιπόν, συγγνώμη για την έκφραση, αυτά τα υπτάμενα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Και πώς θα το πω, ρε παιδί μου, γίνεται η προέκταση του χεριού τους. Είναι, δεν ξέρω, εντάξει, θα πω τώρα μια κουβέντα που ενδεχομένως να είναι υπερβολική, αλλά Έχουμε πραγματικά διαμάντια όσον αφορά. Θα μου πεις, είναι και πώς περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ενώ αναφέρομαι στους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό και τους μηχανικούς και τους τεχνικούς κλπ. Κάνουν εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά. Και μπράβο στα παιδιά αυτά, τα οποία δεν το λες και επάγγελμα, αλλά τέλος πάντων το λες επάγγελμα αυτό που κάνουν. Ε? Λοιπόν, για να επανέλθω. Θυμίζω λοιπόν από τους Γάλλους πήραμε και τις φρεγάτες, φρεγάτα μου πανόρια, φρεγάτα μου ωραία κλπ. Έρχεται και η δεύτερη λέει, και η τρίτη μαθαίνω ότι θα ανέβει λέει και η ελληνική σημαία στον ούπο. Λοιπόν, σφαίρα έρχονται οι φρεγάτες, Λοιπόν, μάλιστα, δώσαμε λοιπόν κάποια δισεκατομμύρια στους Γάλλους. Θυμίζω ότι έχουμε δώσει κάποια δισεκατομμύρια ήδη στους Αμερικανούς για τα F-35, Έχουμε δώσει κάποια δισεκατομμύρια στους Ισραηλινούς για το θόλο. Και τώρα και άλλα δισεκατομμύρια. Μην κουνάς το κεφάλι σου, ναι, και άλλα δισεκατομμύρια. Διότι θα δώσουμε, λέει, 1,2 δις, αυτά υπογράφηκαν τώρα έτσι, με το, το ήταν στο, στα τελειώματα και λοιπά, για πυράβλους και βόμβες ακριβίας, για τον στόλο των αεροσκαφών τα οποία έχουμε. Θα δώσουμε άλλο 1 δις για την αναβάθμιση καμιά σαρανταριά F-16, το δεύτερο κομμάτι, νομίζω έχουμε κάνει τα πρώτα 80 και πάει σφαίρα και το σύστημα αυτό. Άρα 2,2 δις. Θα δώσουμε γύρω στα 900 εκατομμύρια για να υποστηρίξουμε παλιότερα αεροσκάφη που έχουμε. Θα δώσουμε ακόμα άλλα 750 για τα ελικόπτερα τα οποία έχουμε, αλλά και θα παραλάβουμε λέει και άλλα. Και έχουμε και ακόμα κάτι λογαριασμούς που δεν τους έχουμε κλείσει ακόμα για κάτι συστήματα αυτοπροστασίας. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Λεφτά θα δώσουμε. Άρα, ωραία η διπλωματία, δεν διαφωνώ, την αγαπάμε. Έλεγε χθες ο Υπουργός των Εξωτερικών στο δείπνο που έγινε το βράδυ σε ξενοδοχείο πάλι με θέα την Ακρόπολη ότι ο Ρούμπιο λέει είναι δικός μας. Εννοεί ρε παιδί μου ότι έχει οικείος με αυτή την έννοια. Ωραία είναι τα διπλωματίας και καταλαβαίνετε ότι εμείς και ως χώρα και ως μέγεθος και ως γειτονιά έχουμε ιδιαιτερότητες και ιδιορυθμίες, αλλά ο λογαριασμός είναι λογαριασμός. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, ψάλτη να μην τα δώσουμε. Και αν χρειαστεί, παιδιά, είτε είναι οι Γάλλοι που έχουμε υπογράψει τη συμφωνία, είτε είναι άλλοι, Ισραηλοί κλπ. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, μόνοι μας θα είμαστε. Μην περιμένετε. Ένα πατ-πατ στην πλάτη μπορεί. Αλλά μόνοι μας θα είμαστε. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα που ξαναγύρισα πάλι για τα οικονομικά, για το Ρούμπιο, σας είπα και τα ομόλογα. Ήρθε η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που την άλλη Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα, τα οριζόντια. Ακουβεντιάσουμε με τον κύριο Ασμάτογλου, μου είπε κάποια πράγματα χθες και θέλω να τα βάλουμε στην παρέα. Επισήμανση, επειδή λέμε και για τα καύσιμα, γιατί καθημερινότητα είναι καθημερινότητα. Πρώτη φορά είδα πρατήριο να πουλάει πετρέλαιο κίνησης κάτω από 2 ευρώ. Μετά από καιρό. Θα μου πεις το 2,03 ψάλτη, ποια η διαφορά με το 1,98. Είναι αυτό που λένε η ψυχολογία, που σου λέει, ξέρω εγώ, αυτό κάνει 5,99, σου λέει 6, ή σου λέει, ξέρω εγώ, 100 πήγα. Για να σα δώσω καταλάβει τώρα, έχω την κόρη μου τώρα. Εντάξει, πιτσιρίκα τη λέω, μόνο πιτσιρίκα δεν είναι. Ακουστικά για, για το κινητό. Μου λέει, μπαμπά, είναι φθηνά. Αλλά τι εννοείς το φθηνά? Μου λέει 129. Τα κόκα λόγω. 129,99 είναι φθηνά. Μα μου λέει, λέω τι μα, δεν έχει μάκι ξεμά. Δηλαδή θέλω να σας πω, είναι ψυχολογικό το ζήτημα, ρε παιδί μου. Σου λέει, δεν χρωστάμε, δεν πήραμε 4 δις, πήραμε 3,95. Δεν είναι 4, είναι λιγότερα. Τώρα που λέω για. Κάπου πήρε το μάτι μου ότι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων λέει για φέτος 5,1 δις, παιδιά. 5,1 δις. Ο φόρος, ξαναλέω, εισοδήματος φυσικών προσώπων. Και κάπου επίσης πήρε το μάτι μου ότι χρωστάει λίγο το δημόσιο, ψιλοτσίμπησαν τα χρέη του δημοσίου προς τους πολίτες, κυρίως λέει στην καθυστέρηση τον Αύγουστο, λέει όλα αυτά, αν δεν κάνω λάθος, στην καθυστέρηση επιστροφής χρημάτων από την εφορία. Μπα, τι γίνεται? Τι είναι αυτό, φωτιά πάλι στο Ρέντι? Και γεννώθηκαν και διαμερίσματα Ρέτους, Έρμους. Τι γίνεται ρε παιδιά με την ιστορία αυτή? Και δύο άτομα στο νοσοκομείο, μου λένε οι συνάδελφοι εδώ πέρα απ' έξω. Κινητοποίηση, λέει, της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σε εξέλιξη φωτιά, λέει, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Έχουν εκκαινωθεί διαμερίσματα. Α, Γιάννης Ρέντης. Ξεκίνησε με το καλό ημέρα, ε. Πρώτη μπουκιά και κόκαλο. Μάλιστα. Βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας τώρα, θα τα πούμε και αυτά. Έφυγε και η συγχωρεμένη Κάρμεν, κυρίες και κύριοι. Μαρή Κάρμεν. Η Αβασκάλ. Η 87χρονη Ισπανίδα που ήταν η αιτία να πάει η χώρα, η Μαδρίτη, η Ισπανία σε πρόωρες εκλογές, ε. Ρε παιδί μου, ε. Σας θυμίζω ότι η γυναίκα αυτή για 40 χρόνια έμενε σε ένα σπίτι. Της αύξησε το φαντ που είχε πάρει το διαμέρισμα. Ήτανε του μπαμπά της 40 χρόνια. Το πήρε η μαμά και τώρα τα πήρε η κόρη, η Μαρή Κάρμεν, η οποία μας αποχαιρέτησε. Και εκεί που το διαμέρισμα έκανε 650 ευρώ το ενίκιο, το πήγε, λέει, το φαν στα 1650 και η γυναίκα έπαιρνε μια σύνταξη 1300. Τη βγάλαν έξω, έγινε ό,τι έγινε, πήγε στο νοσοκομείο η γυναίκα, προφανώς δεν άντεξε και πέθανε. Θα μου πεις 87 ψάλτη. 87 παιδιά από τις μέρες ζούμε. Γιατί? Μα κάνει να ζήσει και 2.000 χρόνια η γυναίκα. Και Νόμπελ Χημίας είχαμε χθες. Από με δύο πράγματα. Διότι αυτοί που πήραν το Νόμπελ Χημίας έλυσαν ένα γρίφο ενός αιώνα. Ρε παιδί μου, λέω, τι μυαλά υπάρχουν. Θα μου πεις, πάντα υπάρχουν τα μυαλά. Το θέμα είναι προς τα που στρέφονται ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Λοιπόν, οι επιστήμονες, λοιπόν, Ανρίκα Γκάν και Κέντζο Σοάι, πήραν το Νόμπελ Χημίας για την επίλυση, λέει, μακροχρόνιου ενίγματος για τα ασύμετρα μόρια κατοπτρικής εικόνας. Μιας ανακάλυψης, λέει, εξαιρετικά σημαντικής για την φαρμακευτική βιομηχανία. Ο ένας 76χρονος Ιάπων και ο άλλος 95χρονος Δημητρούλα. Λεωφόρος μπροστά μας. Έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά κοντοζυγώνουμε, μην νομίζετε. Κοντοζυγώνουμε. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους, θα δούμε και τα υπόλοιπα θέματα, διότι είναι πολλά, είναι η αλήθεια. Θυμίζω το ρίζο. Ήδη μου στέλνετε μηνύματα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. 698-123-1003 είναι το Viber, το κινητό μας δηλαδή, που δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά μπορείτε να μου στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο για οτιδήποτε τρέχει εκεί που κυκλοφορείτε. Τα υπόλοιπα αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
6: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύζα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: προσβολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία», αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
2: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
2: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
1: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
2: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας του Ρέντι. Η πυροσβεστική προχώρησε στην εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, διεκόπηκε η κυκλοφορία στο σημείο. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τονίσε ο Πρωθυπουργός υποδεχόμενος τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επεσημαίνει ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα, τη θαλάσσια ασφάλεια καθώς και την ενέργεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και στα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοίοι. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο, που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 40 μετανάστες πεπέβαιναν σε Λέμβο, εντόπισε και διέσωση στο λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex, στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Πέμπτη σήμερα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε ποιοι γιορτάζουν, γιατί έχουμε και εορτάζονται σήμερα. Είναι η 8η ημέρα του Οκτώβρη, πριν από τις 7 πλέον, Δημητρούλα, λιδεί ο ήλιος. Να το ξέρεις, ένα λεπτό πριν από τις 7. Καλώς τα παιδιά από μακριά. Ήρθανε και οι καλημέρες από το τηλεφωνικό κέντρο. Θα δεις ο ήλιος, μας αποχαιρετάει. Θυμίζω ότι στο τέλος αυτού του μήνα αλλάζει και η ώρα. Αλλάζει. Τώρα θα είναι, να ξέρετε, 5 και 34. Δεν θα έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Ο Δημητράκης θα κάνει εκπομπή. Άρα θα νυχτώνει νωρίτερα, θα ξημερώνει νωρίτερα. Έτσι πάει το σύστημα. Και μάλιστα, γιατί ρώτησα υπηρεσιακός, δεν θα αλλάξει η ώρα την τελευταία Κυριακή που είναι Νοέμβρη. Θα αλλάξει 24 προς 25 η ώρα. Μια εβδομάδα νωρίτερα. Εντάξει. Λοιπόν, σας τα λέω, αλλά τα ξέρετε αυτά. Να μην έχουμε τράβαλα. Βέβαια. Τώρα τι άλλο θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει Πελαγία. Χρόνια πολλά στην Πελαγία. Έχω και μια συνάδελφο Πελαγία, πάρα πολύ ωραία. Πελαγίας Οσίας από Ετερίδων, λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Πελαγίας Οσίας της Παρθένου, άλλη Πελαγία αυτή. Ταϊσίας, Φιλίππου Επισκόπου Γορτίνης, Ιωάννου Νεομάρτυρα από την Προύσα και Ιγνατίου Νεομάρτυρα από την Κωνσταντινούπολη. Τα καλύτερα εύχομαι. Ανατολή του Ηλίου, 7 και 26 πρώτα λεπτά. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα θα κλείσει η νεφιά, Και κάπου έβλεπα ότι από το. Τα έχει πει η κυρία Σούζη αυτά, να ξέρετε. Ότι από το απόγευμα στα δυτικά της χώρας θα έχουμε ενδεχομένως και βροχούλες. Λοιπόν, για να δω τώρα. Τώρα φαίνεται ότι βρέχει στην Τρίπολη. Τώρα, αλήθεια ψέματα, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Βλέπω τα στοιχεία της Εθνικής Μετρολογικής Υπηρεσίας. Ναι, έχει λίγες συνεφίες.

0: βροχές, όχι κάτι το ιδιαίτερο πάντως, και δυτικά και βόρεια της χώρας. 9 βαθμούς η Αλεξανδρούπολη όπως και χθες. 4 η Φλόρινα, χθες είχε 0, τι γίνεται. 12 η Θεσσαλονίκη, χθες είχε 10. 8 στα Σέρας και στη Δράμα. 12 ο Βόλος, καλημέρα Γιάννη. 13 η Σκύρος. Αλλά 20 πρωί-πρωί στην Κέρκυρα, τι γίνεται. 16 η Πρέβεζα. 13 στην Καλαμάτα, καλημέρα Σωσό. 14 στα Χανιά, 16 στη Σαντορίνη και εδώ στο Λεκανοπέδιο για να δούμε που είμαστε. 11 ο Βενιζέλος. Α, έπεσε η θερμοκρασία εκεί που χθες είχαμε 19 στην πατρίδα μου στη Ραφίνα, 17 βλέπω σήμερα και 18 εδώ στα Νότια Προάστια. 11 βαθμούς στο Τατόι. Μου είπαν ότι ετοιμάζονται εκεί, λέει, τελειώνουν κάποια κομμάτια των βασιλικών, των τέων βασιλικών κτημάτων και θα αποδοθούν, λέει, στο κοινό. Θα το κάνουμε και εμείς όπως οι, τέλος πάντων, ναι, οι χώρες της Ευρώπης, ας πούμε η Αυστρία. Καλά, δεν είμαστε Αυστρία, αλλά θέλω να πω ότι κάποια τμήματα θα μπουν και θα ανοίξουν, ούτως ώστε να μπορούν κάποιοι να τα επισκέπτονται αν θέλουν να κάνουν κάποια βόλτα κλπ. Και νομίζω ότι θα υπάρξουν εκεί και εταιρείες και επιχειρήσεις οι οποίες θα ανοίξουν. Και κάτι εστιατόρια, μάθαινα κλπ. Θα είναι επισκέψιμα με αντίτιμο βεβαίως, ε? Δεν υπάρχει τσάμπα. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη και στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα, Κώστα. Λοιπόν, ναι, η κυρία Μελέτη, ο Κώστας που κάνει και πλάκα τώρα εδώ πέρα, έκανε μια δήλωση, αναφέρθηκε σε μια ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο και έβαλε και το ζήτημα εκείνου του τμήματος, λέει, των εργοδοτών, οι οποίοι περνάνε δύσκολα, λέει, από κακούς υπαλλήλους, οι οποίοι, λέει, τους εκβιάζουν κλπ. Okay. Μπορεί να υπάρχουν και τέτοια περιστατικά, αλλά νομίζω το, πώς να το πω τώρα, το παλάτζο η ζυγαριά γίνει άλλη, ανάποδα. Δεν ξέρω γιατί, άκουσα το κομμάτι της ομιλίας, έψαξα να το βρω ολόκληρο της κυρίας Μελέτη. Θυμίζω, η κυρία Λεωνόρα Μελέτη και δημοσιογράφος, αλλά είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και κάπου πήρε το μάτι μου και κάποιες δηλώσεις που έγιναν εδώ από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησαν ψυχραιμία όσον αφορά και να σκέφτονται 2 και 3 φορές όταν κάνουν δηλώσεις κάποιοι εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου. Καλημέρα Μάριε. Η Φάβα λέει, γιατί τα άλλα φαγητά μετά από κάποια ηλικία θέλουν δόντια. Όχι ρε Μάριε, δεν είναι αυτό. Είπαμε, είμαστε παππούδια, αλλά όχι έτσι. Η γεύση είναι που παλιά με αποθούσε πιτσιρικάς. Τώρα τη βλέπω πολύ ωραία. Δεν ξέρω γιατί. Αμέσως με τα δόντια. Έχουμε ακόμα 3 δόντια, τα έχουμε. Καλημέρα Αλέξη, βάζω το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Και γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, καλή δουλειά, καλό δρομολόγιο. Καλημέρα στην Καλυθέα, στο φίλο μας. Μέχρι στιγμής η γαλάζια πατρίδα παραμένει σταθερή, λέει, και εμείς οι Έλληνες περιμένουμε, λέει, κάτι. Τζάμπα, λέει, η τριήμερη αναστάτωση στην πόλη μας. Καταρχήν να τονίσουμε ότι, παιδιά, πάντοτε, επειδή είδα και μια ανάρτηση που έκανε χθες ο κ. Βαροφάκης, ο οποίος είπε ότι είμαστε φυλακισμένοι στην πόλη μας. Υπερβολικό είναι, εντάξει, πάντοτε υπάρχουν μέτρα. Ακόμα περισσότερο όταν υπάρχουν τέτοιου είδους καλεσμένοι, διότι καταλαβαίνετε, άμα γίνει μια στραβή, τι θα γίνει. Πάντοτε υπάρχουν μέτρα. Σας θυμίζω, αφήξεις εδώ, είτε του Προέδρου της Κίνας όταν είχε έρθει, είτε Αμερικανού Προέδρου όταν είχε έρθει, είτε Γάλλου Προέδρου όταν είχε έρθει. Πάντοτε υπάρχουν μέτρα και πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα. Πάρα πολύ αυστηρά. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Καλημέρα. Σήμερα, λέει, στην πρωτεύουσα της ωραίας Λίμνου στη Μύρινα γιορτάζει, λέει, ο Σόζον, όπου υπάρχει τμήμα, λέει, των ιερών λιψάνων, το οποίο φυλάσσονται στο νησί. Βοήθησε, λέει, στην απελευθέρωση από τους Τούρκους και την ένωση, λέει, με τη μητέρα πατρίδα. Αυτά λέει ο κύριος Κιμιονής, κυρίες και κύριοι, για να είμαστε εντάξει με τα μηνύματα. Και πάω και στα άλλα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ. Είναι χαμός, δεν θα βάλουμε μια τάξη. Ό,τι προλάβουμε, παιδιά, για να προλάβουμε να πούμε και 5 πράγματα παραπάνω. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη στο σχηματάρι. Γεια σου, Γιάννη μου. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Ποιος είναι αυτός, ο Βαγγέλης. Μου λέει, είχα βάλει, λέει, ξυπνητήρι πρωί-πρωί 6 και ξαφνικά, λέει, ακούω το τραγούδι για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Μήπως έβαλα λάθος σταθμό, λέει ο άνθρωπος. Μα είπαμε, έχει νόημα. Όλα έχουν σχέση με τα λεφτά. Καλή διπλωματία, σας ξαναλέω, αλλά τα λεφτά, λεφτά. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νίκος μου έχει στείλει ένα βίντεο πρωί-πρωί, μέσα στη Μαυρίλα είναι, και λέει, είναι το ελικοδρόμιο, λέει, του Γαλατά Τριζινίας και βλέπουμε, λέει, απέναντι τον Μπόρο απέναντι. Και οι τουρίστες, λέει, καλά κρατούν με τα τροχόσπιτά τους. Μπράβο. Α, τα βλέπω τα τροχόσπιτά, ναι. Παιδιά, μου λέγανε για την Κρήτη που είχαμε τα. Φίλοι, ακροατές τώρα, έτσι. Που είχαμε και τις πλημμύρες και τις ζημιές κλπ. Ότι έχει ακόμα πολύ τουρισμό κάτω. Και καλώς υπάρχει ο τουρισμός, δεν το κουβεντιάζω. Και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης. Και κάποιοι λένε ότι στις κλασικές τουριστικές περιοχές πάει μέχρι και τον Νοέμβρη, λέει. Όχι full τέλος πάντων, αλλά υπάρχουν πώς το λένε, ξενοδοχεία τα οποία παραμένουν ανοιχτά, έχουν κόσμο κλπ. Γιάννη, καλημέρα. Το βλέπω το ερώτημά σου, το βάζω για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία. Νίκος από την Άνοιξη, μετά λέει την παρακολουθή της ομιλίας, λέει στην Πνίκα. Ένα τραγούδι μου ήρθε, λέει, το Πάρτε τα όλα του Αργυρού. Τη Βύση, δεν ξέρω, δεν το Πάρτε τα όλα πιάνω Αργυρού ή Βύση. Εσύ που τα ξέρει, Δημητρούλα. Μην λες πολλά για τη Βύση, αγαπητέ Νίκο, διότι έχουμε θέματα, τα ξέρεις όλα αυτά, έτσι. Πνευματικά δικαιώματα, ε! Καλημέρα. Λοιπόν. Καλημέρα στον Αρτάν. Βέβαια το μήνυμα το έχει στείλει τον Άρη, τώρα το έχει στείλει μάλλον προφανώς λίγο νωρίτερα. Α, πρώτη μέρα για δουλειά, λέει ο φίλος μας ο Αρτάν. Μετά λέει από άδεια, λέει, καλοκαιριού. Προφανώς την πήρε καθυστερημένα. Με το καλό η έναρξη, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη. Καλημέρα, Ρουμπίνη. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Πάνο. Περίμενα, λέει, να ανάψω και τα φώτα στο βράχο καθώς σκοτίνιαζε. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ήταν, παιδιά, τόσο εντυπωσιακά τα πλάνα την ώρα που γλυκό φως έπεφτε πάνω στον Παρθενώνα, την ώρα που ξεκίνησε ο Ρούμπιο. 27 λεπτά μίλησε. Λοιπόν, και εγώ περίμενα, νομίζω, πιο αργά άναψα. Θα σας πω 2-3 στοιχεία. Πριν όμως, επειδή σας έλεγα και νωρίτερα, καταρχήν χθες το βράδυ στο δείπνο, εντάξει, ήταν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, σχεδόν το μισό, καλεσμένοι και από τις δύο πλευρές και από την Αμερικανική Πρεσβεία, που και σήμερα ήταν φωταγωγημένη, από το κομμάτι της ναυτιλίας ήταν τρεις εφοπλιστές, ο κύριος Τσάκος, η κυρία Αγγελικούση και ο κύριος Κυριακού. Το μενού είχε, προσέξτε, προζυμένιο ψωμί, λέει, με λάδι, η κλασική βούτα, φάβα και ντολμά με θαλασσινά, πρώτα είναι αυτά, κυρίως πιάτο, λέει, ανάμεσα σε φιλέτο και ψάρι και κρασιά, ελληνικά κρασιά και γλυκό με αχλάδι. Εντάξει. Αλλά το ψάρι με. Το ψάρι, τι ψάρι. Πώς το λέει. Πελαγίσιο που μου έλεγε και ο φίλος μου ο ψαράς. Πω, τώρα που λέω πελαγίσιο. Θυμάμαι. Τέλος πάντων, εκεί στην πατρίδα μου. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Κάποια στιγμή θα σας τα πω και αυτά. Λοιπόν, πάμε για τα πελαγίσια και θέλω να σας πω δύο αποσπάσματα από την ομιλία χθες του Ρούμπιο. Θα μου πεις, μαζάλισες με το Ρούμπιο ψάλτη πρωί-πρωί. Ναι, ναι, παιδί μου, έχουν όμως ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, ακούστε. Αφού εξυμνεί την Ελλάδα, τον Παρθενώνα, επί 25 αιώνες και λοιπά, που στέκει εκεί, αυτοκρατορίες που γεννήθηκαν και κατέρευσαν κάτω από τη σκιά του, είπε ότι η Ελλάδα είναι χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας, είπε ο Ρούμπιο. Η Φιλαδέλφια, λέει, που γεννήθηκε το Σύνταγμα, το αμερικανικό, έχει ελληνικό όνομα. Εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, η δυτική φιλοσοφία, οι αντιλήψεις της Δύσης για τον νόμο, την αρετή και τις ιδιότητες των πολιτών. Μετά πήγε και λίγο στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μετά έβαλε και το χριστιανισμό μέσα. Είπε 4-5 φορές τη λέξη χριστιανισμός ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Είπε όμως δύο πράγματα που νομίζω αντικατοπτρίζουν και την άποψη που έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Γιατί κάπου είπε ότι όλα αυτά που λέω είναι υπό την ηγεσία του Προέδρου. Τι να πει, θα μπορούσε να πει κάτι άλλο. Ατομικότητα, ακατάβλητη φιλοσοφία, εξερεύνηση, λαχτάρα για ρίσκο και για δόξα, επιδίωξη της αριστείας είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της αρχαιοελληνικής κοινωνίας που ξεχώρισε, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Είπε ακόμα ότι χωρίς τον θυμό, ακούστε, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Χωρίς τον θυμό, τα έθνη χάνουν τη θέληση να πολεμήσουν, να αγωνιστούν, να επιβιώσουν. Μεγάλο μέρος της Δύσης το έχει ξεχάσει αυτό. Πάψαμε να πιστεύουμε ότι αξίζουμε το μεγαλείο μας. Θυμός, ε? Και πού οδηγεί ο θυμός άραγε? Αναρωτήθηκα στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο. Είπε μετά ότι ο εθνικισμός θεωρείται βρώμικη λέξη. Ναι, ο εθνικισμός όχι ως λέξη. Το γεγονός ότι κάποιοι χρησιμοποιώντας τον εθνικισμό οδηγούν κάποια πράγματα προς κάποια κατεύθυνση, θα έλεγα. Και μετά λέει το εξής, για να κλείσουμε. Εδώ έρχεται στο σήμερα. Επιλέγουμε, λέει, η σημερινή διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών την επιδίωξη της εθνικής ισχύως χωρίς απολογίες, να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού μας, να επαναβιομηχανοποιήσουμε την οικονομία μας, να ξαναχτίσουμε την άμυνά μας, να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στις τεχνολογίες και τις βιομηχανίες του μέλλοντος. Επιλέγουμε να κυνηγήσουμε νέους ορίζοντες στην υπερνοημοσύνη, στα drones, στα όπλα και στον πόλεμο, στα μικροτσίπ, στα ορυκτά, στον κυβερνοχώρο και σε κάθε άλλο πεδίο ανθρώπινης δυνατότητας. Εδώ αρχίζουν και μπαίνουν διάφορα πράγματα στη μέση, ειδικά εκεί με τους πολέμους, δεν ξέρω. Ε? Και κλείνω με αυτό που είπε. Οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν, λέει, ότι δεν υπάρχει τίποτα εγωιστικό ή λάθος στην αφοσίωση στο έθνος, στο να αγωνίζεσαι για να υπερασπιστείς τα συμφέροντα του πάνω απ' όλα, τα συμφέροντα του έθνους δηλαδή, πάνω απ' όλα. Υπάρχει ξανά πόλεμος και ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Στις αμυντικές μας συνεργασίες ξαναχτίζουμε θεσμούς, στην ενέργεια και στην τεχνολογία, στην κοινή φιλοδοξία να θωρακίσουμε τα σύνορα της Ευρώπης απέναντι στις απειλές της μαζικής μετανάστευσης. Τώρα προσέξτε, δεν μίλησε για την Αμερική. Μίλησε με βάση αυτά που είχε πει, σας θυμίζω, πριν 2 χρόνια, όταν είχε έρθει ο αντιπρόεδρος, μόλις είχε ξεκινήσει η νέα διοίκηση, που είχε πρωτοέρθει ο αντιπρόεδρος, ο Βάνς, και είχε κάνει μια ομιλία και είχε κάνει ουσιαστική παρέμβαση στα της Ευρώπης. Και είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό οι Ευρωπαίοι που τον άκουγαν. Οι ηγέτες, όχι εμείς. Ε? Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι θέματα που μπορεί κανείς να ανοίξει πάρα πολλές συζητήσεις γύρω από τη συγκεκριμένη οπτική την οποία ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Να πω επίσης ότι ένας ακόμα άνθρωπος ο οποίος δούλεψε πάρα πολύ για την επίσκεψη αυτή, εκτός από την κυρία Γκυλφόιλ, ήταν ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Και εκ των υστέρων καταλαβαίνεις, για να πάμε αμέσως μετά στις διαφημίσεις, γιατί έλεγε η κυρία Γκυλφόιλ ότι ζητούσα να έρθει και ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα δούμε τώρα αν θα έρθει, γιατί ενδεχομένως να ήξερε, γιατί και γι' αυτό έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση, την πνίκα εκεί που μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών, και ξαναλέω την εικόνα η οποία αποτυπώθηκε παγκοσμίως και υπάρχει σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ηλεκτρονικά, έγχαρτα κλπ. Ε? Αυτή η εικόνα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να μιλάει μπροστά από τον Παρθενώνα και το γλυκό φως που ήταν στην πλάτη του. Λοιπόν, διαφημίσεις και αμέσως μετά θα βρούμε τον κύριο Ασμάτογλου για να πούμε 2-3 πράγματα με αφορμή την τροπολογία που ήρθε για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Η ενσάρκωση της γκρίνιας.
1: Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφυλακίας.

0: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα γιατί δεν έχω και χρόνο. Καθυστέρησα εγώ. Ο Γιώργος τον Ασπάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για την ρύθμιση που ήρθε χθες το βράδυ για την τροπολογία σχετικά με την επιθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης. Καλημέρα, κύριε Ασπάτογλου.
2: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα και στους ακροατές. Η επιδότηση αυτή είναι τάξη των 20 λεπτών, όσο είναι και στο πετρέλαιο κίνησης. Τα λέω γρήγορα, βέβαια, γιατί αντιλαμβάνομαι τον χρόνο. Είναι 20 λεπτά. Αν ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης με τα σημερινά δεδομένα θα ήταν στο 1 ευρώ και 72 λεπτά, που σημαίνει αν μειωθεί με τα 20 λεπτά θα είναι στο 1,52. 1520 δηλαδή ευρώ για τα 1000 λίτρα.
1: Ναι.
2: Τώρα, αν κρατηθεί η τιμή αυτή όπως είναι, και βέβαια είχαμε πτωτική πορεία μέχρι σήμερα,
1: ναι,
2: οι προβλέψεις τώρα για μέχρι τέλος της εβδομάδος είναι μικρές αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης, όπως επίσης μικρές αυξήσεις και στην αμόλυβη βενζίνη. Αν λοιπόν κρατήσει σε αυτά τα επίπεδα η τιμή του δηλισμένου προϊόντος, πιθανότατα να ξεκινήσει περίπου εκεί στο 1,50 με 1,52.
1: Κύριε Ασπάτογλου, ωραία. Ερώτημα για να κλείσουμε. Σε αυτά τα 20 λεπτά υπάρχει επιδότηση, υπάρχει μάλλον η συνδρομή των δηληστηρίων? Διότι αν υπάρξει, αν υπάρξει επιπλέον, αν είναι μεγαλύτερη, γιατί οι πληροφορίες αυτό λένε, ότι θα δώσουν μεγαλύτερη ενίσχυση στο θέρμανσης, θα πάει πιο χαμηλά λογικά, έτσι δεν είναι?
2: Όπως το αναφέρει
1: η τροπολογία,
2: όπως το αναφέρει η τροπολογία, το αναφέρει ακριβώς όπως είναι και το πετρέλαιο κίνησης.
1: Α, την ίδια ενίσχυση, μάλιστα.
2: Το ίδιο πράγμα, που πιθανότατα να συμμετέχουν και τα δηληστήρια. Δεν το διευκρινίζει,
1: μάλιστα,
2: αλλά λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα.
1: Οκ, okay, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
2: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά για τα ζητήματα. Ξαναλέω, την άλλη Τετάρτη θα έχουμε και τις ανακοινώσεις και θα δούμε αν θα παραταθούν, γιατί όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης ήταν μέχρι τις 14 του μηνός. Θα δούμε αν θα υπάρξει παράταση και για άλλες 15 μέρες και αν θα πάμε ένα 15ήμερο δηλαδή, αναλόγως πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Μακάρι να πάνε και πιο χαμηλά οι τιμές, γιατί βλέπω και τη μουρμούρα που υπάρχει από κάποιους από εσάς αναφορικά με την πίεση που ασκείται με τα καύσιμα, είτε αυτόνομα για το αυτοκίνητο, είτε στην αλυσίδα της μεταφοράς των προϊόντων. Λοιπόν, αυτά τα όμορφα και ωραία για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αμέσως μετά θα πάμε σε διαφημίσεις και αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο με την κυρία Μελάνια, η οποία πάλι έρχεται από την Νέα Υόρκη δίπλα. Ψέματα, από την Ουάσιγκτον, παραμύθια της Καλλιμάς. Και θα τα πούμε 7 και 4 με καλεσμένους μέχρι και τις 8. Και το ρίζο, επαναλαμβάνω, περιμένω ερωτήματα ακόμα να μας υποβάλλετε. Πάμε.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέλιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Free Win μέσα στο πίνι. Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Μαρκέτος.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
8: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
8: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
8: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε. Προς το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Ο Κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος χθες τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας έχει επεκταθεί και πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα και τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και την ενέργεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει αν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και στα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοίς. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο που, όπως αναφέρουν, ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 40 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντόπισε και διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά των καλών λιμένων. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά το θάνατο την περασμένη εβδομάδα μιας εργαζόμενης σε εργαστήριο Ερευνητικού Ινστιτούτου στη Σιβηρία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα μηνύματα που εστάλησαν και τη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων. Αναφέρθηκε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα δεν είναι απλός πυλώνας σταθερότητας, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επέσημαν ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν έχει απλά μακρά ιστορία, αλλά γίνεται συνεχώς ισχυρότερη.
10: Η Ελλάδα αποτελεί όχι μόνο σταθερό σημείο αλλά και πολύτιμη γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου. Είμαστε πολύτιμος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σχέση μεταξύ μας έχει προχωρήσει πολύ πέραν της ασφάλειας. Έχουμε επενδύσει πολλούς πόρους και αποτελούμε πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη και παρέχουμε ενεργειακή ασφάλεια. Έχουμε κοινό συμφέρον στην διατήρηση της ασφαλούς ναυσιπλοείας για την ομαλή διεξαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας. Σηματοδοτεί την ιστορική συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βασίζεται σε ισχυρότατους πυλώνες και εκτείνεται πολύ πέραν αμυντικών θεμάτων. Ασφάλεια, ενέργεια, περιβάλλεστε από πυλώνες αστάθειας, όμως εσείς είστε πυλώνας σταθερότητας. Μπορούμε να κάνουμε πολλά σε σχέση με την ενέργεια, το εμπόριο και να ωφελήσουμε όχι μόνο τον ελληνικό λαό αλλά και τον αμερικανικό και ολόκληρο τον κόσμο. Δεν πρόκειται για μια στρατηγική και διπλωματική συμμαχία. Έχουμε μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση. Έχουμε πολύ πολύ ισχυρούς δεσμούς.
9: Ο Αμερικανός Υπουργός συναντήθηκε χθες το πρωί με τον Γιώργο Κεραπετρίτη εκκινώντας τις διαδικασίες για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πολύ σημαντικούς εταίρους και η Ελλάδα είναι ένας από αυτούς. Αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις με τον κύριο Κεραπετρίτη. Εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας πως έχει καταστήσει τη χώρα μας έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη.
11: Θέλουμε να επιτύχουν αυτά τα έργα και έχουμε μια απόλυτη αφοσίωση στην εταιρική μας σχέση με την Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια, διότι είναι προς συμφέρον της Ελλάδας αλλά και προς το δικό μας και πιστεύω ότι αυτό είναι και προς συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Επί των ζητημάτων που με ρωτήσατε, αναγνωρίζω ότι εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπιστούμε στα σωστά φόρα ώστε να αντιμετωπιστούν ορθά. Τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφορά στη Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι.
9: Ο κύριος Γεραπετρίτης στις δηλώσεις του υπογράμμισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ανέφερε πως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας.
12: Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, όχι μόνο επειδή διαθέτει ένα ισχυρό ελληνόκτητο στόλο, αλλά πρωτίστως διότι η ασφάλεια της ναυσιπλοείας συνιστά απαράβατο όρο για να υπάρχει ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα.
9: Μιλώντας στην Πνίκα το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές και την εξωστρέφειά τους.
13: Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία. Ταξίδεψαν μακριά για να παρατηρήσουν, να καταγράψουν τις ιστορίες ξένων λαών και πολιτισμών σε ολόκληρον τον γνωστό κόσμο. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κατήφθηναν την προσοχή τους προς τα έξω.
9: Να περάσουμε τώρα στο θέμα της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης, να διερευνήσει αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Η δικαστική λειτουργός θα διερευνήσει αν έχουν αποκριβεί φόροι ή εισοδήματα που δεν έχουν δηλώσει οι κατηγορούμενοι ή αν έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία για να επιστραφεί ο ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και τα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοιείς. Οι αλλοιείς διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο που, όπως αναφέρουν, ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, έχουν καταθέσει αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Σύμφωνα με τους ίδιους, ωστόσο, η συνάντηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο βρίσκονται σε εξέλιξη κινητοποίησης, καθώς τους ζητήθηκε προηγουμένως να τις αναστείλουν. Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε 40διάχρονος στη θέση λουτρά ωραίας Ελένης του Δήμου Κορινθίου μετά από επιχείρηση παροχής βοήθειας της πυροσβεστικής. Είχε αποπροσανατολιστεί κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαζί με έναν 37χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Ο 40διάχρονος μεταφέρθηκε με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παραλήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας, ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια το Δεκέμβριο του 2023, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και τον άνθρωπο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι φιλαθλοί. Ωστόσο, ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα άτομα που είχε αναγνωρίσει τότε στην αστυνομία, σήμερα στο δικαστήριο αναγνώρισε μόνο 10, ενώ αναγνώρισε 15 κατηγορούμενους που δεν είχε αναγνωρίσει τότε. Σε 7 συλλήψεις για λαθεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας μετά από επιχείρηση στην Άξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ένας τελωνιακός υπάλληλος, καθώς και ιδιώτες που εμπλέκονται στην κομπίνα. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα το νέο υποσύστημα υποβολής ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του φορέα. Μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν γενικά ειδικά ερωτήματα, καθώς και αναφορές και καταγγελίες, χωρίς να χρειάζεται να αποστέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα σε διαφορετικές διευθύνσεις ή να προσέρχονται αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.
16: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης σημείωσε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις, επικρατώντας τις Μπούργος με 93-80. Για την πρεμιέρα του Basketball Champions League, η ΑΕΚ επικράτησε τη Σαλόν Βίλπας με 95-93. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε.
17: Πάμε σε γραμμή, ναι.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
17: Πολλά γκολ.
18: Γκολ στο βολέι.
17: Ποιο βολέι?
18: Ποιο ματς?
17: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
18: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
17: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
20: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Τα καλά νέα της ημέρας, κυκλοφοριακά νέα φυσικά, είναι πως δεν έχουμε πολλή κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά και πως έχουμε λιγότερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Κατά τα άλλα, όμως, ο Σκαραμαγκάς, η άνοδος της Κηφισού, η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, καλά κρατούν.
9: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην προγνώση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
21: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη νότη 2 με 4 μπόφορ, τη θερμοκρασία το μεσημέρι έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ρέει συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία εκεί έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμοί από το απόγευμα στα δυτικά Ιππειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
9: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, ζητώ συγγνώμη που κόβω το τραγούδι άκομψα, αλλά δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, οπότε θα πρέπει να μπούμε σε μια λογική για την δεύτερη ώρα της εκπομπής με τους καλεσμένους μας. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας. Στέλιο, είναι σούπερ το θέμα που μου στέλνεις. Θα σε καλέσω μετά το τέλος της εκπομπής να τα πούμε αναλυτικά. Είναι από αυτά τα θέματα που προκύπτουν από τις λάθος καταμετρήσεις του ΔΔΕ που οδηγούν σε δρόμους πολύ περίεργους. Θα σε καλέσω μετά το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, βέβαια καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι ότι το μεγάλο θέμα της ημέρας σήμερα είναι ο απόϊχος, παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ακόμα δεν έχει φύγει, ο απόϊχος των συναντήσεων και των δηλώσεων του Μάρκο Ρούμπιο. Στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, είναι ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος. Τον βρίσκουμε κάπου στη Μέση Ανατολή για να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα αυτής της επίσκεψης. Ο κύριος Ευθυμιόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Είναι και πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών σε Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Καλημέρα κύριε Θημιόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, να σας κάνω μια διόρθωση.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, βεβαίως.
1: Δεν είμαι πλέον στην Κύπρο, είμαι στη Λιθουανία, στο πτάω της Μάρκης.
0: Α, με συγχωρείτε, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, κάπου σας πήρε το μάτι μας.
1: Εδώ και 1,5 χρόνο.
0: Α, ναι, χθεσινή υπόθεση. Καλά που δεν το πήρα χαμπάρι επί της ουσίας. Λοιπόν, κύριε Ευθυμιόπουλε, θέλω τα φώτα σας. Με αφορμή την επίσκεψη αυτή, τα όλα όσα είπε χθες, όχι μόνο ο Ρούμπιο, αλλά και η ελληνική πλευρά, πόσο σημαντική εκτιμάτε την επίσκεψη αυτή, και αν, γιατί υπάρχει και μια συνέντευξη που έχει δώσει σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αν τέλος πάντων τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει η αμερικανική πλευρά διαμέσου του κυρίου Ρούμπιο στην ευρύτερη περιοχή, αν τα εκτιμάτε ως ιδιαιτέρως βάρους, θα έλεγα.
1: Κοιτάξτε, εδώ πέρα υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θα ξεδιπλωθούν τις επόμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, να αρχίσουμε με το ενεργειακό. Το ενεργειακό καλά κρατεί, φαίνεται ότι έχει πάρει τη δικιά του πορεία. Δηλαδή, ο κάθετος άξονας, ο οποίος δεν εμπλέκει μόνο την Ελλάδα, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
0: ναι,
1: δείχνει την εικόνα μιας Ελλάδος η οποία είναι διασυνδετική. Προφανώς εκπληρώνει τα αμερικανικά συμφέροντα σε πολλές περιπτώσεις. Γιατί αυτός ο κάθετος άξονας τελειώνει στην Ουκρανία. Θα πάει και στην Ευρώπη. Θα περάσει μέσα από την Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Όταν σε ένα παράλληλο σύμπαν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει έργα υποδομών με τρένα και αυτοκινητοδρόμους για διασύνδεση. Άρα λοιπόν η Ελλάδα θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Στο ενεργειακό κομμάτι υπάρχει κάτι σημαντικό το οποίο πρέπει να τονίσουμε. Είναι οπωσδήποτε μεγάλη σημασία να μεταφερθεί ελληνική αμερικανική τεχνογνωσία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα να δημιουργηθεί το λεγόμενο Startup Nation οικοσύστημα, με την οποία να μπορέσουν να δημιουργηθούν μικρές, μεσαίες και μεγάλες εταιρείες που να δημιουργούν ευκαιρίες για να μπορούν να κάνουν μεγάλα έργα υποδομών σε όλα τα επίπεδα της Ελλάδος και παντού, όχι μόνο για τα ενεργειακά, αλλά με πρόσχημα το ενεργειακό να μπει στο οικοσύστημα, στο σύνολο της τεχνολογίας. Αυτό δημιουργεί κεφάλαιο, γιατί ιδάλλως τα λίγες υποδομές, σημαντικές αλλά λίγες υποδομές οι οποίες δημιουργούνται αυτή τη στιγμή, είναι υποδομές οι οποίες θα παράσχουν συγκεκριμένο κεφάλαιο και συγκεκριμένες περισσότερο υπηρεσίες παρά το κεφάλαιο το οποίο έχουμε ανάγκη για να γίνει φοροβοηθητικό το σύστημα της Ελλάδος και όχι να παραμείνει φοροεισπρακτικό σε μια περίοδο που γενικότερα η ακρίβεια και η ενέργεια οδηγεί την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο συστατικό είναι ότι πρέπει να διασυνδέσουμε την ελληνική ενεργειακή επάρκεια και τους φυσικούς πόρους της Ελλάδος από παντού, όχι μόνο την ενέργεια και άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές, για να μπορέσει να διασυνδεθεί στο σύνολο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, γιατί η Αμερική είναι καταναλωτική κοινωνία. Άρα, όσο είναι καταναλωτική κοινωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να διευκολύνουμε τόσο πολύ το ισοζύγιο επενδύσεων, όσο και τις εξαγωγές μας από την Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τρίτος πυλώνας είναι οι διεθνείς σχέσεις και οι διεθνείς συγκυρίες. Μίλησε ο Ρούμπιο για τη συμμετοχή της Ελλάδος στον Αραβικό Κόλπο, τον οποίο βρίσκομαι σήμερα.
0: Ναι.
1: Και εκεί πέρα κάπου η Ελλάδα λίγο τα μάσησε. Λέει, εμείς λέμε πάμε βάση Ευρώπης. Μα είσαι Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να πάρεις εντολές από τους Ευρωπαίους. Πάρε πρωτοβουλία. Πολιτική πρωτοβουλία με οποιοδήποτε πολιτικό κόστος. Όταν αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάρε την πρωτοβουλία. Αφού το χτίζεις με την ασπίδες, το έχτισες. Γιατί δεν πολλαπλασιάζεις αυτή τη στιγμή την πολιτική σου? Και προφανώς η ανταπάντηση όταν ήρθε η ώρα του GSI. Γιατί το GSI είναι ευρωπαϊκό έργο, δεν είναι αμερικανικό έργο. Προσέξτε.
0: Ναι.
1: Το χρειάζεται μια διαφοροποίηση. Και τους είπαν οι Αμερικανοί τι θα κάνετε με φόντο από την Τουρκία. Και προφανώς είπαν αυτοί θα δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί αυτοί δεν παίζουν ρόλο. Αυτοί ξέρετε δεν μπορούν να παίξουν ρόλο. Σε περίπτωση που η Τουρκία, ας πούμε, συνεχίζει να παίζει αυτό το παιχνιδάκι των απειλών.
0: Πάντως πρέπει να σας πω, κύριε Θημιόπουλε, μου επιτρέπετε, στο ζήτημα αυτό ρωτήθηκε από τον Αλέξη Παπαχελά, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και είπε ότι κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε διπλωματικές προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για μας. Γιατί είναι σημαντικό. Μιλάμε για το καλώδιο. Έτσι. Δεν μίλησε ονομαστικά για την Τουρκία, άφησε προφανώς να εννοηθεί ότι το μήνυμα εκπέμπεται προς την Άγκυρα.
1: Είναι προφανές, υπάρχει και τρίτος πυλώνας. Τα καλώδια του ίντερνετ. Ο κ. Παπαχελάς πολύ σωστά και ορθολογικά το έθεσε το ζήτημα. Γιατί την ξέρει την Αμερικανική πραγματικότητα, μπορεί να προσεγγίσει τα ζητήματα της Αμερικής. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να σας πω το εξής. Το GSI, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία δεν λαμβάνουν χώρα στον δημόσιο
0: διάλογο. Πάμε, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Η διασύνδεση του GSI με την Κυπριακή Δημοκρατία είναι ευρωπαϊκό κειμένο. Είναι οφείλει η Κυπριακή Δημοκρατία να συνδεθεί. Άρα να συνδεθεί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατά συνέπεια, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα το έργο αυτό είναι μονόδρομος. Το πρόβλημα είναι ότι ανοίξαμε μια κακή συζήτηση στο κατά πόσο η Τουρκία πρέπει να ενημερώνει ότι πρέπει να συμμετέχει. Όχι στο κατασκευαστικό, στο να δίνει άδεια και να κάνει. Καμία σχέση. Περνάει πολλαδικό ναυτικό χώρο. Τελείωσε. Η Αμερική και η κάθε Αμερική. Θες να τους ενημερώσεις, θα τους πεις, πες τους, το έργο θα γίνει. Τελείωσε. Έχει κοπεί ο προϋπολογισμός, έχουν μπει οι ρόλοι, έχουν γίνει περισσότεροι ρόλοι. Μπήκε και η γαλλική εταιρεία που είναι high risk, ας πούμε.
0: Ωραία, πάμε και σε αυτό. Άρα υπάρχει και αυτό το θέμα με τα καλώδια και το διαδίκτυο. Ξαναλέω για να κλείσουμε, γιατί πραγματικά πολλά μπορούμε να πούμε, κύριε Θημιόπουλε. Το μήνυμα που εξέπεμψε η επίσκεψη αυτή στον ευρύτερο χώρο, δηλαδή όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένου και της Τουρκίας, πιστεύετε ότι δίνει ένα ειδικό βάρος στην επόμενη μέρα για την Ελλάδα?
1: Ναι, αν το εκμεταλλευτούμε. Ναι, αν το εκμεταλλευτούμε. Εγώ είμαι μιας πολιτικής η οποία λέει το εξής: εκμεταλλεύσου και κάνει στρατηγική βάθος. Μην κάνεις μόνο επικοινωνιακή πολιτική και απλά τώρα φύγει και ξαναπάμε πάλι στα ίδια ζητήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή κάθε φορά υπάρχουν σταυροδρόμοι αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν τρομερές ευκαιρίες. Εκμεταλλεύσου. Τι περιμένεις? Πρέπει όμως να κοιτάξεις την οικονομία της Ελλάδος, την εξαγωγή και εξαγωγική δύναμη της Ελλάδος και δυστυχώς εκείνη που είναι το πολιτικό κόστος για έναν πολιτικό. Η Ελλάδα πρέπει να έχει εμπλοκή διπλωματική και διαμεσολαβητική σε διεθνή ζητήματα που ανεβάζουν το κύρος όχι μόνο της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, αλλά το κύρος της χώρας μας, το οποίο δείχνει ότι είμαστε μπροστάριδες σε βασικά ζητήματα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θημιόπουλε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Μάριος Ευθυμιόπουλος. Το βρήκαμε εκεί στη Μέση Ανατολή. Καθηγητής πλέον εκεί σε Πανεπιστήμιο της Λιθουανίας. Όπως ακούσατε, ασχολείται με ζητήματα, κυρίες και κύριοι, διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Ξέρετε τι είναι ωραίο? Να μην χρειάζεται να αποφασίζεις αν θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη ή για να φύγεις το Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη, τεχνολογία, τούρμπο κινητήρας και τιμή από 17.690 ευρώ. Hyundai i20 Turbo χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σημείο που το Wi-Fi δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερο.
11: Κόσμος 96,5.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Για δεύτερη χρονιά, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
17: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτων.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου επτάωροφες πολυκατοικίες του Ρέντι επί της οδού Φλέμινγκ. Η πυροσβεστική προχώρησε σε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας, ενώ δύο άτομα που βρίσκονταν εντός του διαμερίσματος παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από φορτιστές που ήταν δίπλα σε στρώμα. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός υποδεχόμενος τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα και τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και την ενέργεια. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των σερβισέρς. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών του σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και στα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοίοι. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο, που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά το θάνατο την περασμένη εβδομάδα μιας εργαζόμενης σε εργαστήριο Ερευνητικού Ινστιτούτου στη Σιβηρία. Και ο καιρός γενικά αίθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Τα καλύτερα λέγονται με κλειστά μικρόφωνα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 34 πρώτα λεπτά. Τι γίνεται, ξημέρωσε. Εδώ είμαστε, είναι 5η, είναι η 8η ημέρα του Οκτώβρη. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο για μια ακόμα φορά. 8 παρατέταρτο για θέματα ασφαλιστικά, συνταξιδοτικά. Τα ερωτήματα ξέρετε πώς μπορείτε να τα υποβάλλετε. Πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ο κύριος Λευθέρης Κεχαγιόγλου. Είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών. Θα μου πεις γιατί ψάλτη. Διότι σήμερα, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει στην Κάσο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Κάσο, ένα υπέροχο νησί, το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών, και ξέρετε ότι η χώρα μας έχει πολλά μικρά νησιά. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ τους ακροατές σας και ευχαριστούμε πολύ που για άλλη μια φορά μας δίνει ευκαιρία μέσα από τη συχνότητα σας να ακούσουν τα μικρά νησιά.
0: Ναι, ξέρω ότι τρέχετε γιατί φτάνει το πλοίο μετά από αρκετές ώρες. Αυτό είναι ένα θέμα, να το πρώτο θέμα. Ναι. Η επικοινωνία, ναι, των νησιών, αλλά ποια ζητήματα απασχολούν τα μικρά νησιά, κύριε Κεχαγιόγλου?
1: Σε σχέση με την προηγούμενη φορά και με την προπροηγούμενη, τα νησιά, τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια.
0: Δηλαδή?
1: Έχουμε μια καλυτέρευση όσον αφορά την συγκοινωνία των νησιών, αλλά θέματα που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα μιας κοινωνίας πάνω στο νησί είναι πρώτη προτεραιότητα. Υγεία, παιδεία, ίδρυυση, αποχέτευση, εργασία, δημογραφικό, έλλειψη δυνατότητας να εργαστεί κάποιος σε ένα μικρό νησί, να μεταφερθεί και να ζήσει σε ένα μικρό νησί. Mm-hmm. Όλα τα προβλήματα που τα γνωρίζουμε.
0: Άρα είναι αυτά που κουβεντιάζουμε εδώ και καμιά 15 ετία που τα λέμε, κύριε Πρόεδρε. Αλήθεια, σε επίπεδο Ευρώπης είμαστε η χώρα με τα περισσότερα μικρά νησιά?
1: Όχι. Δεν είμαστε η χώρα με τα περισσότερα. Είμαστε η χώρα με αυτή την ιδιομορφία που έχουμε. Να σας πω ότι η Φινλανδία έχει περίπου 1000 μικρά νησιά.
0: Ναι, αλλά είναι κατοικημένα.
1: Τα περισσότερα είναι μέσα σε λίμνες.
0: Είναι κατοικημένα. Είναι κατοικημένα σε
1: λίμνες. Η Φινλανδία επίσης έχει σε μια περιοχή νησί με νησί που είναι δεμένα με πλοίο το οποίο κυλά πάνω σε ερηματόσκηνα. Δεν έχουν καμία σχέση με τα δικά μας τα μεγέθη και με τις ιδιομορφίες που έχουν τα νησιά μας.
0: Μάλιστα. Η πορεία, τώρα 17ο συνέδριο, η πορεία των ζητημάτων που βάζουν πάνω στο τραπέζι τα μικρά νησιά, ακούγονται τα θέματα, προσπαθούν να επιληθούν? Ας πούμε, είπατε τώρα για τις υποδομές που τις θεωρώ μείζονος σημασίας. Οι υποδομές έχουν όλα τα μικρά νησιά?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Επειδή μαζί γεράσαμε που λένε τώρα, 17 ναι, χρόνια είμαστε εκεί, ναι, έχω την εντύπωση ότι πολύ περισσότερο πλάτες στα ελληνικά προβλήματα μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά η πατρίδα μας.
0: Δεν ακούγεται και πολύ καλά, να σας πω την
1: αλήθεια. Ναι, αλλά είναι τι να κάνουμε. Τώρα είναι πραγματικότητα. Τώρα τόσα χρόνια το λέμε αυτό. Δηλαδή, πιο πολλά πετυχαίνουμε πράγματα έχοντας συμπαραστάτες μας στα ευρωπαϊκά όργανα παρά μια ελληνική κυβέρνηση.

0: χρονικά μιλάω, δεν μιλάω για σήμερα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε.
0: Και όπως επίσης και τα πιο σημαντικά τώρα που έρχονται και θα μας απασχολούν στο συνέδριο είναι αυτά τα οποία προέκυψαν από την Κυπριακή Προεδρία στην Πάφο που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά.
1: Εκεί τι, τι θα υπάρχουν ως, πώς θα το πω τώρα, ως βασικά στοιχεία.
0: Το δικαίωμα να κατοικείς, να μένεις και να αναπτύσσεσαι σε ένα μικρό νησί, σε ένα νησί γενικά, το οποίο δεν υπήρχε μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε. Και βέβαια έβαλε και θέμα ένας ευρωβουλευτής Έλληνας να έχεις το δικαίωμα και να γυρίσεις πίσω σε ένα νησί. Αυτά, ενώ σαν ιδέες ή σαν σκέψεις λένε εντάξει, φυσικό είναι, δεν είναι έτσι, γιατί καταρχάς αποδεσμεύουν πόρους. Από εδώ και πέρα όλα τα προγράμματα που ξέρουμε στην πατρίδα μας, τομεακά, περιφερειακά, πρέπει να απολογίσουν και αυτή την ιδιότητα. Mm-hmm. Από κάπου θα τραβήξουν λεφτά και κάπου άλλο θα ρίξουν. Να σας πω ένα παράδειγμα.
1: Παρακαλώ.
0: Έχουμε ένα μικρό νησί όπως είναι η Κάσο, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι.
0: Η οποία σήμερα το χειμώνα έχει, δεν ξέρω τι, 400 άτομα. Και έχουμε και άλλους 100 που θέλουν να γυρίσουν πίσω. Άρα πρέπει ο Δήμος να υπολογίζει πλέον για 500. Αυτό αναγκαστικά θα ανεβάσει και τους πόρους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπήρχε πριν. Έπρεπε να την πάρει αυτή την απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βοηθάει πάρα πολύ τα νησιά.
1: Θυμάμαι στο παρελθόν. Φτάνετε σιγά σιγά. Φτάνετε. Δεν πήρε άλλη μια κουβέντα και θα κλείσουμε. Ποια είναι τα κύρια θέματα που σήμερα πιστεύετε ότι πρέπει να λυθούν στα νησιά από όλα τα ζητήματα που βάλατε μπροστά, κύριε Κυριακόπουλο?
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να δούμε τι γίνεται με το δημογραφικό.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλο κίνδυνο, αν δεν δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία. Και μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα αποτελέσματά του μετά από 40-45 χρόνια.
1: Σωστό.
0: Αν αναλογιστεί κανείς ότι τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν σήμερα είναι αυτά τα οποία θα γεννήσουν μετά από 25 χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Άρα ξέρουμε σήμερα πόσα παιδιά θα έχουν τα ελληνικά μικρά νησιά μετά από 25 χρόνια και θα είναι ακόμα λιγότερα από ό,τι είναι σήμερα. Πρέπει λοιπόν να σηκωθεί ψηλά το δημογραφικό και πρέπει να σηκωθεί οριζόντια. Στο σύνολο της κυβέρνησης, των πολιτικών τους, πρέπει να κάτσουν να το απολογίσουν μέσα αυτό. Οι συγκοινωνίες είναι καλύτερες από ό,τι ήταν πριν μερικά χρόνια. Θέλουμε λίγο συνδυασμένες μεταφορές περισσότερο, αλλά ήταν καλύτερες από την πριν. Και να προσέξουμε και όλα τα άλλα που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα πάνω σε ένα νησί. Ακούγονται λίγα, αλλά είναι τεράστια.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακά. Εγώ, επειδή βρέθηκα το καλοκαίρι, σας το έλεγα χθες για λίγες ώρες στην Κάσο, και πρόλαβαν και που είπαν 5 πράγματα εκεί οι κάτοικοι, είναι σαν να ακούω τα ίδια πράγματα από τις Ινούσες, τα Διαπόντια, το Καστελόριζο. Είναι ακριβώς τα ίδια ζητήματα τα οποία απασχολούν τα μικρά νησιά μας.
0: Το ίδια, τώρα επειδή εγώ τώρα εδώ έχω μαζί μου και τον Δήμαρχο Νησών, τη Μάρκα να κατέβει, ακριβώς τα ίδια λέγαμε πριν και τα ίδια ισχύουν και στη Βόρεια Ευρώπη. Προσέξτε τι γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Η διαφορά είναι η ένταση των προβλημάτων, εκεί είναι μικρότερη και ασχολούνται, έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα από ό,τι είμαστε εμείς στο Νότο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή επιτυχία, Πρόεδρε. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Λευτέρης Κεχαγιόγλου, ο πρόεδρος του Δικτύου των Μικρών Νησιών. Ξαναλέω, μπορεί εμείς να πηγαίνουμε το καλοκαίρι στα νησιά και το χειμώνα να μην, ξέρω, να έχουμε τις αναμνήσεις μας. Αλλά όπως μου έλεγαν οι κάτοικοι εκεί της Κάσου, το χειμώνα είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλη η αίσθηση. Είναι πολύ πιο έρημα, είναι πολύ πιο αποκλεισμένα, αν και οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν, και αν δεν χτυπάνε τις πόρτες κλπ. Πολλές φορές τους θυμούνται, όχι δεν τους θυμούνται, αλλά θέλει περισσότερη και ουσιαστικότερη δουλειά για τα μικρά νησιά, για να μιλήσουμε και λίγο κατά της πραγματικότητας. Να στείλω την καλημέρα μου, έχω λίγο χρόνο τώρα, στο φίλο μου τον Μιχάλη, μου στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία στα Χανιά με την Ανατολή του Ηλίου. Ελπίζω να είναι σημερινή, Μιχάλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Βάσος μου στείλει μια φωτογραφία στο Δήμο Βύρονα, σε κάποιο δρόμο εκεί, όπου είναι πίσω από ένα αυτοκίνητο αποκομιδής απορριμμάτων. Η ώρα είναι 7:35. Λέει να πάμε για δουλειά, αλλά τέτοια ώρα γίνεται αποκομιδή, ρε παιδί μου. Σωστό ερώτημα. Και δεν είναι μόνο στο ζήτημα αυτό. Αρκετοί από εσάς, και θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό τις επόμενες μέρες, και ο φίλος μου ο Στέλιος, που είναι και επαγγελματίας οδηγός, μου κάνει παράπονα για αποφάσεις για μονοδρομήσεις στα όρια Δήμων, τα οποία προκαλούν περισσότερη, πώς να το πω τώρα, αναταραχή στην κυκλοφορία παρά βοηθούν. Έχει ένα ενδιαφέρον το ζήτημα αυτό, θα το δούμε. Νίκο, καλημέρα. Βλέπω το μήνυμά σου, το βάζω για τον Διονύση Ρίζο που θα το βρούμε αμέσως μετά. Λοιπόν, οκ, βλέπω ένα μήνυμα που είναι για τον Άρη, αλλά έχει έρθει λίγο νωρίτερα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Μου λέει η ομιλία του Ρούμπιο ήταν στο πνεύμα της ομιλίας Μητσοτάκη. Τώρα που λέτε Μητσοτάκη, είχε λέει πολύ ενδιαφέρον η φωτογραφία που είχε βάλει στο γραφείο του ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που έκανε με τον Ρούμπιο. Ήταν μια φωτογραφία από την ομιλία που έκανε το 22 στα δύο σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών και κάποιοι λέγανε ότι αυτό δεν έγινε τυχαία. Τώρα βρίσκω πάλι λίγο χρόνο και το κρατάω γιατί θέλω να σας πω ότι μου στείλει λοιπόν ένας φίλος ακροατής, ο Στέλιος, ένα μήνυμα, πολύ γρήγορα σας το λέω, για την λάθος καταγραφή στον ΔΔΕ και αντί λέει να μετρήσει 355 κιλοβατόρες, καταμέτρησε 3.550 με αποτέλεσμα να βγει για τα κοινόχρηστα ένας υπέρογκος λογαριασμός, ο οποίος δεν πληρώθηκε, με αποτέλεσμα να έχουν κόψει λέει από την πολυκατοικία το ρεύμα στους κοινόχρηστους χώρους. 18 διαμερίσματα, κάποιοι δεν μπορούν να κινηθούν και να πάνε λέει και στις δουλειές τους, παρά λέει τις ενοχλήσεις τόσο στον ΔΔΕ όσο και στον πάροχο, όσο και στον συνήγορο του καταναλωτή, δεν υπάρχει κάτι μέχρι σήμερα. Θα μιλήσουμε με τον Στέλιο αμέσως μετά την εκπομπή. Θέλω να σας πω από τη δική μου εμπειρία ότι βγήκε ο λογαριασμός, ενημέρωσα το ΔΔΕ τηλεφωνικά, αλλά έστειλα και τη φωτογραφία με την μέτρηση και βγήκε νέος λογαριασμός, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι έχει κοπεί το ρεύμα στους κοινόχρηστους χώρους σε μια πολυκατοικία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κι άλλος ένας φίλος, ο φίλος μου Φώτης, σήμερα γιορτάζει, μου λέει, η Λίμνος, την απελευθέρωση από τους Τούρκους το 1912. Πάρα πολύ ωραία. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Λίμνο, υπέροχο νησί, να ξέρετε, από τα πολύ όμορφα νησιά που έχουμε. Γενικά έχουμε όμορφα νησιά. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να υποδεχτούμε αμέσως μετά τον κύριο Ρίζο. Όμως, πριν, έχω κάτι που πρέπει να σας πω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπον, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back. Τηλεφώνησε μου εσύ δηλαδή, στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα, δεν είναι απαραίτητη η επίσκεψη, μάλλον αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν μιλάμε κυρίες και κύριοι για στεγάνωση θαλατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση, με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Euro Jackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Αμέσως τον κύριο Κολιομιχάλη για τα της κίνησης, έλα Δημήτρη μας.
5: Επανήλθαμε στην ουσία στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, όπως λέμε Γιώργο μας, όπου είχαμε κίνηση μέχρι προχθές, εκεί και έχουμε. Κατεχάκι, άνοδο Βασιλέως Κωνσταντίνου, δύο ρεύματα Κηφισού. Το καθοδικό της Κηφισού είναι λίγο καλύτερο από ό,τι περιμένετε, φίλες και φίλοι. Η Φιλή στο Καματερό έχει κίνηση και ο Σκαραμαγκάς βεβαίως.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Κανόνισε τώρα για την άνοδο του Κηφισού, γιατί έχω δουλειά. Mm-hmm. Να την ανοίξει, δεν ξέρω, θα κάνει, θα δέονται. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Διόνυσης Ζήσος στην παρέα μας. Καλημέρα, Διόνυση. Καλημέρα,
6: καλημέρα στους ακροατές.
4: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση πριν πάμε στα ερωτήματα των ακροατών μας?
6: Όχι κάτι σοβαρό, απλά ότι κλείδωσε στο 2,8% η αύξηση της από 1η-1η του 2027.
4: Ναι.
6: Αυτό φάνηκε στο σχέδιο του πληθωρισμού.
4: Διονύση, για όλες τις συντάξεις πλέον, θα πάρουν όλες τις συντάξεις.
6: Το σύνολο των συνταξιούχων, όλοι οι συνταξιούχοι, ακόμη και αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά, θα πάρουν το σύνολο της αύξησης.
4: Μάλιστα. Ωραία, πάμε στα ερωτήματα λοιπόν τώρα, γιατί είναι και μπόλικα. Σημαίνει τι θα προλάβουμε. Δημήτρης, από τα Κάτω Πετράλωνα. Πήρα σύνταξη λέει το Γενάρη του 22 από το ΙΚΑ. Δεν έχω πάρει ακόμα το επικουρικό. Πότε θα το πάρω?
6: Μεγάλο πρόβλημα. Τα επικουρικά είναι περίπου 70-80.000 αιτήσεις επικουρικών σε αναμονή.
4: Ναι.
6: Είναι πάρα πολλές. Λογικά κάποια στιγμή μέσα στο 27 θα ξεκολλήσει και αυτό, αλλά θα δούμε πότε.
4: Ναι. Μπορεί να κάνει κάποιος κάτι ή απλώς είναι στην αναμονή και τίποτα άλλο?
6: Απλώς είναι στην αναμονή.
4: Μάλιστα. Η Αγγελική έχει ασφάλεια λέει από το 83, έχει 29 χρόνια ένσημα. Αν μπορεί στα 62 να βγει σε σύνταξη και αν τη συμφέρει. Δεν ξέρουμε βέβαια ηλικία, αλλά.
6: Για να πάρει σύνταξη στα 62 πρέπει να έχει 750 ένσημα να έρθει την τελευταία πενταετία και συμφέρει να πάρει σύνταξη στα 62, μειωμένη ακόμη για να συνεχίσει να εργάζεται, καθώς προσαυξάνει με αυτόν τον τρόπο το εισόδημά της.
4: Okay. Ο Βασίλης, καλημέρα, είναι 56 ετών. Έχει 2 έτη και 7 μήνες ΝΑΤ από το 85 μέχρι το 87, 118 ένσημα ΙΚΑ και 10.005 ημέρες ασφάλιση στη Γερμανία. Μπορώ να βγω σε σύνταξη στην Ελλάδα στο ΝΑΤ με σύνθετη ναυτική υπηρεσία ή από το ΙΚΑ?
6: Μπορεί να βγει σε σύνταξη στην Ελλάδα από το ΝΑΤ κατά κύριο λόγο, γιατί δεν έχει ακόμα την ηλικία συνταξιότητα από το ΙΚΑ, αλλά θα πάρει ένα πολύ ελάχιστο ποσό, γιατί το άλλο κομμάτι είναι στη Γερμανία.
4: Ναι, άρα δηλαδή θα πάρει ένα κομμάτι εδώ. Άρα θα πάρει ένα κομμάτι εδώ και θα πάρει ένα κομμάτι από τη Γερμανία ξεχωριστά.
6: Ναι.
4: Μάλιστα. Ο Θοδωρής, 57 ετών, παλιός ασφαλισμένος, 10.576 ένσημα, εκ των οποίων 7.390 βαρέα. Όπως μου λέει, με κωδικό 105 τα υπόλοιπα, με παλιό κωδικό 110α. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη?
6: Τα 60 με μειωμένη, αλλά πρέπει πρώτα να φτάσει 7.500 βαρέα και στα 62 με πλήρη.
4: Μάλιστα. Μανώ, θα το δούμε το θέμα αυτό με τις ασφαλιστικές, με τα συμβόλαια, τα παλιά συμβόλαια. Ο Κώστας, 69 ετών φαρμακοποιός, έχω βγει στη σύνταξη πριν 5 χρόνια, αλλά εργάζομαι και πληρώνω ΕΦΚΑ που αναλογεί στην πιο χαμηλή κλίμακα. Στο τέλος του χρόνου θα σταματήσω. Θα έχω κάποια προσάυξηση στη σύνταξη τα 5 χρόνια που πλήρωσα επιπλέον εισφορές?
6: Ναι, θα πάρει προσάυξηση για τα χρόνια τα οποία έχει πληρώσει επιπλέον εισφορές. Θα πάει να κάνει μια αίτηση προσμέτρησης στον ΕΦΚΑ και θα του δώσουν για τα 5 χρόνια ως την κατώτατη περίπου 50 ευρώ, 55.
4: Okay. Παναγιώτης, είμαι συνταξιούχος και ο Παναγιώτης το ίδιο. Κοίταξε, πόσες χιλιάδες είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, Διονύση?
6: 3 στους 5 αυτή τη στιγμή. Στις καινούργιες συντάξεις, 3 στους 5 δουλεύουν.
4: Είναι εντυπωσιακό. Είμαι συνταξιούχος και εργαζόμενος από το Μάρτιο του 26. Μέχρι τώρα δεν μου κρατάνε λέει, την εξαγορά 2 χρόνια και δεν μου δίνουν το επικουρικό από την προηγούμενη εργασία μου ως εμποροϊπάλληλος. Πότε περίπου θα γίνει, λέει, ο αντιλογισμός? Μήπως πρέπει να κάνω κάτι κι εγώ?
6: Την εξαγορά λογικά να πάει να ρωτήσει τον ΕΦΚΑ πότε θα τον ολοκληρώσουν, γιατί μάλλον έχει βγει μια οριστική απόφαση και είναι αναμονή εξαγορές για να βγει οριστική απόφαση. Α και Β, το επικουρικό θα πρέπει πάλι να ρωτήσει για το αν έχει ζητήσει τη συμπερίληψη του Ταμείου των Εμπόρων Υπαλλήλων. Εκτός εάν δεν έχει σταματήσει την εργασία εξ αρχής, που και ο τελευταίος του φορέας είναι το Ταμείο των Εμπόρων Υπαλλήλων, που πρέπει να σταματήσει για να καταθέσει την αίτηση.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην Εύα. Υπάρχει ενημέρωση για το πότε θα γίνει η προσάυξη στη σύνταξη όσων είχαν παράλληλη ασφάλιση σε δύο ταμεία και συνταξιδοτήθηκαν πριν το Μάιο του 2016.
6: Επίσης, είμαστε εν αναμονή. Ο διοικητής του ΕΦΚΑ έχει δηλώσει ότι θα ολοκληρωθεί αυτό το σύντοπο. Το κομμάτι. Η νομική υπηρεσία του ΕΦΚΑ βέβαια έχει μια αμφισβήτηση σε σχέση με το αν μπορεί να το κάνει με εγκύκλιο ή χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση και να ψηφιστεί να έχουμε μια διάταξη που να το ορίζει πλήρως.
4: Ναι.
6: Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, περιμένουμε.
4: Okay. Επίσης λέει τα αναδρομικά εντεκαμήνου όσων προσέφυγαν δικαστικά θα καταβληθούν εφάπαξ, ρωτάει η Εύα.
6: Κανονικά ναι, μετά από τις δικαστικές αποφάσεις που κερδίζουν.
4: Okay. Ο Αλέξης, οι ειδικοί φρουροί τη ελληνική αστυνομία αν μπορούν να εξαγοράσουν έτη σπουδών.
6: Με βάση τις νέες διατάξεις, όχι, γιατί προβλέπεται νομίζω σε μια πολύ ειδική περίπτωση μόνο σε εκείνους που έχουν διοριστεί μέχρι το 1996. Από εκεί και πέρα δεν επιτρέπεται η εξαγορά της τριετίας των σπουδών, οπότε νομίζω ότι δεν είναι εφικτό.
4: Μάλιστα. Πάμε στον Άρη. Η μητέρα μου λέει είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ και της κάνουν παρακράτηση 100 ευρώ κάθε μήνα για λεφτά που της είχαν δώσει ως σύνταξη χειρίας μετά το θάνατο του μπαμπά μου. Που έπαιρνε και αυτό σύνταξη ΟΓΑ. Δεν ισχύει για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ η πρόσφατη ρύθμιση για τη συντάξη χειρίας.
6: Καταρχήν, οι ρυθμίσεις για τη συντάξη χειρίας ισχύουν για θανάτους μετά το 2016.
4: Μάλιστα.
6: Σε δεύτερη φάση, αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έπαιρνε η κυρία τη σύνταξη του ΟΓΑ.
4: Ναι.
6: Η σύνταξη του ΟΓΑ, όπως έχουμε πει πολλές φορές και στην εκπομπή, αποτελείται από δύο τμήματα. Ένα τμήμα που είναι η βασική σύνταξη που χορηγείται χωρίς εισφορές και ένα δεύτερο τμήμα που είναι η κύρια σύνταξη που χορηγείται με εισφορές. Όταν παίρνει μια δεύτερη παροχή, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή,
4: ναι,
6: το κομμάτι που είναι η βασική σύνταξη, δηλαδή εκείνο που είναι χωρίς εισφορές, σταματάει να σου χορηγείται. Αν το είχε πάρει, είναι χρεωστό του καταβληθέν.
4: Α, γι' αυτό ενδεχομένως μπορεί να ζητάνε τα χρήματα αυτά και να τα βάζουν κομμάτι-κομμάτι, ε.
6: Ναι.
4: Αυτό πώς μπορεί να το μάθει, Διονύση? Πρέπει να ζητήσει ένα χαρτί ή πρέπει να τυπώσει ένα χαρτί του τι λέει η σύνταξη, τι παίρνει σύνταξη και τι είναι η κρατήση.
6: Η συνταξιοδότηση το ορίζει, λέει η υπόθεση συνταξιοδότηση. Ποιο κομμάτι είναι το ένα, ποιο κομμάτι είναι το άλλο.
4: Οκ, okay, ξεκάθαρο. Πάμε στο Δημήτρη, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Θέλω, λέει, 7 χρόνια για να πάρω σύνταξη. Μπορώ να υποβάλω σήμερα αίτηση αναγνώριση 4 πλασματικών ετών και η πληρωμή να γίνεται με παρακράτηση τη σύνταξη?
6: Όχι. Εάν υποβάλει σήμερα αίτηση για σύνταξη, για εξαγορά πλασματικών, θα του βγάλουν την απόφαση και θα πρέπει να την πληρώσει.
4: Α, από ό,τι πρέπει να περιμένει, δηλαδή, λες.
6: Ακριβώς.
4: Μάλιστα. Α, και προλαβαίνω και τον Νίκο. Είμαι ασφαλισμένος του ΝΑΤ. Τα τελευταία χρόνια όμως εργάζομαι σε γραφείο ναυτιλιακής, πάλι με ασφάλιση ΝΑΤ γραφείου. Έχει διαφορά από την υπηρεσία επί του πλοίου και πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη?
6: Σε σύνταξη με τις διατάξεις του ΝΑΤ βγαίνει κάποιος σε 20 ετή σε συνθετική ναυτική υπηρεσία και με όριο ηλικίας του 52ου.
4: Okay. Αν είναι σε γραφείο, είναι αλλιώς τα πράγματα.
6: Αυτό είναι.
4: Α, είναι το ίδιο. Πιάνει και το ένα και το άλλο, δηλαδή. Καλά, κατάλαβα.
6: Ναι, ναι, ακριβώς.
4: Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
6: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν και αρκετά ερωτήματα που έχετε στείλει σήμερα. Πάρα πολύ ωραία, αλλά ο κ. Κολιομιχάλης κάτι έχει συμβεί και θέλει μέσα εδώ. Έλα.
0: Μια κουβέντα να ενημερώσουμε τον κόσμο. Φεύγει ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, πάει προς το αεροδρόμιο, κλείνουν δρόμοι. Έτσι, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Κατεχάκη.
4: Στην Αττική μην κλείσετε, παιδιά, θα πω στην Αττική σε λίγο.
0: Και η Αττική οδός για λίγο θα κλείσει.
4: Ευχαριστούμε, κ. Κολιομιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, την πατήσαμε. Διαφημίσεις, δεσό και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.
3: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
9: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό.
13: Κόσμος 96,5. Καλημέρα! Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
14: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
15: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
14: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
15: ανακατασκευές,
14: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
15: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
14: έλεγχος air condition,
15: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
14: μπαταρίες παντός τύπου.
15: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
14: Smart,
15: Ford,
14: Opel
15: και BMW.
14: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
15: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
14: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
15: Τηλέφωνο 26710-28963
14: και κινητό 6977-421078.
15: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electro Team Marketos.
15: Το Team των απαιτητικών.
14: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
16: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
14: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
16: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
14: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
17: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
18: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
19: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
18: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
19: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
18: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
19: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
18: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
19: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
18: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
19: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
18: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
19: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
19: Τηλέφωνο 26710-252-51.
18: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
19: Η μόνη σας επιλογή.
20: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Σε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας, ενώ δύο άτομα που βρίσκονταν εντός του διαμερίσματος παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από φορτιστές που ήταν δίπλα σε στρώμα. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Η δικαστική λειτουργός θα διερευνήσει αν έχουν αποκριβεί φόροι ή εισοδήματα που δεν έχουν δηλώσει οι κατηγορούμενοι ή αν έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία για να επιστραφεί ο ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για απάτη με τις εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πίτνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των services. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παράλληλα σημαντικές ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαιογορά και το τραπεζικό σύστημα, τη νέα λογιστική λειτουργία της γενικής κυβέρνησης, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αγορά καυσίμων. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και τα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοιείς. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο, που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, έχουν καταθέσει αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σκινά. Σύμφωνα με τους ίδιους, ωστόσο, η συνάντηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις, καθώς τους ζητήθηκε προηγουμένως να τις αναστείλουν. 40 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντόπισε και διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε 42χρονος στη θέση Λουτρά Ωραίας Ελένης του Δήμου Κορινθίου μετά από επιχείρηση παροχής βοήθειας της πυροσβεστικής. Είχε αποπροσανατολιστεί κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαζί με έναν 37χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά το θάνατο την περασμένη εβδομάδα μιας εργαζόμενης σε εργαστήριο Ερευνητικού Ινστιτούτου στη Σιβηρία. Παράλληλα, οι αρχές στη Μογγολία ανακοινώσαν ότι διέταξαν προληπτικά μέτρα και παρακολουθήσει στα σύνορα με τη Ρωσία μετά το θάνατο της εργαζόμενης. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε χθες επιπλέον διευκρινήσεις μετά τις πληροφορίες στα μέσα ενημέρωση για την ύπαρξη και δεύτερου κρούσματος πνευμονίας από άγνωστη αιτία στο ίδιο εργαστήριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης σημείωσε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις, επικρατώντας τις Μπούργος με 93-80. Για την πρεμιέρα του Basketball Champions League, η ΑΕΚ επικράτησε τη Σαλόν Βίλπας με 95-93. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
21: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
22: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
23: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν αίθριο. Καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
24: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπορτο Σάλτε.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας πρωινό. Είμαστε στην 5η 8η Οκτωβρίου. Δεν είναι τόσο λαμπερός ο ουρανός, να σας πω την αλήθεια. Έχει μια κάποια συννεφιά, ο ήλιος βέβαια ο φθινοπορεινός σε κάθε περίπτωση. Και εύχομαι για όλους εμάς που κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια και για όλους εσάς που κατοικείτε διεθνώς, αλλά θέλετε τη ματιά και την αίσθηση της πατρίδας και την μέσω ακοής να πιάνετε τα μηνύματα της πατρίδας. Σας καλωσορίζω λοιπόν στη σημερινή μας ραδιοφωνική παρέα και συντροφιά εδώ στον Sky 100,3. Φεύγει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και ρυθμίζει τα της κυκλοφορίας ως προς την ενημέρωση ο Δημήτρης Κολυμιχάλης. Ορίστε.
3: Σας καλημερίζω. Μην μπείτε στην Κατεχάκη, την έχει κλείσει η αστυνομία κοντά στην περιφερειακή Ημιτού, με αποτέλεσμα από την Ηλιούπολη προς την περιφερειακή Ημιτού, δηλαδή μετά την Κεσαριανή, είστε όλοι ακίνητοι, είναι κλειστή, επαναλαμβάνω. Αν πάτε μέσω Φιλολάου και Ζωγράφου και περάσει ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, θα μπορέσετε μετά να βγείτε στην Κανελοπούλου Κατεχάκη. Όσοι ανεβαίνετε Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και εσείς είστε σταματημένοι, γιατί πριν το Χίλτον, το παλιό Χίλτον τέλος πάντων, έχει κλείσει αστυνομία το δρόμο, όπως και τη Βασιλίση Σοφίας από τη Βουλή προς το Πολεμικό Μουσείο. Μέχρι το Πολεμικό Μουσείο πηγαίνετε και σας στέλνει δεξιά μετά η αστυνομία να πάτε προς Βύρονα, ας πούμε. Η Κηφισού που θα μπορούσε να αποτελεί μια καλή εναλλακτική δεν την αποτελεί, γιατί από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τα πάνω, προς την Νέα Φιλαδέλφια, είναι ακινητοποιημένη στην κυριολεξία. Εάν θέλετε και μπορείτε να πάτε από την Πειραιώς, την Αχαρνών, την Πατησίων ή τη Λιωσίων, θα φτάσετε στον προορισμό σας λίγο πιο γρήγορα. Δεν έχει κλείσει ακόμα, μέχρι προ λίγων λεπτών τουλάχιστον, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, αλλά ο Σονούπο θα κλείσει και αυτή για να περάσει ο Υπουργός Εξωτερικών, που ήδη έχει κάποια προβλήματα. Ως Καραμαγκάς, Καραμαγκάς. Ευχαριστώ, Άρη.
0: Και εμείς το ίδιο.

0: για την αποφόρτιση την πρωινή, την πολύ πρωινή. Είναι ο Τζιοβάνι Μαράντι. Πληκτρολογείτε το μηχανάκι και σας κατεβάζει τα πάντα. Αυτό που άλλαξε πια στην πατρίδα μας είναι ότι μετά από πολλές δεκαετίες ενός παλιωμοδίτικου και θα μπορούσε να πει κανείς και με ένα είδος νεατερντάλιου αντιαμερικανισμού, προσγειωθήκαμε στην πραγματικότητα. Και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίον εμείς επιλέξαμε δύο φορές, μα κάνει να το επιλέξουμε και για την τρίτη φορά κατά την δική μου ταπεινή. Εννοώ ταπεινή με την έννοια ότι ο καθένας και κάθε μία από εσάς θα πείτε τη γνώμη σας και πρέπει να την πείτε αναμφίβολα. Δεν σημαίνει ότι αυτό που λέω εγώ, πώς θα το πω, είναι μοναδική αλήθεια. Αλλά η δική μου ματιά είναι ότι πάμε και μια άλλη μια τετραετία. Τα έχουμε πει αυτά με τα λάθη, τις αβλεψίες, τα ότι δεν τα κάνει τόσο καλά όπως τα θέλουμε. Αλλά επειδή δεν υπάρχει κανένας άλλος που να κάνει με την ίδια σοβαρότητα τη δουλειά, όχι γιατί, προσέξτε, να την κάνει με την ίδια σοβαρότητα τη δουλειά, όχι επειδή έχουμε ξομείνει, πάμε τώρα και σε μια κακή περίπτωση. Ο Μητσοτάκης είναι μια καλή περίπτωση. Πολύ καλύτερος εννοείται συγκρινόμενος με τους άλλους, αλλά και η καλή περίπτωση και για μας. Με τη δική μου ματιά. Εσείς, ο καθένας από εσάς και κάθε μία έχετε τη δική σας ματιά και πρέπει να την έχετε. Λοιπόν, με πρωθυπουργό λοιπόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτά τα 8 χρόνια αποφασίσαμε ότι θα είμαστε στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών. Τελεία! Διότι είναι τέτοια η δυναμικότητας και η εμβάλεια της χώρας που χρειαζόμαστε να είμαστε σταθερά στον κεντρικό σύμμαχο της πατρίδας μας, διαχρονικά, χωρίς να μιξολογούμε και χωρίς να φοβόμαστε να το πούμε, χωρίς να ντρεπόμαστε, να το πω αλλιώς, και να επωφεληθούμε αυτής της σταθερότητας στην επιλογή του κεντρικού συμμάχου. Να το πούμε δηλαδή ότι εμείς εδώ είμαστε σταθεροί και όχι γυριστρούλιδες. Δηλαδή δεν σου λέμε τη μια μέρα το Α και την άλλη μέρα το Β ανάλογα που φυσάει και που δείχνει το ανεμολόγιο. Για να επωφεληθούμε από τον κάθετο άξονα, δηλαδή να επωφεληθούμε σε επίπεδο ασφάλειας, ενέργειας, εμπορίου, ναυτιλίας και τεχνολογίας. Να γίνουμε δηλαδή και εμείς, ακριβώς επειδή θα πληρούμε ως κράτος αυτές τις προϋποθέσεις, η χώρα μας, η πατρίδα μας, η Ελλάδα, να γίνει πεδίο επενδύσεων. Διότι στεκόμαστε σταθερά δίπλα σας. Είμαστε Ευρώπη, εσείς μπορεί να μας βλέπετε λίγο μέσα Ανατολή εμάς, λίγο Ανατολική Μεσόγειο, εντάξει, δεν μας πειράζει, αλλά αποτελούμε για σας μία άγκυρα. Εγώ έτσι τα διαβάζω τα πράγματα και χαίρομαι που ακόμη και ο κύριος Ανδρουλάκης, ακόμη και ο κύριος Τσίπρας είναι σε αυτήν την κοινή γραμμή. Επιτέλους, θα έλεγα αλλιώς μεταφυσικά, δόξα τω Θεώ, που μπορούμε να βλέπουμε το ίδιο πράγμα περισσότεροι χώροι. Τώρα, κάτι δεξιούλιδες είναι στο ότι είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια μονοδιάστατη πολιτική. Έλεος, με αυτούς τους δεξιούλιδες, έλεος, δεν θέλω να πω ονόματα πρωί-πρωί, δεν θέλω να χαλάσω αυτό που λέμε τη ζαχαρένια μου, δεν μπορώ άλλο με την ανοησία, να με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά ναι, και εδώ είναι και το οξύμορο, να συμφωνεί το Πασόκ και να συμφωνεί ο κύριος Ανδουλάκης, να συμφωνεί ο κύριος Τσίπρας, γιατί αυτή η σχέση συνεργασίας με τις ΗΠΑ επί Τσίπρα πήρε και μια άλλη μορφή, για να τα λέμε όλα. Άλλο η κριτική που του κάνουμε εδώ στα εσωτερικά και άλλο στα διεθνή μας και κυρίως στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Και εννοείται ότι το προχώρησε και το έφερε σε αυτή τη διάσταση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και να σου σηκώνεται τώρα, να σηκώνεται διάφοροι δεξιούλιδες και να λένε δεθήκαμε στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είναι μονοδιάστατη πολιτική. Γιατί δεν βγαίνετε να πείτε, γιατί δεν βγαίνουν οι δεξιούλιδες να πούνε, να πάμε με τον Πούτιν, να πάμε με το ΣΥ. Αυτό είναι μια πολιτική πρόταση. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τις πολιτικές προτάσεις. Η πολιτική πρόταση θέλει ενάργεια, καθαρότητα, θέλει θάρρος να σηκωθείς και να πεις, παιδιά, ξέρετε κάτι. Εγώ θέλω να, εγώ δεν γουστάρω να είμαι συνέχεια με τους Αμερικανούς. Λέω να ανοίξουμε πιο σοβαρές παρτίδες με το ΣΥ. Να πάρουμε οπλικά συστήματα των Κινέζων. Γιατί όχι να πάρουμε οπλικά συστήματα της Ρωσίας. Γιατί είναι κάτι επιχειρηματίες στην Ελλάδα, επειδή χάλασαν οι δουλειές τώρα με τη Ρωσία λόγω του πολέμου. Μιξοκλένε εδώ και βάζουν τα έντυπά τους να λένε ότι χάθηκε η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Ρε παιδιά, είπαμε, εντάξει, να λέμε καμιά να περνάει η ώρα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, το καταλαβαίνω. Είναι πολύ ωραίο στο τραπέζι, πίνοντας καφέδες, να λέμε καμιά νοησία, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά αυτό το πράγμα να θεωρείται πολιτική και κάποιοι άνθρωποι να πιστεύουν ότι αυτό είναι η δεξιά πολιτική. Τι να πω, σε εσάς απευθύνομαι. Δεν απευθύνομαι σε αυτούς τους αγκιτάτορες που σας λένε παραμύθια. Προσπαθώ να πω σε εσάς, μην τζιμπάτε στην μπιπ. Γιατί ούτε καν βλακεία δεν είναι, είναι μπιπ. Okay, αλλά ό,τι νομίζετε. Εγώ επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι εδώ για να νιώθω ότι σας λέω τη μοναδική αλήθεια. Ανοίξτε τα μάτια σας, ανοίξτε το μυαλό σας, συγκρίνετε και πείτε. Προσέξτε, ακόμη και τώρα που προφανώς δεν ήρθε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος λέει γουστάρει τον Ερντογάν, πολύ ωραία, μας ήρθε ο σοβαρός Ρούμπιο, ναι. Και τι καταλαβαίνουμε εμείς τώρα από αυτήν την ιστορία? Καταλαβαίνουμε ότι ακόμη και το φιλαράκι του Ερντογάν, ο Αμερικανός Πρόεδρος, δυσκολεύεται να του δώσει τα F-35, γιατί η νομοθεσία είναι τέτοια που λέει, από την ώρα που αγόρεσες ρωσικό οπλικό σύστημα, δεν μπορείς να έχεις το δικό μας του δυτικού κόσμου. Τελεία. Και αυτό είναι νόμος. Τελεία. Προσπαθεί ο Ερντογάν από εδώ, από εκεί, να που δεν ξεπερνέται και πώς έχει εγκλωβιστεί με βάση τις δικές του επιλογές. Εμείς δεν του είπαμε να απομακρυνθεί το 2010 από το Ισραήλ. Απομακρύνθηκε η Τουρκία από το Ισραήλ. Χωθήκαμε εμείς δίπλα στο Ισραήλ και πολύ κάναμε, διότι η φύση απεχθάνεται το κενό. Τόσο απλά τα πράγματα. Και πολύ καλά δέσαμε τώρα με το Ισραήλ. Προσέξτε τι είπε ο Ρούμπιο, 3+1. Το 3 ποιο είναι? Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Το συν 1 ποιος είναι? Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Okay. Τα λέω όλα αυτά για να μην παραμυθιαζόμαστε και να μην είμαστε εμείς, πώς να το, να μην βάζουμε τον εαυτό μας στο παραμύθι που θέλουν να μας πουλήσουν κάποιοι. 8 και 18 πρώτα λεπτά. Αυτά που είπε ο Ρούμπιο, κανονικά πολύ σωστά το λέει ο φίλος, και να τον κατονομάσω αυτόν τον φίλο, ο κύριος Μπαρτζόκας, ο κύριος Μπαρτζιώκας, μου λέει, η ομιλία του Ρούμπιος Δημνίκα πρέπει να διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία, μπας και ξεστραβωθούν μερικοί. Λοιπόν, πράγματι, έως τώρα είχαμε Αμερικανό πρόεδρο που ήρθε και μίλησε με πλάτη τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη. Τώρα έχουμε ενδυνάμει υποψήφιο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθόλου κακό, ο οποίος εκκινεί από την πνίκα. Δεν το βρίσκω και άσχημα, σας πω την αλήθεια, να ξεκινάει. Θα μου πεις, ήρθε για την πάρτι του. Ναι, πρέπει, παιδί μου, ήρθε για την πάρτι του. Τη φωτογραφία ήθελε. Καμία αντίρρηση. Είπε αυτά που είπε, τα πολύ ωραία. Αλλά για φαντάσου ότι θα εκκινήσει υποψήφιος πρόεδρος, φαντάζομαι, θα είναι υποψήφιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, σε πλήρη αντίθεση μάλιστα και με τον έτερο εσωκομματικό αντίπαλο, τον Βάνς, ο οποίος έρχεται εδώ και μιλάει για τις κοινές αντιλήψεις και αξίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Πού τις λέει αυτές οι αξίες? Μπροστά από την Ακρόπολη. Δεν το βρίσκω και άσχημα, σας πω την αλήθεια, πέραν από το στερεοτυπικό ότι πουλήθηκε η Ελλάδα και η διάσημη Ακρόπολη σε όλο τον κόσμο και διάφορα τέτοια. Τα είπαμε αυτά χθες. Να είναι καλά αυτοί οι πρόγονοι που μας άφησαν αυτό, το που εμείς ακόμη δεν μπορούμε να το πάμε παρακάτω. Να τι θα μπορούσαμε να πάμε παρακάτω, και θα σας το παραθέσω σε 3-4 πολύ σύντομα ηχητικά, καθώς πηγαίνετε τώρα στη δουλειά σας. Πάμε το πρώτο.
1: Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία. Ταξίδεψαν μακριά για να παρατηρήσουν, να καταγράψουν τις ιστορίες ξένων λαών και πολιτισμών σε ολόκληρον τον γνωστό κόσμο. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κατήφθηναν την προσοχή τους προς τα έξω.
0: Ως προς το πολίτευμα, τη δημοκρατία.
2: Η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης μας έδωσαν τη δυτική φιλοσοφία, οι αντιλήψεις μας για τον νόμο, την αρετή, την ιδιότητα, τον πολίτη και τη δημοκρατική πολιτεία διαμορφώθηκαν στις ελληνικές πόλεις κράτη. Ακόμη και το μεγάλο μέρος του πολιτικού μας λεξολογίου, δημοκρατία, τυραννία, ακόμη και η ίδια η λέξη πολιτική έχει τις ρίζες της εδώ.
0: Και πώς φτιάχτηκε ο Παρθενώνας πάνω στο συγκρότημα αυτό της Ακρόπολης?
2: Οι Πέρσες έκαψαν τα ιερά και ισοπαίδωσαν την Ακρόπολη. Όταν όμως οι Αθηναίοι επέστρεψαν, συγκέντρωσαν τα τριματοϊσμένα κατάλοιπα της παλιάς Ακρόπολης και τα έρθαν στο λόφο όπου αυτοί βρίσκονταν. Δεκαετίες αργότερα, υπό τον Περικλή, έκτισαν τον Παρθενώνα. Έκτοτε και για 25 αιώνες, ο Παρθενώνας στέκει ακόμα. Αυτοκτονίες αναδύθηκαν και κατέρευσαν κάτω από τη σκιά του. Και οι απόγονοι των ανδρών που τον έκτισαν, οι γη της Αθήνας και της Ρώμης, μετέφεραν τον πολιτισμό τους ως τα πέρατα της γης.
0: Και τι είναι σήμερα η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Η Ελλάδα, ο λαός αυτής της χώρας, απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι απαραίτητος φίλος της Ευρώπης, απαραίτητος φίλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλους τους τομείς, ενέργεια, μετανάστευση, άμυνα, όπου η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου. Η ειλικρινή μας ελπίδα είναι να ακολουθήσει το παράδειγμα σε όλη η Ευρώπη. Μαζί σήμερα οφείλουμε να ενισχύσουμε μια συμμαχία ικανή να αντιμετωπίσει τις απειλές της εποχής μας, και μπορούμε να το πράξουμε. Δεν πιστεύουμε ότι η διατλαντική φιλία πρέπει να είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Το όραμα μας είναι μια συμμαχία της οποίας είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των ημερών της.
0: Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον διερμηνέα για το ότι ο άνθρωπος είναι εξέχον, δεν τον ξέρω, έξοχος επαγγελματίας, έξοχη φωνή, έξοχη άρθρωση, ετοιμότητα, επαγγελματισμός και γνώση. Κύριε Γιαννήρη, αν μπορούμε να βρούμε το όνομα, έτσι, δεν τον ξέρω, να κάποια στιγμή να πω ποιος είναι αυτός, ο οποίος έκανε τη διερμηνία στην ομιλία του Ρούμπιο. Τώρα, μια σύντομη ατάκα. Τώρα θα μου πεις μετά, αν δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά ρε παιδί μου, δεν ξέρω, έτσι μου έρχεται από μέσα μου και θα σας το πω. Εγώ δεν τα κρύβω αυτά που νιώθω. Για φανταστείτε να είχαμε ξεπεράσει νωρίτερα τον νεατερντάλιο αντιαμερικανισμό μας, τι θα είχαμε κερδίσει ως μονάδες, ως κοινωνία και ως πατρίδα. Αν το είχαμε ξεπεράσει νωρίτερα και αντί αν τρέχαμε με τα φωνιάδες των λαών και όλα αυτά τα παλιό ημερολογήθηκα της πίσω από τη σπηλιά, ούτε καν μπροστά, δηλαδή εννοώ μέσα στη σπηλιά, πίσω, στην πίσω πόρτα, στην πίσω είσοδο της σπηλιάς. Εν πάση περιπτώσει, Βασίλης Νέδος. Ο Βασίλης Νέδος είναι ο διπλωματικός συντάκτης για θέματα αμήνης και με την πολιτική του ανάλυση και αρθρογράφος πια πέραν από το ρεπορτάζ στην Εφημερίδα Καθημερινή. Καλημέρα, Βασίλη.
3: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Έχεις την μπάλα, δική σου, ορίστε.
3: Νομίζω ότι έχεις περιγράψει ήδη αρκετά αποτελεσματικά και με ακρίβεια αυτά που συνέβησαν χθες. Νομίζω ότι η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην πνίκα με φόντο τον Ιερό Βράχο είναι πράγματι ιστορικού χαρακτήρα και πράγματι κατά κύριο λόγο αποτελεί, να το πω έτσι, πλαισίωση της φιλοδοξίας του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ να κατέβει ή να διεκδικήσει το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών στις επόμενες εκλογές, αλλά νομίζω ότι αυτή η συνήθεια που τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε τον Εμμανουέλ Μακρόν το 2017 την βλέπουμε τώρα με τον Μάρκο Ρούμπιο. Να πω έτσι, υπενθυμίζει λίγο και επαναφέρει στην επιφάνεια ζητήματα τα οποία είχαμε ξεχάσει, πόσο δηλαδή καμιά φορά οι πολιτικοί και οι ιστορικοί συμβολισμοί προηγούνται και επιβάλλουν τη σημασία τους έναντι πολιτικών συζητήσεων, ανακοινώσεων, συμφωνιών κτλ. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι οι συμφωνίες που υπογράφηκαν χθες ήταν αρκετά σημαντικές και δεν αναφέρομαι τόσο στα εξοπλιστικά όσο στα ενεργειακά και την συμφωνία για την σε επίπεδο Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών για την ασφάλεια και την αντιμετώπιση της μετανάστευσης, που είναι και η μοναδική συμφωνία την οποία ανέφερε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα social media του. Και θα έλεγα ότι έχει πολιτική σημασία αυτή η συμφωνία, διότι εμφανίζει την Ελλάδα να ευθυγραμμίζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτά τα ζητήματα και είναι κάτι που επίσης υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε εγώ κρατάω και αυτό το πολύ σημαντικό στοιχείο της χθεσινής ημέρας. Να ξεφύγω λίγο από τα συμβολικά, να πω ότι στο πεδίο των εξοπλισμών οι συμφωνίες οι οποίες έγιναν χθες είναι ουσιαστικά συμφωνίες που αφορούν κατά κύριο λόγο σχεδόν κατά συντριπτική πλειονότητα τα συστήματα της πολεμικής αεροπορίας, τα οποία θα αποκτήσουν όπλα κάπως πιο εξελιγμένα από αυτά που διέθεταν
0: Δεν μιλάς για αυτά που όταν αδειάζουν τις αποθήκες τα παίρνουμε εμείς, λες για καινούργιες παραγωγές.
3: Ακριβώς. Και αυτή ήταν μία, να το πω έτσι, προσπάθεια της ελληνικής πλευράς τους τελευταίους μήνες να πείσουμε τους Αμερικανούς ότι έχουμε φύγει πια από τη φάση του ότι μαζεύουμε.
0: Δώστε μας τα σαπάκια. Δώστε τα σαπάκια.
3: Ακριβώς, και ότι θέλουμε τέλος πάντων πιο εξελιγμένα συστήματα.
0: Διακόπτω για να βάλουμε τις ειδήσεις και συνεχίσουμε. Μπορείς έτσι για λίγο ακόμη, αλλά 5 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η αγορά πρώτης κατοικίας. Είμαι σε περιβάλλον πρώτου διαλύματος. Είναι μεγάλη απόφαση και το στεγαστικό συχνά μοιάζει με δύσκολη υπόθεση. Η φύνθεση σε βοηθά να βάλεις τα πράγματα σε μια σειρά, να δεις τι μπορείς να υποστηρίξεις, να συγκρίνεις διαθέσιμες επιλογές και να οργανώσεις σωστά την αίτησή σου. Κάνοντας την αίτησή σου στο istegastiko.gr και με τη βοήθεια πιστοποιημένου συμβούλου, έχεις καθοδήγηση από την πρώτη αναζήτηση μέχρι την εκταμείευση. Περισσότερα φύνθεση.gr.
4: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
5: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
4: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
5: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: Και ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
1: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία.
5: Κόσμος 96,5.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις.

0: ζήτημα από αυτό είναι. Θα σας τα εξηγήσω εντάχει όσο μπορώ.
1: Μπράβο, μπράβο, εντάχει, ναι, αυτό θέλουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχει φτάσει, έχουν ανοίξει οι δρόμοι, αλλά η κατεχάκια από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα, παρόλο που βοηθάει η τροχέα, δεν μπορεί να φύγει γρήγορα η κίνηση. Η Φιλολάου είναι ακίνητη. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Καλλιρόης Αρδυτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας, μέχρι να πάτε πάνω στους Αμπελοκήπους. Η κάθοδη Μεσογείων και Κηφισίας με τρανό μποτιλιάρισμα, μεγάλο μποτιλιάρισμα. Η Κηφισού για άλλους λόγους βεβαίως και στα δύο ρεύματά της με καθυστερήσεις σημαντικές. Και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο και από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας και κατά μήκος του Γέρακα. Ευχαριστώ.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αγαπητή Γεωργία, μου στέλνετε κάτι μέσω Viber, μία επιστολή. Παρακαλώ, μπορεί να την περάσετε στο portosalta.gr για να υπενθυμίσω άλλη μία φορά ότι μέσω το Viber, το 698-123-1003 και την πλατφόρμα 1003 την έχουμε απλώς για μια καλημέρα και ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Σας παρακαλώ, θέματα που θέλετε να θίξω, μην μου τα βάζετε πάνω σε αυτές τις δύο πλατφόρμες, δεν δουλεύω με αυτές. Δεν ξέρω, ελληνικά το λέω, ίσως είστε καινούργια στην παρέα μας. Γι' αυτό και σας δίνω την ηλεκτρονική μου διεύθυνση. portosalte@sky, παπάκι δηλαδή, skyai.gr. Αυτός είναι ο τρόπος που επικοινωνούν, γιατί εκεί σας διαβάζω, δεν το αναθέτω σε άλλον. Τα μηνύματά σας τα ηλεκτρονικά, καλός ή κακός, όπως και εσείς δαπανάτε χρόνο για να τα γράψετε και το σέβομαι αυτό, επειδή ακριβώς σέβομαι τον χρόνο που δαπανάτε, κάθομαι και σας διαβάζω. Δηλαδή εννοώ αυτά της λογικής και της κανονικότητας. Τις παραβομάρες τις πετάω, εννοείται. Λοιπόν, ο Νίκος δεν μου υπογράφει το μήνυμά του, αλλά εγώ διαβάζω από το ποιος είναι, από πάνω από το from ποιος είναι. Δεν θα πω το επώνυμό του για να μην φανεί ότι δεν θέλω να τον εκθέσω. Διαφωνώ πλήρως με όλη την προσέγγιση, αλλά θέλω να τη διαβάσω γιατί φαντάζομαι ότι αυτό που νιώθει ο Νίκος και μου το εκφράζει το νιώθετε και άλλοι άνθρωποι. Ναι. Λοιπόν, μου λέει με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε και φιλοξενήσαμε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και σημαντικές συμφωνίες φαντάζομαι γίνανε και το προφίλ της χώρας δυνάμωσε. Είναι ανάγκη να έχουν σήμερα το πρωί στραγγαλίσει το μισό λεκανοπέδιο για την αναχώρησή του. Τι πιστεύεις ότι σκεφτόμαστε δεκάδες χιλιάδες εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά μας σήμερα το πρωί και ποιον πιστεύεις ότι βρίζουμε? Και αφού θέλανε τόσο αυστηρά μέτρα ασφαλείας, γιατί δεν έφευγε μία ώρα νωρίτερα όταν οι δρόμοι ούτως ή άλλως είναι άδειοι? Τι είναι αυτό τώρα, Νίκο μου? Να συμμεριστώ σε έναν βαθμό, το καταλαβαίνω όλο αυτό, αλλά δεν φταίει ο Ρούμπιο για το ότι εμείς κτίσαμε μία πόλη έτσι όπως την κτίσαμε. Με συγχωρείς αδελφέ δηλαδή, αλλά δεν φταίνει οι επισκέπτες μας. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα, αλλά εμείς την άλλη φορά που θα η εθιμοτυπία να πει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, για να μην βασανιστούν οι Αθηναίοι, επειδή επέλεξαν μία πόλη σαν τα μην πω και τα κάνανε, μην πω τι την κάνανε. Γι' αυτό παρακαλώ, η αναχώρησή σας θα είναι κρατηστή στα χαράματα όταν δεν κυκλοφορεί κανείς στον δρόμο. Και αυτό είναι μία πρόταση. Να το πούμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, όταν ρυθμίζει την εθιμοτυπία τις επισκέψεις των επισήμων, να το βάζουν. Να έρχονται τρεις τα χαράματα, να φεύγουν τρεις τα χαράματα. Σε ευχαριστώ, Νίκο μου. Καλό δρόμο να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Νέδος, η συνέχεια. Ο Βασίλης Νέδος είναι δημοσιογράφος και αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Καλύπτει θέματα διπλωματίας, αμήνης και προφανώς όλα αυτά είναι μέσα στην πολιτική. Σήμερα, προτού δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Νέδο, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά όσοι και όσες ενδιαφέρεστε, διαβάστε τη συνέντευξη του Υπουργού, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στον Αλέξη Παπαχελά, δημοσιεύεται στην εφημερίδα Καθημερινή. Δεν είναι μια τυπική κλασική συνέντευξη πολιτικών που έρχονται στην Ελλάδα και δίνουν μια-δυο συνεντεύξεις. Έχει μέσα ουσιαστικές παραμέτρους, αν στο βαθμό που ενδιαφέρεστε. Δεν μπορεί να είναι και όλα έτοιμα, μα σημαίνει τροφή, όπως έχουμε πει. Δηλαδή, είναι το ΣΥΝ Αθηνά και χειρακίνη. Εδώ κάνουμε μια δουλειά, κάνετε την

0: περισσότερη δουλειά μόνοι σας, όλοι μόνοι μας. Ελάτε κύριε Νέδο, καλημέρα σας.
1: Ναι, να συνεχίσουμε λοιπόν. Βεβαίως. Είχαμε μείνει μιλώντας για τα προγράμματα, τέλος πάντων τα εξοπλιστικά, αυτά τα 4 δις που θα αγοράσουμε από τις ΗΠΑ και αφορούν κυρίως οπλικά συστήματα και εν συνεχεία υποστήριξη για υφιστάμενα συστήματα αλλά και συστήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν προσγειωστεί στην Ελλάδα, όπως είναι κάποια τα ελικόπτερα Black Hawk για την αεροπορία στρατού. Αυτή είναι μια νέα συνήθεια. Η Ελλάδα έκανε παραδοσιακά κάτι το οποίο ήταν λίγο ανάποδο. Αγόραζε τα συστήματα, δεν έπαιρνε εν συνεχεία υποστήριξη, διότι αυτή είναι κάπως μεγάλωνε το λογαριασμό, να το πω έτσι. Με αποτέλεσμα να την αγοράζουμε την εν συνεχεία υποστήριξη όταν άρχιζαν πια τα συστήματα να έχουν πολύ χαμηλές διαθεσιμότητες. Να φύγω από τα εξοπλιστικά, να πάω στα πολιτικά ζητήματα. Αναφέρθηκε Σάρη ήδη στην συνέντευξη του Μπρούμπιο στον Αλέξη Παπαχελά, όπου τόσο στη συνέντευξη, όσο και λίγο νωρίτερα στη συνέντευξη τύπου που είχε παραχωρήσει μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, ουσιαστικά έκλεισε το μάτι υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το περίφημο καλώδιο. Και εκεί πέρα ουσιαστικά χρησιμοποίησε παρόμοιες διατυπώσεις, ότι καλό είναι αυτές οι συζητήσεις να λύνονται όχι σε συνεντεύξεις τύπου, αλλά μακριά από τα μέσα ενημέρωσης, αθόρυβα και ιδιωτικά στο διπλωματικό πεδίο.
0: Δεν ερμηνεύεται, γιατί κάποιοι άνθρωποι το ερμηνεύουν ότι να έρθει η ιδιωτική εταιρεία να τα βρει. Δεν ερμηνεύεται έτσι.
1: Όχι, εννοούσε αυτό
0: μη χθες, δημόσια διπλωματία. Αυτό εννοούσε.
1: Ακριβώς. Αυτό που έγινε χθες ήταν ουσιαστικά μια κακή μετάφραση αυτών που είπε ο Μάρκο Ρούμπιο χθες το πρωί δίπλα στον Γιώργο Γεραπετρίτη, και για αρκετές ώρες επικράτησε αυτή η ερμηνεία, αλλά δεν ήταν αυτή. Σας το λέω γιατί ήμουν μπροστά και ήταν απολύτως σαφές τι είπε ο άνθρωπος. Ναι. Ένα δεύτερο στοιχείο, νομίζω, το οποίο προκύπτει από τη συνέντευξη πάλι του Ρούμπιο σήμερα στην Καθημερινή, είναι η εκτίμηση για τα περί την Τουρκία, να το πω έτσι συνολικότερα. Πρώτον, αυτή η, να το πω έτσι, επανάληψη μιας παλιάς αμερικανικής θέσης, όμως τη βλέπουμε να διατυπώνεται και τώρα, ότι για την Αμερική μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας θα ήταν αδιανόητη. Και εκεί πέρα έχει ένα ενδιαφέρον, και γυρίζω στα F-35, ότι ουσιαστικά ο κύριος Ρούμπιο λέει ότι ναι, ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να πουλήσει F-35 στην Τουρκία, αλλά υπάρχουν διαδικασίες, πρέπει να φύγουν οι S-400, αλλά υπάρχει χρόνος ακόμα μέχρι να φτάσουμε εκεί. Και ταυτόχρονα απαντάει ότι τα αιτήματα της Ελλάδας για αυξημένων δυνατοτήτων όπλα για τα F-35, όπως αυτά δηλαδή που έχουν οι Ισραηλινοί, συζητιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, τέλος πάντων, του Πενταγώνου και της Αμερικανικής Διοίκησης, και είναι πάρα πολύ πιθανό να εγκριθούν. Προφορικά, να πω εδώ πέρα για ως στοιχείο του ρεπορτάζ, προφορικά οι Αμερικανοί ήδη έχουν συμφωνήσει ότι πρέπει να μας τα δώσουν αυτά τα όπλα. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι παρά όλη αυτή, να το πω έτσι, την φιλική σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο Ερντογάν, παρά την εκπεφρασμένη βούληση της...
0: Ο νόμος είναι νόμος και ο εγκλωβισμός του Ερντογάν στον Αρτοπέζη σε πολλά ταμπλό, επειδή ακούγεται και αυτό στην Ελλάδα, ο εγκλωβισμός υποτίθεται της μονοδιάστατης προς την Αμερική πολιτική του Μητσοτάκη. Τα πολυδιάστατα του Ερντογάν τα είδαμε τα χαΐδια και τις προκοπές, για να βάλω και την τουρκική λέξη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Από την άλλη, εγώ για να γυρίσω στην ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα, θα έλεγα ότι ενώ ήταν προσεκτικός ώστε να μην, να το πω έτσι, εκπέμψει ένα ψυχροπολεμικό μήνυμα, ότι κοιτάξτε να δείτε, είμαστε εμείς εδώ πέρα οι χώρες της Δύσης, του ΝΑΤΟ,
0: και είμαστε εναντίον σας, ας πούμε,
1: και είμαστε εναντίον, ναι, ας πούμε, ναι, όποιον των αντιπάλων των μεγάλων, ναι, της Αμερικής, ενώ ήταν προσεκτικός, νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει και αχνοφαίνεται μία τέτοια προοπτική, ότι δηλαδή όσο περνούν τα χρόνια, διότι τι είπε ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα καθοριστεί πού θα βρίσκεται η Δύση τον επόμενο αιώνα. Άρα ήδη οι Αμερικανοί, και το βλέπουμε αυτό και από την εποχή, θα έλεγα πριν από την δεύτερη τετραετία του Τραμπ και από την εποχή Biden, και ενδεχομένως αυτό είναι κάτι που έχει αρχίσει από την εποχή Ομπάμα, απλά πλέον αρχίζει και αποκτά λίγο πιο ορατά, να το πω έτσι, χαρακτηριστικά. Είναι η προτεραιότητα των Αμερικανών να σταθούν στον διεθνή ανταγωνισμό, κυρίως έναντι των Κινέζων, και αυτό που σταδιακά είδαμε να μεταφράζεται από την Ευρώπη ως μια απαξία, να το πω έτσι, αμερικανική έναντι των ευρωπαϊκών αξιών και των συμμάχων του ΝΑΤΟ, μετατρέπεται σιγά σιγά σε μια προσπάθεια των Αμερικανών τελικά με τα προβλήματα, να το πω έτσι, που εξακολουθούν να υπάρχουν στην αντίληψη των δύο πλευρών του Ατλαντικού για το τι είναι ο σύγχρονος κόσμος και πού πηγαίνει, ότι προσπαθούν οι Αμερικανοί σιγά σιγά να δέσουν τους συμμάχους τους πάνω στο, στις υφιστάμενες τέλος πάντων δομές, είτε αυτές λέγονται ΝΑΤΟ είτε λέγονται πιο ισχυροί διμερείς δεσμοί. Νομίζω ότι αυτό είναι μια συζήτηση που θα τη δούμε να εξελίξεται τα επόμενα χρόνια πολύ πιο έντονα και πολύ πιο εντατικά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλή δουλειά σου εύχομαι.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, λέει επίσης ότι ναι, μένει σχέση με το Ισραήλ, αλλά προσέξτε, και φυσικά πρέπει να διαχειριζόμαστε τη σχέση αυτή με το Ισραήλ, εννοεί, λαμβάνοντας υπόψη τις περιοχές που επηρεάζονται από τις εξελίξεις γύρω από το Ισραήλ, λέει του Παπαχελά, όπως τη Συρία και τον Λίβανο. Όπως γνωρίζεται, διατηρούμε επαφές με όλες τις χώρες της περιοχής και θεωρώ ότι η Ελλάδα προσπαθεί να διαδραματίσει παρόμοιο ρόλο σε αυτό το πλαίσιο, διατηρώντας ισχυρές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά και ισχυρές σχέσεις με πολλές άλλες χώρες της περιοχής. Απλά πράγματα λογικής, πολύ ευθεία λογική. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά, διότι είσαστε υπέροχοι στο ακροτήριο και υπέροχες. Είπα προηγουμένως, εκθίαζα τον επαγγελματισμό του διερμηνέα στα αποσπάσματα του Μάρκο Ρούμπιο που προέβαλα, που μετέδωσα. Λοιπόν, η κυρία και μάλιστα είπα, παιδί μου, είπα του κυρίου Γιαννίδη να βρούμε ποιος είναι αυτός ο άψογος διερμηνέας. Είναι σαν άκουγες τον Ρούμπιο να μιλάει ελληνικά. Λοιπόν, η κυρία Φραντζέσκα Βογιατζή στις 8 και 25 πρώτα λεπτά, δεν πρόλαβα να το πω, αμέσως στέλνει μήνυμα στο Viber και λέει: καλημέρα σας. Ο πολύ καλός διερμηνέας στη θεσινή ομιλία του Ρούμπιο είναι ο Χάρης Γκίνος. Το τηλέφωνο του είναι άνω κάτω τελεία, τάδε αριθμή. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βογιατζή. Κύριε Χάρη Γκίνο, θερμά συγχαρητήρια. Ένα μικρό παράδειγμα για τους φίλους και τις φίλες που δεν τον έχουν ακούσει. Δήμητρα, παρακαλώ να ξαναβάλουμε αυτά τα ηχητικά. Είναι από την ομιλία του Ρούμπιο. Πάμε το πρώτο απόσπασμα.
2: Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία. Ταξίδεψαν μακριά για να παρατηρήσουν, να καταγράψουν τις ιστορίες ξένων λαών και πολιτισμών σε ολόκληρον τον γνωστό κόσμο. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κατήφθαναν την προσοχή τους προς τα έξω.
0: Θα τα ακούσουμε όλα στην έναρξη του δεύτερου μέρους. Τώρα θα κάνω διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και γιατί μετά το διάλειμμα θα έρθει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης να μας μιλήσει για το μοντέλο Καλύμνου. Θα δούμε τι είναι αυτό το μοντέλο που εφαρμόζει στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Και είχε αναρτήσει ένα βίντεο που τον ευχαριστούν όλοι εκεί οι Καλύμνοι, διότι δεν έφυγαν από τον τόπο τους και εγχειρίστηκαν στο νησί τους. Για να δούμε τι είναι αυτό. Όπου και αν βρίσκεσαι, μπορείς να κάνεις το πρώτο βήμα για το νέο σου σπίτι χωρίς να πας σε τραπεζικό κατάστημα. Με τη φύνθεσή σε εξυπηρετήσει από απόσταση. Υποβάλεις ηλεκτρονικά το έτοιμά σου στην πλατφόρμα ή στεγαστικό και μιλάς σταθερά με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο. Από τα δικαιολογητικά μέχρι την πορεία της αίτησης, έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που γνωρίζει τη διαδικασία και σου εξηγεί απλά τι ακολουθεί. Μπαίνεις στο φύνθεσης.gr και κάνεις το πρώτο βήμα.
3: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
4: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
3: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
4: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα. κόλλησε το πλακάκι.
7: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts.
13: Κόσμος 96,5.
14: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
15: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
16: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Στην Αμερικάνικη Πρεσβεία και να παρήσαμε στην ομιλία. Την άκουσα όλη ζωντανά. Ήταν συγκλονιστική ομιλία. Συγκλονιστική. Είναι προφανές ότι είχε τεράστια στοιχεία ιδεολογίας μέσα. Ήταν και ιδεολογική ομιλία, φορισμένη σκληρά. Ο Ρούμπι όμως αποδεικνύεται βαθύς γνώστης της ιστορίας. Δεν είναι ότι έλεγε απλώς κάποια κείμενα που είχαν γράψει κάποιοι. Ήταν προφανές ότι το ζούσε.
0: Και κατανοούσε τι έλεγε, δηλαδή. Κατανοούσε τι είναι αυτό που
17: δηλαδή. Είχε πλήρη συνέστηση του πού μιλούσε, τι ήταν το σύμβολο που ήταν πίσω του. Δηλαδή, αν βάλω, αν υπάρχουν πολλοί πολιτικοί στην Ελλάδα που μπορούν να κάνουν μια παρόμοια ομιλία ή να αντιληφθούν έστω αυτά που έλεγε ο Ρούμπιο. Εγώ δεν ξέρω, τον εκτίμησα φοβερά. Δηλαδή, η ομιλία είναι πολύ πάνω από μια απλώς ομιλία που έκανε ένας υπουργός εξωτερικών της Αμερικής στην Ελλάδα. Είναι μια ομιλία που θα συζητηθεί για πολλά χρόνια και θα μελετάτε. Αναλόγως εξέλιξης.
0: Επειδή επιτέλους στον χώρο των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζει, κύριε Γεωργιάδη, βρήκατε κάποιον.
17: Δεν έχω τίποτε εγώ τον Δημοκρατικό. Όχι, προφανώς με
0: Ρεπουμπλικανών. Ναι, όχι άλλο λέω. Ναι, λέω μέσα στο πλαίσιο, στο περιβάλλον των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζει, που σας εκφράζουν πολιτικά, βρήκατε έναν σοβαρό άνθρωπο σε σχέση με την ηγεσία, λέω, με τον πρόεδρο. Λέω, μ' ακούτε, μ' ακούσατε.
17: Ναι, τώρα, για πέστε,
0: τώρα, λοιπόν, λέω, στο πλαίσιο των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζουν ιδεολογικά, βρήκατε τώρα έναν σοβαρό άνθρωπο, όλοι αυτό καταλαβαίνουμε, σε σχέση με τον ίν πρόεδρο.
17: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο. Αν θέλετε να κάνω μια κανονική συζήτηση για τον πρόεδρο.
0: Όχι, άλλη στιγμή, άλλη στιγμή.
17: Θα έπρεπε να την κάνω σε άλλη εκπομπή και χωρίς να έχω το αξίωμα που έχω, γιατί δεν μπορώ να παρεμβαίνω στις Ιστορικές Αμερικές. Όμως η ομιλία του Ρούμπιο ήταν συγκλονιστική.
0: Ναι. Τώρα ανεβαίνετε στις σκουριές.
17: Να πω και κάτι άλλο που έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Βλέπω τώρα τις συμμογές των αριστερών. Θα ανεβάσω λίγο ένα tweet με ένα tweet που έκανε η κυρία Δούρου, που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έδωσε την πνίκα στον Ρούμπιο, τον κύριο Τσίπρα που κατηγορεί την κυβέρνηση που παραχώρησε
0: την πνίκα στον Ρούμπιο,
17: τον κύριο Μπογιόπουλο που κατηγορεί την κυβέρνηση την πνίκα στον Ρούμπιο, και θα βάλω και μια φωτογραφία με τα πανό που κρεμάει κάθε φορά το κουκουέ στην Ακρόπολη.
0: Κύριε Γεωργιάδη,
17: γιατί εδώ μας τρελάνε οι αριστεροί. Άμα κρεμάει το κουκουέ πανό στην Ακρόπολη τρισάθλια και βρωμερά, είναι πολιτιστική παρακαταθήκη που κοσμεί το μνημείο του Περικλέους. Άμα μιλήσει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ με βαθιά γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού τον οποίο σέβεται, είναι παραχώρηση και υποχώρηση και απικία.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα, για μην χάνουμε το χρόνο μας τώρα με το 1,5% της κοινωνίας, ούτε με το 8% όλο αυτό το αντιαμερικανισμό,
17: τον Νέα Τερντάλιο. Όχι, αλλά θέλω να ανοιχνεί την υποκρισία τους. Ναι, διαθέλει να φέρνει την υποκρισία τους.
0: Αφήστε τους, δεν παίζουν κανένα ρόλο. Είναι εκεί, έχουν το δικαίωμα στη δημοκρατία να πούν και αυτοί με τη φωνούλα τους να πούν κάτι. Λοιπόν, ανεβαίνετε στις σκουριές με τον Πρωθυπουργό.
17: Ναι, ανεβαίνω στις σκουριές, διότι ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είχα εγκρίνει όλες τις μεγάλες επενδύσεις στις σκουριές. Είχα βοηθήσει να ενταχθούν.
0: Εκεί που η αριστερά του Τσίπρα έκανε σαμποτάζ. Αυτό να το πείτε, κύριε Γεωργιάδη, φαντάζομαι.
17: Ναι, αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εγώ πρώτα ασχολήθηκα με τις σκουριές επί κυβερνήσεως Αντώνη Σαμαρά, όταν τότε ο Σαμαράς μου είχε ζητήσει να πάω στις σκουριές το 2012. Εκεί γίνανε πάρα πολλά επεισόδια. Θυμάστε, Μολότοφ, αναρχική.
0: Σαμποτάζ ολόκληρα. Δολιοφθορά έγινε. Τι
17: συζητάμε. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι είμαστε τώρα 15 χρόνια μετά και πλέον στη Χαλκιδική το 100% της κοινωνίας είναι υπέρ της επένδυσης. Πλέον πηγαίνει στην Ιερισσό, που δεν μπορείς να πας αν υποσχέσεις να επενδύσεις κάνουν πολύ τα παιδιά
0: του. Αδικήστε τώρα, δεν σας ακούτε.
17: Από την ανάπτυξη που έχει φέρει αυτή η επένδυση στην περιοχή, τα χρήματα που επενδύει η εταιρεία, τα χρήματα που παίρνει ο Δήμος, τα έργα που γίνονται και τις δουλειές που έχουν βρει ο κόσμος, ότι έχουν βρει όλοι δουλειές εκεί, όλη η κοινωνία έχει πάει πλέον υπέρ της επένδυσης.
0: 37 εκατομμύρια. Μάλιστα, προσέξτε, το ελληνικό κράτος παίρνει 37 εκατομμύρια σε φόρους και εισφορές, 18 εκατομμύρια από μεταλλευτικά τέλη, δεν μιλάω για τους μισθούς των ανθρώπων, έτσι. Και από αυτά τα 18 εκατομμύρια των μεταλλευτικών τελών, τα 7 εκατομμύρια αποδίδονται στο Δήμο, στον τοπικό Δήμο, στη Χαλκιδική, στις Κουριές.
17: Με αυτό σας λέω, ότι από εκεί που η κοινωνία ήταν διχασμένη και με τους ακροαριστερούς να καίνε με Μολότοφ και να κάνουν σαμποτάζ, πλέον υπάρχει πλήρης κοινωνική ηρεμία και αποδοχή της επένδυσης. Και αυτό δείχνει ότι αν δεν τους φοβόμαστε, ειδικά με τη δουλειά μας, όπως την έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τελικά μπορεί να κερδίσει και την ιδεολογική και την πραγματική μάχη της οικονομίας και της ζωής.
0: Σωστά.
17: Αρκεί να μην τους φοβηθείς.
0: Τι είναι το μοντέλο Καλύμνου, παρακαλώ.
17: Το μοντέλο Καλύμνου. Λοιπόν, πήγα προχθές, είχα μια ιδέα. Την πρωτοείχα πριν από 2 χρόνια, όταν την κάναμε σε μια μικρή κλίμα.
0: Πήγατε, ήρθατε στη γιορτή, ξαναφύγατε. Αυτό είναι ένα...
17: Ναι.
0: Για να πείτε ότι οι άλλοι δεν ήρθαν καν στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας.
17: Αυτό δεν έχει σημασία. Πάμε τώρα καλά, στο σημαντικό. Τώρα δεν είναι τώρα αυτά, είναι τα έχουμε πει. Τι κάναμε λοιπόν, τι είπα. Είδα ότι στη λίστα αναμονής για χειρουργία ορθοπαιδικά στη Ρόδο υπήρχαν ορισμένοι από την Κάλυμνο, που περιμένουν να έρθουν από την Κάλυμνο και να πάνε να χειρουργηθούν στη Ρόδο. Σκέφτηκα όμως ότι στην Κάλυμνο έχουμε νοσοκομείο και έχουμε χειρουργική αίθουσα. Απλώς δεν έχουμε την ανάλογη χειρουργική ομάδα. Και ζήτησα από τη χειρουργική ομάδα του κυρίου Σοκορέλου από το νοσοκομείο της Ρόδου να πάνε για μία μέρα στην Κάλυμνο και να αναλάβουν να κάνουν όλα αυτά τα χειρουργεία τα οποία θα έκαναν κατά τη λίστα τους στη Ρόδο, να τα κάνουν στην Κάλυμνο, ώστε να μην χρειαστεί οι ασθενείς να μετακινηθούν από την Κάλυμνο στη Ρόδο. Σκέφτηκα ότι ένας ασθενής για να πάει από την Κάλυμνο στη Ρόδο θα πάρει καράβι, θα πάει με τους συγγενείς του, είναι αρκετές ώρες το ταξίδι, ακόμα και αν πάρει αεροπλάνο, έχει μια αρκετή ταλαιπωρία. Μετά, δεν, η αποθεραπεία ενός ορθοπαιδικού περιστατικού δεν γίνεται σε μια μέρα. Δηλαδή, έχει μια περίοδο αποθεραπείας. Θα πρέπει να κλείσουν οι συγγενείς διαμέρισμα μας στη Ρόδο.
0: Άρα, ομάδες χειρουργών θα πηγαίνουν στο νοικείο.
17: Χειρουργημένοι να επιστρέψουν με πόνο. Και είπα λοιπόν, γιατί δεν μπορούμε να αποφύγουμε όλη αυτή την ταλαιπωρία των ανθρώπων. Γιατί πρέπει να περιμένουμε να έρθουν αυτοί από την Κάλυμνο.
0: Και να πάει η ομάδα των χειρουργών.
17: Πήγε λοιπόν η ομάδα. Χειρουργήσαμε 10 ασθενείς. Τώρα σε ένα μήνα θα ξαναπάμε, γιατί έχουμε κι άλλους να χειρουργήσουμε. Δεν είχαμε παραπάνω κρεβάτια. Δηλαδή ήταν τα 10 διαθέσιμα κρεβάτια, δεν μπορούσαμε να πάμε παραπάνω. Άρα σε κανένα μήνα θα πάμε πάλι να κάνουμε και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, και είχα κανονίσει να πάω λοιπόν στην Κάλυμνο προχθές για να δω τους ασθενείς αυτούς και να κάνω και τα εγγένεια.
0: Το δείξατε στο βίντεο σας που έχετε αναρτήσει. Ναι, λοιπόν. Αυτό θα το κάνετε και σαν
17: νησιά. Το μοντέλο Καλύμνου είναι να πηγαίνει το εσύ σε σένα. Και να μην περιμένεις εσύ να πας στο εσύ. Όλη μας η φιλοσοφία, οι εξετάσεις διαγνωστικές του προλαμβάνου, οι κινητές μονάδες υγείας που έχουμε φτιάχνει την Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ωραία. Ο προσωπικός γιατρός.
0: Γίνεται εδώ να πάρετε δύο ερωτήματα και κλείνουμε. Λάζαρος Βαρβάτης, ναι. Καλημέρα σας. Πρόγραμμα Παχυσαρκίας. Είπαν με δελτίο τύπου θα αρχίσει 1η Σεπτεμβρίου. Είναι 8 και 10 σήμερα.
17: Δεν είπαμε 1η, είπαμε από Σεπτέμβριο. Και ναι, ακόμα είμαστε διαπραγμάτευση. Έχουν πάει στην Επιτροπή Διαπραγμάτευση Εταιρείας και διαπραγματεύονται την τιμή. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαπραγμάτευση, θα ξανακάνουμε το πρόγραμμα. Λίγη υπομονή ακόμα.
0: Ναι.
17: Είναι ένα πρόγραμμα που κοστίζει πάρα πολλά λεφτά και πρέπει τα χρήματα των φορολογουμένων να τα αντιμετωπίσουμε με ένα σεβασμό.
0: Από έναν νοσηλευτή που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στον ασθενή και δίνει τη μάχη τη δική του μέσα στο ΕΣΥ, να συνεχίσετε δυναμικά. Σε εσάς απευθύνεται, κύριε Υπουργέ, γιατί βλέπουμε ότι τα πάτε καλά και ότι γίνεται προσπάθεια για την βελτίωση της υγείας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
17: Η αλήθεια πάντως είναι ότι αυτά τα πράγματα και τα λόγια που άκουσα από τους ασθενείς στην Κάλυμνο ήταν τόσο συγκινητικά, αγαπητέ Άρη. Ήταν η πιο συγκινητική μέρα της θητείας μου στο Υπουργείο Υγείας.
0: Είδα το βίντεο, γι' αυτό λέω κάτσα να μάθουμε τι είναι αυτό το μοντέλο.
17: Και θα το κάνω και σε άλλες περιοχές Ελλάδας.
0: Τώρα, ότι σας δίνει και συγχαρητήρια ο Θάνος Τζίμερος, τώρα να σου πω μπράβο.
17: Όχι, τιμητικό για μένα.
0: Πολύ τιμητικό αυτό. Ο Τζίμερος δεν είναι κανένας εύκολος. Δεν είναι κανένας εύκολος στα καλά σχόλια. Λοιπόν, καλή δουλειά.
17: Θέλω να πω ότι σκοπεύω να το κάνω και σε άλλες περιοχές Ελλάδας. Αυτό κοιτάμε από την ενιαία.
13: Κόσμος 96,5.
18: Η ώρα είναι 9.
13: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
19: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
20: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
19: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
21: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα και Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιώς διαφορά.
22: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
23: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
22: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος.
23: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
22: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάζ.
23: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
22: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
23: Ελέκτρο Τιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
22: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
23: και κινητό 6977-421078.
22: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
23: Ελέκτρο Τιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε.
22: Κινηθείτε.
23: Προς το συμφέρον σας.
22: Προς το συμφέρον σας.
16: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Υλικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

0: 98,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κατεχάκη ανάμεσα στην Ηλιούπολη και τον Βύρονα, στις καθόδους Κηφισίας και Μεσογείων, στον οδικό άξονα Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Φιλολάο, στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα, στη λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για εμάς το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε αποκλειστική συνέντευξη στον Αλέξη Παπαχελά στην εφημερίδα Καθημερινή, εκφράζοντας την υποστήριξή του στην υλοποίηση του έργου. Ο Μάρκο Ρούμπιο, που επισκέφθηκε την χώρα μας, χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, σημειώντας ότι πρόκειται για δύο συμμάχους και τέρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί, είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο Αμερικανός Υπουργός υπογραμμίζει ότι πράγματι ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως, όπως υποστηρίζει, η Αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Ο Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει επίσης ότι βλέπει θετικά την αμυντική σχέση που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε εχθές, υπογράφηκαν επιμέρους συμφωνίες με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους δύο άτομα που βρίσκονταν εντός διαμερίσματος δευτέρου ρόφου επταόροφης πολυκατοικίας στο Ρέντι, στο οποίο ξέσπασε τα ξημερώματα φωτιά. Η πυροσβεστική προχώρησε σε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας. Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από φορτιστές που ήταν δίπλα σε στρώμα. Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε πριν από τις 6 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα προσέκρουσε στα θεμευμένα οχήματα. Στη συνέχεια, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός με τις αστυνομικές αρχές να τον αναζητούν. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν 7 μετανάστες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδρομή του αυτοκινήτου φαίνεται να ξεκίνησε από τις Σέρες. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, παρά μόνο ζημιές κατά την πρόσκρουση. Παραγγελίες στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Η δικαστική λειτουργός θα διερευνήσει αν έχουν αποκριβεί φόροι ή εισοδήματα που δεν έχουν δηλωθεί και δεν έχουν δηλώσει κατηγορούμενοι, ή αν έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία για να επιστραφεί ο ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, Φίλιππος Καμπούρης, σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες, έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν την Κυριακή. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηροποίηση, την αυστηρότερη εποπτεία των services. Εν τω μεταξύ, τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από το 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Το πρόγραμμα ανοίγει ξανά μέσα στον μήνα Οκτώβριο, που είναι αφιερωμένο στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, με τις αντίστοιχες δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και τα δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλληλείς. Οι αλληλείς λοιπόν διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο, που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, έχουν καταθέσει αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά και σύμφωνα με τους ίδιους, ωστόσο, η συνάντηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο βρίσκονται σε εξέλιξη κινητοποιήσεις, καθώς τους συζητήθηκε προηγουμένως να τις αναστείλουν. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 5 παιδιών, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 118 τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας σε αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας. Στην αθλητική ενημέρωση, για δεύτερη αγωνιστική του Europe Cup, ο Άρης σημείωσε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις επικρατώντας τις Μπούργος με 93-80. Για την πρεμιέρα του Basketball Champions League, η ΑΕΚ επικράτησε τη Σάλων Βίλπας με 95-93. Ενώ για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα σε 9:15 τη Φενέρμπαχτσε.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριο. Καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
6: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
5: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε τα δελτία με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκαναπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής έχει φτάσει εδώ και σχεδόν μία ώρα στο αεροδρόμιο. Έχουν ανοίξει οι δρόμοι, αλλά δυστυχώς παραμένουν τα μποτιλιαρίσματα. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Μεσογείων, φίλες και φίλοι, θα βρείτε το μποτιλιάρισμα στην Αγία Παρασκευή, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, και μέχρι να φτάσετε κάτω στο Σωτηρία, σχεδόν στην Κατεχάκη, πηγαίνετε σημειωτών. Λίγο καλύτερη είναι η κάθοδος της Κηφισίας, εάν και εφόσον μπορείτε να το επιλέξετε βεβαίως. Ανεβαίνοντας τον άξονα Καλλιρόης, Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, και εκεί πηγαίνετε σημειωτών. Μη σας πω και στη Βασιλής Σοφίας μέχρι ενός σημείου. Τα δύο ρεύματα της Κατεχάκη είναι δύσκολα ανάμεσα στην Ηλιούπολη και το Βύρονα, παρόλο που βελτιώνονται. Η Κηφισού βεβαίως κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο με πολύ μεγάλη αναμονή και σήμερα από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Και κλείνουμε με την περιοχή του Πειραιά. Βαίνει επί τα βελτίω συνεχώς η περιοχή του Πειραιά. Η 34ου Συντάγματος έχει μόνο καθυστέρηση σημαντική.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 8 Οκτωβρίου. Εύχομαι σε όλους σας καλή δύναμη, καλή εργασία, με το καλό να διεκπεραιώσουμε και σήμερα τα της καθημερινότητάς μας. Έφυγε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μετά από μια πολύ ωραία ομιλία στην Πνίκα και μετά τα όσα διημήθησαν αναφορικώς με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θα τα αναλύσει τώρα σε λίγο ο Κωνσταντίνος Φίλης. Τι μένει από αυτή η ιστορία, το μάθουμε από τον κύριο Φίλη, έτσι, με την τεκμηρίωση που μας έχει. Αυτό που μένει όμως για μας τώρα, έτσι, για τις προσεγγίσεις μας, είναι ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος προσδιορίσε και τις αντιλήψεις του σχετικά με το ποια είναι και η θέση της Ελλάδος όπως εμείς επιθυμούμε να είναι, ποια είναι η θέση που επιθυμούμε. Σε αντίθεση με το παρελθόν, απότερο και σχετικώς πρόσφατο, είχαμε μια άρνηση να πούμε ότι ναι, με σταθερότητα στεκόμαστε δίπλα σε μια συμμαχική χώρα όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι δεν θα τους λέμε το πρωί κάτι άλλο, το μεσημέρι κάτι άλλο και το βράδυ θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, και ότι θα έχουμε μια σταθερότητα ως σύμμαχοι. Εκεί είναι μια υπερδύναμης, εμείς έχουμε τα δικά μας, αλλά θα καθορίσουμε και εμείς τον εαυτό μας με την αυτοπεποίθηση που θα μας διακρίνει και όχι αναφορικά με άλλα κράτη, με άλλους γείτονες και με άλλες σχέσεις διεθνείς. Από τη στιγμή λοιπόν που προσδιορίσαμε πώς θέλουμε τον εαυτό μας, και αυτό καθορίστηκε κατά κύριο λόγο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το βρήκε, μπορώ να πω, από τους προηγούμενους, αλλά επί της ουσίας τώρα λοιπόν είμαστε σε μια εκπεφρασμένη άποψη από την πλευρά της Ελλάδος, που η Ελλάδα πολιτικά εκφράζεται από το κόμμα που κυβερνά, έτσι γίνεται στη δημοκρατία, οι περισσότεροι ψηφίζουν και αναδεικνύουν ένα κόμμα το οποίο ακολουθεί μια πολιτική. Η πολιτική λοιπόν αυτή είναι μια πολιτική σταθερότητας και εμπέδωσης αυτής της στρατηγικής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς διαρκείς αστερίσκους που θολώνουν το μήνυμα της χώρας προς την υπερδύναμη. Αυτό έχω την αίσθηση ότι θα μας βοηθήσει σε ό,τι αφορά στην οικονομία μας, δηλαδή σε επίπεδο ενέργειας, ναυτιλίας, εμπορίου, τεχνολογίας, να πάρουμε τους καρπούς ενώ στο οικονομικό πεδίο, τους καρπούς αυτής της σταθερότητα στην οποία εκφράζουμε. Βλέπετε, ο Μητσοτάκης λέει σταθερότητα στην εσωτερική μας ζωή, σταθερότητα στην Ελλάδα, σταθερότητα όμως και στη σχέση της Ελλάδος με τους συμμάχους μας. Λοιπόν, αυτά τα λίγα από μένα, τα του Ρούμπιο, αυτά τα ακρεφνώς που είπε ο ίδιος προειδεάζοντας ότι θα είναι μεθαύριο υποψήφιος και πρόεδρος και η υποψηφιότητά του ξεκινάει από την Πνίκα, να σας πω, κακό δεν μας κάνει, θα έλεγα το αντίθετο. Αυτά που είπε περί του πολιτεύματος και το τι σημαίνει, τι δίδαξαν οι άνθρωποι που κατοίκησαν σε αυτόν τον τόπο πριν από 2.500 χρόνια, θα τα μεταδώσω σε λίγο, μην καθυστερώ τον Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
9: Καλημέρα, Άρη.
8: Λοιπόν, ορίστε, κάνε την τοποθέτησή σου, πώς το είδες όλο αυτό τη μία μισή μέρα του Ρούμπιο στην Ελλάδα.
9: Έχουμε βρει τον άνθρωπο με τον οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε ένα κανάλι επικοινωνίας και προφανώς και κώδικες επικοινωνίας που δεν τον είχαμε μέχρι σήμερα στο στενό κύκλο του Τραμπ. Οι συνεννοήσεις γίνονταν να μένα σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών και πρεσβειών, αλλά όχι με την αποτελεσματικότητα που θα θέλαμε, δεδομένου και του ρόλου που έχει η Ελλάδα στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών, είναι πολύ σημαντικό ότι ένα πρόσωπο που είναι μέσα στα πράγματα, ένα πρόσωπο που συγκεντρώνει τις αρμοδιότητες και του Υπουργού Εξωτερικών αλλά και του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, και ο οποίος καθορίζει σε σημαντικό βαθμό και διαμορφώνει και ασκεί την αμερικανική εξωτερική πολιτική, έχει πλέον με την ελληνική πλευρά και με τον Έλληνα ομόλογό του αλλά και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ένα κανάλι το οποίο ασφαλώς θα προσπαθήσουμε, εκτός από το να το καθιερώσουμε, να το συστηματοποιήσουμε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο Ρούμπιο, ανεξάρτητα από το αν έχει πολιτικές βλέψεις, πιθανότατα έχει, δεν ξέρουμε αν είναι για το 28, αν είναι για το 32, αναφέρομαι στις αμερικανικές εκλογές, χθες αξιοποίησε την αρχαία Ελλάδα για να στείλει κάποια μηνύματα προς το σύγχρονο κόσμο. Και το ευχάριστο σε αυτή την περίσταση τη χθεσινοβραδινή ήταν ότι με κάποιον τρόπο είχε μία ατζέντα η ομιλία του πιο μετριοπαθή σε σχέση με όσα ακούμε από τον πρόεδρο Τραμπ ή με όσα είχαμε ακούσει από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο πριν από 1,5 χρόνο στο Μόναχο, τότε που οι Ευρωπαίοι είχαν σοκαριστεί με αυτά τα οποία είχε
8: αναφέρει. Από τον κινησμό κατά κύριο λόγο και από τις θέσεις.
9: Από τον κινησμό και την απολυτότητα. Χθες ο Ρούμπιο δεν ήταν κοινικός και απόλυτος. Δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ στο 100% όσον άκουσα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς τελικά εμείς οι ίδιοι που κάποιες φορές, ακόμα και στην άσκηση της διπλωματίας μας, υποτιμούμε τη δύναμη, την ισχύ του ελληνικού πολιτισμού, που είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο πολύ αποτελεσματικό όταν απευθύνεσαι στο εξωτερικό. Βλέπουμε έναν, όχι ένα τυχαίο πρόσωπο, αλλά τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να κάνει πλήρη χρήση, αξιοποίηση, ακόμα και εκμετάλλευση, θα μπορούσε να πει κανείς, αυτής της συνθήκης. Το τρίτο είναι ότι στη συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελά, που προφανώς συνιστά πολύ μεγάλη επιτυχία, δίνει μία απάντηση
8: σε περιεχόμενο, και σε περιεχόμενο. Δεν είναι μόνο ότι του μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Παπαχελά, αλλά μα στο περιεχόμενο. Δεν είναι μία τυπική, όχι σε ευχαριστώ, αλλά μου δίνεις τη διαφορμή να ξαναπώ πάλι ότι δεν είναι μία τυπική συνέντευξη που δίνουν οι επισκέπτες, ενώ σε επίπεδο οι πολιτικοί που έρχονται και δίνουν κάποιοι απαντούν. Μπήκε σε πολλά ζητήματα, όπως και στο ζήτημα, στο δεύτερο μέρος της συνεντεύξεως που αφορά στον πόλεμο στο Ιράν και στα πετρέλαια. Δίνει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες που τις χρειαζόμαστε. Συγγνώμη, ορίστε.
9: Είναι η ευστοχία των ερωτήσεων προφανώς, και είναι οι ερωτήσεις οι οποίες δεν είναι έτσι στρογγυλεμένες, και ο Ρούμπιο υποχρεώνεται, θα μου πεις, θα μπορούσε να μην δώσει απαντήσεις προφανώς, αλλά οι απαντήσεις που δίνει στον Αλέξη Παπαχελά είναι πολύ πιο ξεκάθαρες από αυτές που έδωσε στη συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Επομένως, να κρατήσουμε από αυτό πρώτον ότι η Τουρκία, όπως πολλές φορές λέμε και μαζί και λέει και ο περισσότερος κόσμος, δηλαδή, δεν μπορεί να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35 υπό τις παρούσες συνθήκες, όσο και αν το θέλει ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί και αυτό το σημειώνει ο Ρούμπιο. Δεύτερον, ότι η Τουρκία, αν πρόκειται να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35, θα πάρει αρκετό καιρό για να αποκτήσει πρόσβαση, ίσως στα πρώτα 6 αεροπλάνα για τα οποία έχει πληρώσει, το επισημαίνει και αυτό στη συνέντευξή του, αλλά πέραν τούτου δεν. Άρα, εκεί η Ελλάδα αναπτύσσει μια αεροπορική υπεροχή με τα δικά της αεροπλάνα τα οποία κατέχει και θα κατέχει τα επόμενα χρόνια. Σε σχέση με το GSI που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, παρά το ότι είναι ένα πρώτο.
8: Το καλώδιο, δηλαδή, το περίφημο καλώδιο. Ναι.
9: Είναι το καλώδιο διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου, Ελλάδας, Ευρώπης και πιθανότατα στο μέλλον και Ισραήλ. Εκεί λοιπόν είναι απόλυτα καθαρός στο ότι οι Αμερικανοί μας προειδεάζει ότι οι Αμερικανοί, αν κριθεί απαραίτητο, θα παρέμβουν, και εγώ αυτό που καταλαβαίνω και μαθαίνω, Άρη, είναι ότι θα το κάνουν αυτό, δηλαδή κρίνουν ότι είναι απαραίτητο να παρέμβουν και να στείλουν ένα μήνυμα προς την Τουρκία ότι παρότι είναι ένα σχέδιο ευρωπαϊκό και όχι αμερικανικό, είναι καλό αυτό το σχέδιο να υλοποιηθεί.
8: Ναι. Επομένως, και δεν το κάνει όμως πουλώντας επίδειξη ότι θα το επιβάλλουμε στην Τουρκία. Είναι σοβαρός και μετρημένος και δεν θέλει.
9: Είναι αρκετά σοβαρός.
8: Και ισορροπιστής, εννοείται. Εννοείται.
9: Πάντα. Ναι. Οι Αμερικανοί πάντα έτσι είναι. Αλλά είναι αρκετά σοβαρός, Άρη, για να λέει ότι αυτά δεν λύνονται και δεν επιλύονται στη δημόσια σφαίρα. Ναι. Διότι περί αυτού πρόκειται. Αυτό το είπε και στη συνέντευξη που το λέει και στη συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελά, ότι δεν είναι ούτε οι συνεντεύξεις τύπου ο κατάλληλος τόπος, ούτε η δημόσια σφαίρα εκεί που μπορείς να διευθετήσεις αυτά τα ζητήματα. Ουσιαστικά μιλάει για τη διπλωματία όπως την έχουμε μάθει, που μπορεί να είναι ανοιχτή. Ο πρόεδρος Τραμπ την ασκεί με τρόπο υπερβολικά δημόσιο, αλλά στην πραγματικότητα πολλές αποφάσεις λαμβάνονται και πολλά ζητήματα επιλύονται με τη διπλωματία κάτω από τα ραντάρ. Και αυτό ουσιαστικά είναι που λέει και ο Ρούμπιο στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα, Τα εξοπλιστικά από ό,τι φαίνεται προχωρούν κανονικά. Αυτό βέβαια σημαίνει έσοδα για την αμερικανική αμυντική βιομηχανία, σημαίνει και ενίσχυση της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύος, που είναι πολύ σημαντική όταν συναλλάσσεσαι και διαπραγματεύεσαι με μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Τουρκίας, η οποία σέβεται τη στρατιωτική ισχύ. Και από εκεί και πέρα είναι μια επίσκεψη με θετικό πρόσημο, δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε. Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο τα αποτελέσματα αυτής, δεν είναι τόσο χειροπιαστά σήμερα που μιλάμε, είναι περισσότερο άειλα, υπό την έννοια ότι υπάρχει και μια επένδυση για το μέλλον σε σχέση με το πρόσωπο του Ρούμπιο, και υπάρχουν και κάποια ζητήματα τα οποία δεν έγιναν γνωστά, αλλά τα οποία θα τα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα να λαμβάνουν σάρκα και οστά.
8: Ναι. Το 3-1 δεν σου το στέκεσαι σε αυτό, δηλαδή στο Ελλάδα, η Κύπρος, Ισραήλ.
9: Γράφω και στο άρθρο μου, ναι,
8: δίπλα,
9: ναι,
8: οι Ηνωμένες Πολιτείες.
9: Ναι. Ναι. Γράφω και στο άρθρο μου σήμερα στην Καθημερινή ότι εκεί, στην πάσα που του έκανε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, δημόσια δεν τοποθετήθηκε.
8: Ναι.
9: Αυτό που ξέρουμε, Άρη, για το 3-1, για να είμαστε δίκαιοι με την ιστορία, ναι, είναι ότι ξεκίνησε επί πρώτης προεδρίας Τραμπ,
8: ναι,
9: αναιρέθηκε και ακυρώθηκε επί προεδρίας Μπάιντεν, αυτή είναι η πραγματικότητα, και επανήλθε στο σκέλος της ενέργειας επάλι επί Τραμπ. Δηλαδή έγινε μια συνάντηση από το 2020 και μετά για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2025 μεταξύ των Υπουργών Ενέργειας των τριών, ναι, κρατών συν των Αμερικανών.
8: Αλλά στον Παπαχελά το λέει με μεγαλύτερη σαφήνεια όμως. Εγώ το έχω σημειώσει από, ναι, τη συνέντευξη Παπαχελά που είναι διάκριτο. Ή όχι.
9: Ναι, περιμένουμε να δούμε πώς αυτό θα υλοποιηθεί.
8: Αυτό το πράγμα με το δίκτυο στην Αθήνα μας μέσω Viber μιλούσε, προφανώς είναι εκεί, δεν υπήρχε δίκτυο, τι να πω. Αυτό ήταν με το ζόρι, πώς θα το πω, το τελευταίο κομμάτι, βγήκε δεν βγήκε, λοιπόν να μας συγχωρείτε, αλλά αυτή είναι η κατάσταση του δικτύου στην πρωτεύουσά μας, τι να σας πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, πρώτου διαλύματος. Α, μια κουβέντα, ορίστε Κωνσταντίνε, για να κλείσεις, μια πρόταση. Ναι, ναι, ναι.
9: Όχι, όχι, ναι, ολοκληρώνω, ναι, λέω ότι για το 3-1 είναι ένα σχήμα σημαντικό. Ξέρουμε ότι ο Ρούμπιο έχει πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου-Ισραήλ μπορεί να μετουσιωθεί σε κάτι απτό και μετουσιώνεται έτσι κι αλλιώς. Το αν αυτό θα γίνει με την αμερικανική συμμετοχή, εγώ έχω μια σχετική επιφύλαξη. Λες ότι είναι περισσότερο καθαρός σε αυτό το οποίο λέει στη συνέντευξή του. Στον Αλέξη Παπαχελά θα έλεγα να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα πώς αυτό μπορεί να υλοποιηθεί, κυρίως σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών.
8: Ναι, βέβαια προτρέπει ότι το ότι κάνεις μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δεν σημαίνει ότι θα αφήσεις τους άλλους απ' έξω, τις αντιτιθέμενες δυνάμεις. Λέει, και γι' αυτό και το είδα και το είπε και ο Πρωθυπουργός.
9: Είναι λάθος, Άρη, ναι, πολλές φορές το έχουμε επισημάνει, είναι λάθος να βλέπουμε τα πάντα αντιπαραβολικά σε σχέση με την Τουρκία.
8: Όχι, δεν το λέμε την Τουρκία. Λέει και ο ίδιος ότι. Όχι, δεν το λέμε την Τουρκία. Λέει ότι ναι, μεν με το Ισραήλ, αλλά πρέπει εκεί υπάρχει η Συρία, ο Λίβανος. Δηλαδή υπάρχουν οι άλλες δυνάμεις και πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και προς αυτούς. Αυτό λέει, όχι μόνο.
9: Ναι. Ασφαλώς. Μία γρήγορη επισήμανση. Εννοείται ότι θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Εννοείται ότι η ελληνική πλευρά είναι ανοιχτή.
8: Ακριβώς.
9: Η Ελλάδα έχει με τον Λίβανο αναπτύξει μια πολύ στενή σχέση και προσπαθεί να παίξει το ρόλο της γέφυρας μεταξύ Λιβάνου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συρία είναι μια διαφορετική περίπτωση με τα δικά της χαρακτηριστικά. Εκεί είναι πιο σύνθετα τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Αλλά όπως και να έχει, για να καταλήξω και να το πω ακόμα σε σχέση με την Τουρκία, να έχουμε κατά νου ότι στο μυαλό των Αμερικανών, Τουρκία και Ελλάδα είναι συμπληρωματικοί σύμμαχοι και εταίροι.
8: Ναι, ναι, καθαρό, φυσικά. Διαχρονικά καθαρό. Εμείς δεν θέλουμε.
9: Μα δεν είναι ζήτημα των τελευταίων.
8: Ακριβώς. Διαχρονικά δημών, καθαρό, αν έχει κανείς διάβγεια στο μυαλό του. Αν τα προσδιορίζει όλα με βάση το τι θα κερδίσει η Ελλάδα, δεν υπάρχει. Δεν είμαστε το επίκεντρο του κόσμου. Δεν ήμασταν ποτέ.
9: Και χαίρομαι να μην μπαίνουν συνεχώς τα ζητήματα με την Τουρκία στις συζητήσεις μας με τους Αμερικανούς, γιατί σε διαβεβαιώ ότι εδώ και χρόνια, όταν πας να μιλήσεις στους Αμερικανούς ή και σε Ευρωπαίους και το μόνο θέμα το οποίο τους θίγεις είναι η Τουρκία,
10: κλείνουν τα αυτιά τους.
11: Δηλαδή, εννοείται. Μετά από και καλά κάνουν.
10: Η ώρα αρχίζουν να κοιτάνε το ρολόι τους.
11: Και καλά κάνουν.
10: Και πάμε παρακάτω.
11: Εννοείται. Και καλά και αν δεν είμαστε μόνοι μας στο επίκεντρο του κόσμου. Καλημέρα σας, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ. Το Σάββατο συνεχίζουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, έχοντας ξανά προσκεκλημένο τον καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και τον κύριο Πλέμεν Τόντσεφ, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται, ερευνητής που ασχολείται με την διεθνών σχέσεων με την Ασία και ειδικεύεται με την Κίνα, ειδικεύεται στην Κίνα, ενώ ότι μελετά την Κίνα. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος.
12: Κόσμος 96,5.
13: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
14: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
13: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
14: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
13: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
14: Τι ερώτηση.
13: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
14: Αυτό ξαναπες.
13: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
15: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
16: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
17: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
18: Στόχος μας η ποιότητα.
17: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
18: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
18: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
17: Σιδηρικά.
18: Υδραυλικά.
17: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
18: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
17: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
18: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
18: Τηλέφωνο 26710252251.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
19: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
22: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
23: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί.

0: σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Φρέζιντερμ.
1: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
0: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
2: Τότε.
0: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων. Στην κάθοδο της Μεσογείου, στην Αγία Παρασκευή προς το νοσοκομείο Σωτηρία, στον ανωδικό άξονα Καλλιρόη Σαρδιτού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία, στην Κατεχάκη, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στην άνοδο της Κηφισού. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή. Χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν προληπτικά δύο άτομα που βρίσκονταν μέσα σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου σε επταόροφη πολυκατοικία του Ρέντι, στο οποίο ξέσπασε τα ξημερώματα φωτιά. Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από φορτιστές που ήταν δίπλα σε στρώμα. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Σε δημόσια διαβούλευση, το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, το αγροτικό πετρέλαιο και την αγορά καυσίμων. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 21 ετών άνδρας που μαχαίρωσε τον υπεύθυνο νυχτερινού καταστήματος στο Φρούριο της Λάρισσας τα ξημερώματα της Κυριακής. Και ο καιρός. Γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
3: Στα γρήγορα, κατεβαίνοντας τη Μεσογείο από την Αγία Παρασκευή μέχρι να φτάσετε σχεδόν να περάσετε το Χολαργό, πηγαίνετε σημειωτών. Εάν σας εξυπηρετεί να πάτε μέσω της περιφερειακής Σημητού και της Κανελοπούλου Κατεχάκη, θα φτάσετε πιο γρήγορα. Όχι γρήγορα, πιο γρήγορα όμως. Ο ανωδικός άξονας Καλλιρόη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου είναι ακίνητος ακόμα. Η κάθοδος Σαρδιτού επίσης, η Βασιλής Σοφία προς τη Βουλή, άνοδο Κηφισού προσέξτε, Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και λιγάκι το Σκαραμαγκά.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Λοιπόν, να σας πω την ίδια, προσέχω αυτά μετά το κάζο που πάθαμε με τον κορονοϊό. Προσέχω τα δημοσιεύματα που λένε ότι, ξέρετε, υπάρχει ένα κρούσμα έτσι μιας περίεργης υιογενούς ασθένειας κάπου σε κάνα σημείο της Ευρώπης ή του πλανήτη. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου έρθει ξαφνικά. Οπότε την προηγούμενη εβδομάδα που πρωτοείδα την είδηση ότι μία εργαστηριακός στην πόλη Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, στη Ρωσία, πέθανε από πανόλι, ενώ ήταν σε ένα εργαστήριο που επεξεργάζονταν πανόλι. Λέω, για μισό λεπτό, πρώτα απ' όλα πήγε το μυαλό μου στον γίγαντα ηγέτη του Ξανθού Γένους, ο οποίος φαίνεται ότι φτιάχνει, λέω, μες στο μυαλό μου, φτιάχνει να

0: έχει ο άνθρωπος κάποια αποθέματα για βιολογικό πόλεμο. Αλλά μην μας έρθει τώρα και η ιστορία της Πανόλης και μετά διαβάζω και δεύτερο κρούσμα. Οπότε τηλεφωνώ προχθές το βράδυ στον κύριο Βασιλακόπουλο, ο οποίος μου λέει είμαι σε ένα συνέδριο στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, θα έχω αύριο δεδομένα για χθες. Του τηλεφωνώ χθες. Κύριε Βασιλακόπουλο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ο κύριος Βασιλακόπουλος πια εδώ ως πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Υγείας, Δημόσιας Υγείας, έτσι, πέραν από την ιδιότητά του ως πνευμονολόγου και διευθυντού της Μονάδος Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο Ρίκος Δινάν. Λοιπόν, κύριε Βασιλακόπουλε, τι μαθαίνετε όλοι οι πρόεδροι των Εθνικών Οργανισμών Υγείας εκεί που βρίσκεστε?
1: Με βάση την επίσημη ενημέρωση που έχουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος ζήτησε την επίσημη ενημέρωση από την Ρωσία, έχουμε ένα περιστατικό θανάτου από πνευμονία σε μια ερευνήτρια αυτού του κέντρου που προαναφέρατε. Δεν υπάρχει καμία εργαστηριακή τεκμηρίωση ότι οφείλεται στο βακτήριο που προκαλεί την Πανόλη, τη Γερσίνια πέστης.
0: Η πνευμονία της. Μάλιστα.
1: Η πνευμονία της. Προς το παρόν είναι μια πνευμονία που δεν έχει ταυτοποιηθεί το αίτιο. Έχει αποκλειστεί, έχει βγει αρνητική στις εξετάσεις για αυτό το συγκεκριμένο παθογόνο, αυτό το βακτήριο που προκαλεί την Πανόλη. Θέλω απλά να εξηγήσω δύο πράγματα. Η Πανόλη είναι μια νόσος που είναι αιώνες γνωστή, δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν κυκλοφορεί
0: ανάμεσά μας. Εξολόθρευσε εκατομμύρια ανθρώπους στα χρόνια εκεί της.
1: Βεβαίως, και μάλιστα στη Βιέννη που βρίσκομαι υπάρχει και ένα φοβερό άγαλμα με ένα γλυπτό το οποίο.
0: Το κεντρικότατο σημείο.
1: Ναι, προσεύχονται, επιταλούνται τη βοήθεια του Θεού για να αντιμετωπίσουν την Πανόλη.
0: Είναι το μνημείο της Πανόλης, όπως λέγεται. Ακριβώς. Ναι.
1: Αυτά είναι παρελθόν. Σήμερα δεν έχουμε πρόβλημα Πανόλης, υπάρχει Πανόλη στον κόσμο, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει, έχει εξαφανιστεί τελείως, αλλά αντιμετωπίζεται, υπάρχουν φάρμακα για να τη θεραπεύει κανείς.
0: Πάντως σε αυτό το εργαστήριο οι Ρώσοι, αυτοί οι ερευνητές εκεί με την Πανόλη ασχολούντουσαν πάντως.
1: Βεβαίως, αλλά δεν σημαίνει ότι αν ασχολούμαι σε ένα εργαστήριο με κάτι, όταν νοσήσω θα νοσήσω υποχρεωτικά από αυτό και απαγορεύεται να νοσήσω από οποιοδήποτε άλλο παθογόνο μπορεί να νοσήσει ένας απλός άνθρωπος.
0: Ναι. Και γιατί βασανίζεται με την Πανόλη, είναι κάτι ενδημικό εκεί στην περιοχή της Σιβηρίας?
1: Όχι, εκεί είναι ένα εργαστήριο στο οποίο φυλάσσεται Πανόλη για να μπορεί να μελετάτε. Ελπίζουμε όχι για βιολογικούς πολέμους.
0: Ελπίζουμε, ναι.
1: Η πληροφόρηση επίσημη που έχουμε είναι ότι όσοι μπήκαν σε καραντίνα και εξετάστηκαν, βγήκαν και αυτοί αρνητικοί μέχρι τα τώρα στον εργαστηριακό έλεγχο, άρα δεν υπάρχει κάποια ένδειξη προς το παρόν, έτσι, προς το παρόν το τονίζω, γιατί τις πληροφορίες τις παίρνουμε από το ρωσικό κράτος, με ό,τι αυτό σημαίνει. Το τονίζω, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν έχει δικούς του ανθρώπους στο εργαστήριο. Το Εργαστήριο Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας της Ευρώπης έχει επικοινωνήσει με τις ρωσικές αρχές, την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Ρωσίας, και αυτή έχει δώσει πληροφορίες. Φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι αυτή τη στιγμή ανησυχητικό, καθώς δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν έχει απομονωθεί αυτό το συγκεκριμένο.
0: Λένε και εμείς πρέπει να τους πιστέψουμε αφού το λένε, έτσι δεν είναι?
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, αλλά η Ελλάδα, κύριε Πορτοσάλτε, είναι αρκετά μακριά και είναι και θωρακισμένη πάρα πολύ. Καλά. Με τόσους κουβαντικούς γιατρούς που μπορούμε να βάλουμε μπρος στο φυλακή. Να μας προστατεύσουν, να μην ανησυχεί
0: ο
1: Έλληνας.
0: Πάντως, απλώς λέω να μην τύχει να είναι δεύτερη φορά σύμπτωση ένα πράγμα παγκοσμίως να εξαπλωθεί από άλλο αυταρχικό καθεστώς. Λέω, ελπίζω και εύχομαι. Μη σας πω τι προσεύχομαι και μεταφυσικά κιόλας, ναι.
1: Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, διότι είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε, ακόμα και να εμφανιστεί. Υπάρχουν αντιβιωτικά που το θεραπεύουν.
0: Ωραία.
1: Η μεταδοτικότητά της, ακόμα και αν εξαπλωθεί, είναι πάρα πολύ μικρή από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν έχει καμία σχέση με τη μεταδοτικότητα του κορονοϊού. Άρα ας μην φοβόμαστε.
0: Ωραία.
1: Και Πανόλη να ήταν, δεν θα απειλεί το η ανθρωπότητα. Μοιάζει όμως καν να μην είναι Πανόλη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε τις εργασίες στο συνεδρίο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ και θα έρθει ο Νίκος Φιλιππίδης. Ήθελα και αυτό να ακουστεί, γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Ας τα λέμε εκ των προτέρων, για να μην λέμε δεν τα είπαμε. Έτσι δεν είναι, κυρίες και κύριοι? Για μην ακούμε το εκ των υστέρων, δεν μας το είπατε. Ναι. Λοιπόν, αφού το μάθαμε, ας το συζητήσουμε, δεν κάνει κακό. Το Qualco Foundation παρουσιάζει το νέο κριτικό κουαρτέτο σε έργα Θεοδωράκης, Καλκότα, Τβόρζακ, Μποροντίν, Σούμπερτ και Ραβέλ σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου στις 17.30, 5.30 το απόγευμα στον Εθνικό Κήπο. Καλή επιτυχία εύχομαι σε, αυτό το, σε αυτά τα ανοίγματα του Qualco Foundation για την, στον πολιτισμό. Λοιπόν, είσαι Viking, λέει το μήνυμα. Έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση, όπως το βλέπουμε στο βίντεο που έχει φτιάξει η ΔΕΗ, και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και αυτή η καμπάνια με, τη, με το ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Διότι τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και σταθερή πρόσθετη υπηρεσία. Και με συγχωρείτε, και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ μηνιαίως, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις αυτόν απλό προσιτό ίντερνετ. day.gr / fiber.
2: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Επόμενος.
8: Ναι, ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις κουπονιά αγορών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά. Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Κατέρευσε μια πολυκατοικία σε μια συνοικία της Κωνσταντινούπολης. Το δείχνε τώρα, το δείχαμε στην τηλεόραση. Και έδωσε ανταπόκριση ο Μανώλης Κωστίδης. Μόλις συνδεθούν εκ νέου, Δήμητρα, ετοιμάσου να τον ακούσουμε μια και έξω. Κάποια στιγμή τώρα ο Τζούνος με τον Κούτερα θα τον παρουσιάσουν εκ νέου, μόλις τελειώσουν τον πρόλογό τους. Προς το παρόν είναι στον Κάραγιαν. Λοιπόν, και στην ορχήστρα. Δύο-τρία αποσπάσματα από την χθεσινή ομιλία του Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, που αφορούν σε κάτι που προφανώς εμείς είμαστε περήφανοι, αλλά δυστυχώς για το παρελθόν, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να προσδώσουμε προστιθέμενη αξία στο μέλλον. Δεν το καταφέραμε ποτέ ως τώρα. Μπορεί μεθαύριο νεότερες γενιές, επερχόμενες γενιές να το καταφέρουν από ότι εμείς και οι προηγούμενοι. Τι χάρισαν οι Έλληνες?
12: Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας χάρισαν την ίδια την ιστορία.
13: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιε. ΟΤΕ, Μητρόπολη, ΙΚΑ, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
14: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
15: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
16: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
17: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
18: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
19: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
18: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
20: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
21: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Η έκφραση, μπορώ να σας πω πού θα βρισκόμαστε σε λίγες εβδομάδες. Θα βρεθούν αντιμέτωποι με την πιο ολέθρια οικονομική καταστροφή στην ιστορία του σύγχρονου Ιράν και όλα αυτά θα οφείλονται στους ριζοσπάστες ηίτες κληρικούς που κυβερνούν τη χώρα. Τότε θα κληθούν να πάρουν μια απόφαση. Θέλουν να είναι κράτος ή θέλουν να είναι μια επανάσταση? Πιστεύω ότι αυτή είναι μια απόφαση που έπρεπε να είχαν λάβει εδώ και πολύ καιρό, αλλά τώρα θα αναγκαστούν να βρεθούν μπροστά σε αυτό το δίλημα. Δεν γνωρίζω ποια επιλογή θα κάνουν, αλλά μπορώ να σας πω ποια επιλογή δεν θα τους επιτραπεί ποτέ να πραγματοποιήσουν. Αλλοκατελεία, η απόκτηση πυρηνικού όπλου. Αυτό απλώς δεν πρόκειται να συμβεί. Αυτά λέει. Στη σελίδα 4 της Καθημερινής σήμερα.
1: Είναι πλήρως επιβεβαιωμένο πρώτα απ' όλα εδώ ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν επιστρέψει στα προπολεμικά 80% των προπολεμικών επιπέδων οι ροές από την περιοχή, οι ροές καυσίμων. Γι' αυτό δεν έχει φανεί πλήρως στην αγορά, γιατί ακόμα ισχύει το δεύτερο μέρος το οποίο ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο. Έχουν μεγάλες ποσότητες, βρίσκονται σε πλοία με πολύ ψηλά ναύλα αυτή τη στιγμή, τα οποία αναμένεται μετά την αποκατάσταση στο ΡΟΟ να υποχωρήσουν και τα ναύλα. Αυτή τη στιγμή τα ναύλα είναι ο παράγων που κρατάει υψηλά τις τιμές πάνω από τα 100
0: δολάρια. Είναι διάφοροι traders που πουλούν στα αναφυγεία, λέω, στα δηληστήρια. Αυτό είναι.
1: Όχι, τα ναύλα τα αυτιλιακά.
0: Το κατάλαβα.
1: 90.000 δολάρια, έχουν έρθει στο 1.000.000 και βάλε. Για τα μεγάλα σκάφη, τα very large, τα VLC.
0: Δεν μιλάω εγώ για τα ναύλα. Λέω ότι υπάρχει διαθέσιμο πετρέλαιο, ας πούμε, που λέει που αγοράζει ένα δηληστήριο και λέει, ξέρω εγώ, λέει ο πολιτής, έχω, αλλά θα μου δώσεις τόσα για να το δώσω.
1: Κοίτα, ότι υπήρξαν τιμές και αυξήσεις μεγάλες στη φυσική παράδοση. Οι τιμές που παρακολουθούμε εμείς διεθνώς, τι είναι μακροχρόνια συμβόλαια. Δηλαδή, είναι αυτά που λέμε τα futures. Δηλαδή, είναι μελλοντικές τιμές επί της ουσίας και είναι ενδεικτικές για να έχουμε μια εικόνα που βρισκόμαστε. Υπάρχουν από εκεί και πέρα και οι τιμές φυσικής παράδοσης, οι οποίες σε όλη αυτή την περίοδο της κρίσης ήταν πολύ υψηλότερες των προθεσμιακών. Γι' αυτό και πάντα λέγαμε ότι κοιτάμε τις διεθνείς τιμές του Brent, του αμερικανικού αργού του West Texas, αλλά μέχρι ενός σημείου μας δίνουν μια τάση, δεν μας δίνουν την πλήρη εικόνα.
0: Και ίσως εξηγεί έτσι αυτό που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, το γιατί ανεβαίνει αμέσως και αργεί να κατέβει η τιμή.
1: Επίσης,
0: στο πρατήριο.
1: Γιατί έχει αποδεσμευτεί. Παλαιότερα ενδεχομένως ήταν πιο συνδεδεμένο, γι' αυτό και το παρακολουθούσαμε πιο στενά. Εδώ και πολύ καιρό δεν είναι συνδεδεμένο, γιατί υπάρχουν πολλά περιφερειακά χρηματιστήρια ενέργειας τα οποία διαμορφώνουν άλλες τιμές. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν αυτό το σκηνικό που περιγράφω, δηλαδή της φυσικής παράδοσης. Βλέπαμε για παράδειγμα στη Βόρεια Θάλασσα φορτία να τιμολογούνται σε πολύ υψηλές τιμές.
0: Άρα, κλείνοντας, δεν έχω άλλο χρόνο, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά μισό λεπτό. Άρα η τιμή που θα δώσει για το πετρέλαιο θέρμανσης ο Πρωθυπουργός, που υπολογίζεις να πέσει, να είναι
1: η τιμή,
0: θα έχει κατέβει πιο κάτω δηλαδή από αυτό που έχει υποσχεθεί πια του προϊόντος? Ναι.
1: Η τιμή του diesel δεν το έχουμε παρατηρήσει, αλλά και με την επιδότηση ήδη βρίσκεται στο κίνηση κοντά στο 2,15 μέσα στη τιμή χώρα. Εγώ βλέπω και στη λεωφόρο Κηφισίας, που είναι οι πιο ακριβές τιμές, βλέπω κοντά στο 2,05-2,06 να έχει υποχωρήσει το πετρέλαιο κίνηση. Το πετρέλαιο θέμα ακολουθεί τη ροή του πετρελαίου κίνηση. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο κάτω από τα 1,90 ανέβγαινε. Ο Πρωθυπουργός έχει πει 1,75. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα είναι στην περιοχή μαζί με την επιδότηση των διελιστηρίων του 1,50 με 1,60, όχι παραπάνω. Θα είναι δηλαδή αυξημένο σε σχέση με την ίδια περίοδο,
0: θα κρατήσω 30%. Αυτή σου την ερώτηση για να την υποβάλω αύριο στον Πρωθυπουργό, ο οποίος στις 8 η ώρα θα είναι στο ρεδοθάλαμο του Sky, του ραδιοφώνου.
1: Καλώς να το δεχτείς, θα έχει ενδιαφέρον, θα την παρακολουθήσουμε όλοι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου, να είσαι καλά. Δεν τον προλάβαμε το Μανώλη, τον έχουν καλωδιώ στην τηλεόραση, αλλά δεν τον αφήνουν κιόλας. Είναι αυτό που λέμε η σύμπραξη ραδιοφώνου τηλεοράσεως, που πρέπει να την ξαναφέρουμε σε μια ρέγουλα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, με το καλό για όλους μας και για όλες.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
22: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Δις γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δις γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Κόσμος 96,5.
23: Η ώρα είναι 10.
24: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
23: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
24: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
23: Ανακατασκευές,
24: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
23: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
24: Έλεγχος air condition.
23: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
24: Μπαταρίες παντός τύπου.
23: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
24: Smart,
23: Ford,
24: Opel
23: και BMW.
24: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
23: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
24: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
23: Τηλέφωνο 26710 28963
24: και κινητό 6977 421078.
23: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
24: Electro Team Μαρκέτος.
23: Το team των απαιτητικών.
25: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
26: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
25: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
27: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Την παρέτησή του υπέβαλε εκ νέου ο γιατρός του Κέντρου Υγείας Σάμις Νίκος Μοσχόπουλος, καταγγέλλοντας εξουθενωτικές και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Στην επιστολή του κάνει λόγο για συνεχόμενες και υπεράριθμες εφημερίες, ακόμη και κατά τη διάρκεια της αδειάς του, αλλά και για παραβιάσεις της νομοθεσίας. Καταγγέλλει μεταξύ άλλων ότι τις εφημερίες καλούνταν να συνοδεύει ασθενοφόρα, αφήνοντας το Κέντρο Υγείας χωρίς γιατρό. Όπως αναφέρει, παρά τις επανειλημμένες αναφορές του σε αρμοδίους φορείς, η κατάσταση δεν άλλαξε. «Δεν αντέχω πλέον άλλο», σημειώνει, τονίζοντας ότι παραιτείται εξαιτίας των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί και όχι για προσωπικούς λόγους. Τις προκλήσεις και τις προοπτικές του τουρισμού στην Κεφαλονιά συζήτησαν στο Αργοστόλι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χρυστοδουλάκης και Κατερίνας Περιδάκη με εκπροσώπους των τουριστικών φορέων. Στο επίκεντρο βρέθηκε το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, με τους φορείς να εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις τους στις μικρότερες επιχειρήσεις και τη φυσιογνωμία του νησιού. Συζητήθηκαν ακόμη οι υποδομές, η προστασία του περιβάλλοντος και η φέρουσα ικανότητα του νησιού. Οι δύο βουλευτές παρουσίασαν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συνάντηση εργασίας με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι είχαν ο βουλευτής Κεφαλονιάς και η Θέξη Παναγής Καπάτος και ο δήμαρχος Σάμης Παναγής Δρακουλόγκονας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου με έμφαση στα γήπεδα Καραβομήλου και Μακριωτικών. Συζητήθηκαν οι ανάγκες συντήρησης και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για βελτίωση των δύο αθλητικών εγκαταστάσεων. Συνελήφθησαν την Τρίτη στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς κατά τη διάρκεια διαβατηριακού ελέγχου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Ξεχνίασης Εγκλημάτων δύο αλλοδαποί, ένας 25χρονος και μία 51χρονη, οι οποίοι κάνοντας χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων επιχείρησαν να επιβιβαστούν παράνομα σε πτήση με προορισμό την Ιταλία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις εισαγγελικές αρχές. Διακοπή ρεύματος σήμερα έως τις 2 το μεσημέρι στην πλατεία Φραγκάτων και στη συνοικία όπισθεν της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου προς τα Τρογιανάτα. Με σεμνή τελετή στο Αργοστόλι τιμήθηκε η επέτειος της ναυμαχίας της Ναυπάκτου, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας εκπροσώπων κομμάτων, φορέων και των σωμάτων ασφαλείας. Μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των ηρώων της ιστορικής ναυμαχίας. Στεφάνια κατέθεσαν μεταξύ άλλων αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Κουρής και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλας Βαλιανάτος. Συννεφιά με πιθανότητα βροχόπτωσης από το απόγευμα και μετά προβλέπεται για σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.
6: Κόσμος 96,5.
7: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
8: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
7: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
8: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
7: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
9: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
11: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Τον παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
28: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
29: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία Θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη Δυτική Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο Βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
28: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήρθε λοιπόν ο Ρούμπιο, μας τα είπε.
1: Έφυγε.
0: Έφυγε.
1: Ελπίζουμε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα που κατασταθεί λίγο και η κίνηση στους δρόμους, διότι το πρωί μπλόκαραν πάρα πολύ από τα μέτρα ασφαλείας κατά την αναχώρηση του κυρίου Ρούμπιο.
0: Εγώ είχα πολύ άνετα.
1: Εσύ ήταν νότια. Ρώτα αυτούς πήγανε Καρέα,
0: ναι.
1: Αττική Οδό και προς τα βόρεια.
0: Εγώ σκεφτόμουν την κίνηση και τη βενζίνη και όλα αυτά και λέω μήπως έχουν ξεκινήσει να μην παίρνουν τα αυτοκίνητα. Κατάλαβες το πει εκεί.
1: Okay, ήταν πάρα πολύ μπλοκαρισμένοι οδηγοί το πρωί. Σιγά σιγά ελπίζουμε να αποκατασταθούν τα προβλήματα. Βέβαια, έτσι όπως είναι η Αθήνα, παίρνει με ένα μπλοκάρισμα. Μπορεί να πάρει και 2-3 ώρες να ξεμπλοκάρει μετά η κατάσταση στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο.
0: Λοιπόν, ταμείο κάνουμε από την επίσκεψη που ήταν μια καλή επίσκεψη, σαφώς.
1: Καλό ταμείο.
0: Καλό ταμείο, ναι, σίγουρα. Η Ελλάδα μπορεί, είναι σίγουρο μπορεί να προσφέρει πολλά στο πεδίο της ενέργειας και της άμυνας. Αυτό το ξέρουν στην Ουάσιγκτον. Οπότε λογικό είναι να μας προσέχουν.
1: Καχά στην άμυνα προσφέραμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Σε νέους εξοπλισμούς σε βάθος μερικών χρόνων.
0: Αυτό κυρίως... το βάθος είναι το καλό.
1: Κυρίως για τα οπλικά συστήματα των αεροσκαφών.
0: Εντάξει, δεν τους συμφέρει τους Αμερικανούς σε καμία περίπτωση να υπάρχει κρίση εδώ στην περιοχή. Και μπορεί το μήνυμα στη συνέντευξη τύπου με τον Γεραπετή τους όσον αφορά το καλώδιο να ήταν λίγο πιο θολό. Αλλά νομίζω, Γιάννη, ότι στη συνέντευξη που έδωσε στον Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή, στο ενδεχόμενο κρίσης, εκεί το μήνυμα ήταν καλό.
1: Νομίζω ότι με τη συνέντευξη στην Καθημερινή του ο κύριος Ρούμπιο είπε ίσως και πιο σημαντικά θέματα και ξεκαθάρισε πολλά πράγματα σε σχέση με τις δηλώσεις τις οποίες έκανε, που και οι δηλώσεις μια χαρά ήταν, για να τα λέμε, με αποκορύφωμα την ΠΝΗΚΑ, θα το πούμε στην συνέχεια. Αλλά νομίζω λέγοντας πως σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε σύγκρουση. Το καλώδιο είναι σημαντικό και για εμάς στο ενεργειακό πεδίο και θα γίνει. Νομίζω ότι τα μηνύματα τα έχει πάρει άγκυρα. Ο κύριος Ρούμπι έτσι κι αλλιώς ήταν από τους νομοθέτες όταν ήταν στη Γερουσία για την μη πώληση των F-35 στην Τουρκία από τη στιγμή που είχε τους S-400. Το επαναλαμβάνει και εδώ και νομίζω ότι η χθεσινή του παρουσία στην Αθήνα, η χθεσινή του επίσκεψη ήταν και ένα αντιστάθμισμα στην εικόνα που έχει χτίσει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν, τη στενή του φιλία, την επίσκεψη Ερντογάν στο Λευκό Οίκο.
0: Είναι σαφές. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η Αμερική δεν αντιμετωπίζει το καλώδιο σε ένα μεμονωμένο ενεργειακό έργο, αλλά είναι ο κρίκος μιας αλυσίδας που είναι πολύ σημαντική και για την Ουάσιγκτον. Σε σχέση με αυτό που είπες πριν, είναι σημαντική η συνέντευξη του στην Καθημερινή, γιατί όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο στη συνέντευξη τύπου, στις δηλώσεις που κάναν χθες το πρωί, ήταν λίγο βρείτε τα μόνοι σας. Καταλαβες.
1: Εγώ θα διαφωνήσω λίγο σε αυτό. Νομίζω ότι ο κύριος Ρούμπιο είπε στην συνέντευξη αυτό που πολλές φορές και το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν θέλει είτε να ακούσει είτε κάνει πως δεν καταλαβαίνει, ότι μερικά πράγματα δεν λύνονται δημόσια ούτε με φωνές, ότι χρειάζεται και μια διπλωματία πίσω από τις κάμερες.
0: Ναι, βέβαια δεν θα μπορούσε να το πει έτσι σε καμία περίπτωση και εμείς ελπίζουμε από αυτή την επίσκεψη να υπάρχει ένα παρασκήνιο διπλωματικό έτσι ώστε ο Ερντογάν να μην ανεβάσει τους τόνους όταν θα έρθει η ώρα του καλωδίου. Απλώς αυτή η φράση του ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που εμπλέκονται σε ορισμένα από τα θέματα που περιπλέκουν την κατάσταση και είναι ευαίσθητες καταστάσεις που αφορούν και άλλες χώρες. Το διεθνές δίκαιο όμως είναι με το μέρος μας, ξεκάθαρα.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια. Έχουμε να κάνουμε μια διακυβέρνηση και στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει μετατοπιστεί από το διεθνές δίκαιο στο δίκαιο του ισχυρού.
0: Ναι.
1: Και αυτό παίζει το ρόλο του. Αλλά στην διπλωματία πίσω από τις κάμερες, εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο που έχω καταλάβει εδώ και καιρό, ότι ακόμη και η υπόθεση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα από την πλευρά της Τουρκίας, το ότι βγήκε προς τα έξω και μετά πήγαινε και πάει όλο και πιο πίσω η κατάθεσή του, η ψήφισή του από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση, νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτή την διπλωματία πίσω από τις κάμερες.
0: Ναι, να δούμε πότε θα έρθει αυτό, γιατί φαντάζομαι θα έρθει, θα είναι μεγάλη ήττα για τον Ερντογάν να μην το φέρει. Κάποια στιγμή θα έρθει και θα προκληθεί μεγάλο σούσουρο. Κέρδισε και αυτή τη φωτογραφία που ήθελε στην ΠΝΗΚΑ, έτσι.
1: Νομίζω ότι στην προεκλογική εκστρατεία που θα κάνει, γιατί όλοι πλέον και στα με αμερικανικά μέσα ενημέρωση σήμερα αναφέρεται σχεδόν παντού ότι στην ουσία η εικόνα από την ΠΝΗΚΑ είναι η αρχή της προεκλογικής εκστρατείας για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές του 28 από τον κύριο Ρούμπιο. Είναι σημαντικό και είναι σημαντικό και κάτι άλλο, ότι ο κύριος Ρούμπιο επέλεξε την ΠΝΙΚΑ κάνοντας μια ομιλία που πολλοί Έλληνες δεν θα την έκαναν, όχι γιατί δεν τα πιστεύουν, αλλά ίσως και να μην μπορούσαν να συνδέσουν έτσι τα κομμάτια όπως τα συνέδεσε με αυτόν τον τρόπο στην ομιλία του, με φόντο την Ακρόπολη, και θέλησε να δώσει και ένα μήνυμα ότι στο δικό του πολιτικό μέτρο, αυτό θα προκαλέσει και συζητήσεις φαντάζομαι και πολιτικές στη χώρα μας, στο δικό του πολιτικό μέτρο, στη δική του ατζέντα, θεωρεί την εικόνα της Ακρόπολης και την ομιλία στην ΠΝΙΚΑ την απαρχή της δικής του ατζέντας για μια Δύση που θα επανακτήσει τον έλεγχο που ο ίδιος θεωρεί ότι χάνει.
0: Θέλει λοιπόν να είναι ο επόμενος στην ηγεσία, προφανώς. Είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτές οι προκριματικές εκλογές στην Αμερική για το ποιος θα είναι ο επόμενος υποψήφιος από τους Ρεπουμπλικανούς, όπως και από τους Δημοκράτες. Είχαμε και το δείπνο χτες αργά σε κεντρικό ξενοδοχείο στο Σύνταγμα. Ήταν 50-60 άτομα.
1: 60 καλεσμένοι ήταν.
0: 60 καλεσμένοι.
1: 60 καλεσμένοι. Ήταν πολιτικοί, ήταν επιχειρηματίες. Είχε δώσει προσκλήσεις και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είχε δώσει και η Αμερικανική πλευρά τους δικούς της προσκεκλημένους σε αυτό το δείπνο. Προφανώς σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, πιο χαλαρές συζητήσεις σχέση με τα όσα προηγήθηκαν το πρωί, χωρίς να λείπουν και οι πολιτικές κουβέντες στα τραπέζια τα οποία, ρωτώντας οι οποίες είχαν στηθεί με θέα την Ακρόπολη πάλι και την πλάκα.
0: Στην κεντρική ρωτώντα, σαφώς διαβάζω, ήταν ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, βεβαίως ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Αντιπρόεδρος, η πρέσβης, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αλλά και ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνης Αλεξανδρίδης. Τι φάγανε? Προζυμένο ψωμί βεβαίως, ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα, ντολμά με θαλασσινά, φιλέτο μοσχαριού, υπήρχαν και ψάρι για όποιον ήθελε και ένα γλυκό με αχλάδι.
1: Θυμάσαι που λέγαμε χθες εδώ θα έχει και ψάρι και κρέας? Έχει και ψάρι και κρέας. Και μιας και μιλάμε και αναφερθήκαμε στην ΠΝΙΚΑ με αυτόν τον τρόπο, έχει ένα ενδιαφέρον γεγονός που έγινε σαν σήμερα, ναι. 8 Οκτωβρίου του 1838. Τότε την ΠΝΙΚΑ είχε επιλέξει για να απευθυνθεί στους νέους για τον αγώνα στην ανεξαρτησία και να τους καλέσει να στηριχθούν στην παιδεία και την Ομόνοια, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Αυτή θα ήταν ωραία φωτογραφία, να μπορούσε να την έχεις, ε. Η επικαιρότητα είναι πολύ πλούσια και σήμερα. Ξεκινήσαμε βεβαίως με τον Μάρκο Ρούμπιο. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Μια πολύ πολύ σημαντική συνέντευξη με καλό ταμείο για την Ελλάδα. Αλλά έχουμε και τον εξώστη μας, Γιάννη.
1: Για πάμε σιγά σιγά.
0: Είμαστε εδώ με τον Γιάννη Καντέλη
1: και τον Αντώνη Τζολέτο.
0: Μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Τα μηνύματά σας στο 210-48-00-170-174 απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Δήμητρα Σαματίου στον ήχο. Στο skyradio.gr στείλτε μας ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, και στο Viber 698-123-1003. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και τις πολύ ωραίες μουσικές διαλέγει η Κωνσταντίνα Βαρσάνη.
1: Μόνο ένας έφυγε λίγο νωρίτερα από το δείπνο χθες, ο κύριος Δένδιας, γιατί είχε γενέθλια. Οπότε έπρεπε να πάει να σβήσει και κεράκι με τη σύζυγό του.
0: Εντάξει, τα γιόρτασε διπλά τα γενέθλια του. Δεν είναι καλά τα πεζοδρόμια στην Αθήνα, Γιάννη. Τι συμβαίνει?
1: Έτσι λένε.
0: Έτσι λένε. Ποιοι τα λένε όμως αυτά? Οι αντίπαλοι του κυρίου Δούκα τα λένε.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν τα λένε επειδή περπατάνε και σκοντάφτουν. Ή επειδή έχουν στο μάτι το Δήμαρχο Αθηναίων για κάποιο λόγο.
0: Δεν ξέρω. Ποιος να το πει αυτό, ποιος να το πει, άκουσουν.
2: Έχει δυσκολέψει καθημερινά. Πεζοδρόμια. Ανθρώπινα πεζοδρόμια. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν ένα ατύχημα στη ζωή τους ή δεν τα βρήκανε όπως τα περίμεναν και περνούν πολύ δύσκολη καθημερινότητα.
1: Αβάσταχτη καθημερινότητα στην Αθήνα. Από τότε που βγήκε ο Δούκας.
0: Τι λες, θα τσιμπήσει ο Δούκας να απαντήσει
1: στον κύριο Ανδρουλάκη?
0: Ναι.
1: Θα τη φυλάει, εγώ πιστεύω.
0: Θα τη φυλάει, δεν θα απαντήσει τώρα.
1: Κάποια στιγμή.
0: Θα απαντήσει αλλιώς τα πεζοδρόμια.
1: Δεν το έχει πει και λίγα ως τώρα.
0: Όχι.
1: Οπότε τα έχω πει τώρα, να απαντήσω πάλι.
0: έγινε χθες στο συνέδριο του Βήματος και το κρατήσαμε γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Αν πεις ότι ήταν αιχμή του κυρίου Ανδρουλάκη για τον κύριο Δούκα, ο κύριος Δούκας πάντως προχθές βρέθηκε σε μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα σε σχέση με την άνοδο της ακροδεξιάς και υπόθηκαν πολύ ωραία και σημαντικά πράγματα, αλλά είπε κάτι για την συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας Λαός.
1: Άκουσμα.
3: Νομίζω ότι ήταν ένα λάθος. Πρέπει να είμαστε καθαροί. Ήταν λάθος. Χρησιμοποιήσαμε ακροδεξιές πολιτικές με συγκεκριμένα πρόσωπα και τα καταστήσαμε κανονικότητα. Δεν πρέπει αυτό να επαναληφθεί στο μέλλον.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ τότε. Το 2013 είχε εκλεγεί. Προχωρούσε ήδη στην κυβέρνηση με το λαό. Σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Δούκας. Βέβαια, τότε τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται είναι προφανώς ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Πλεύρης. Όταν διαφώνησαν με το λαό, το οποίο δεν ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο, αποχώρησαν και μετά εντάχθηκαν στη Νέα Δημοκρατία αφού ψήφισαν.
0: Είχε φοβερό παρασκήνιο τότε. Είχε πολύ μεγάλη κινητικότητα. Ήταν πολύ έντονες εκείνες τις εποχές. Απλώς δεν θυμάμαι αν έχει τοποθετηθεί ποτέ ο κύριος Ανδρουλάκης για εκείνη την εποχή σε σχέση με τη συγκυβέρνηση.
1: Νομίζω έχει τοποθετηθεί στο παρελθόν ο κύριος Ανδρουλάκης. Γενικώς η συγκυβέρνηση ήταν λάθος για το ΠΑΣΟΚ. Η βασική ζημιά του ΠΑΣΟΚ δεν έγινε από το κομμάτι της συγκυβέρνησης με το λαό. Έγινε και μόνο από τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Διότι μετά ταυτίστηκαν τα δύο κόμματα και το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές που ακολούθησαν και πάρει γύρω λίγο πάνω από το 4%.
0: 4,6. Αυτός είναι.
1: Γιατί έγινε ο άλλος πόλος ο ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία.
0: Αυτός είναι ο φόβος που εκφράζουν πολλοί, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να την ξαναπατήσουμε έτσι και να πάμε να συγκυβερνήσουμε με την Νέα Δημοκρατία, αν και εφόσον μας ζητηθεί, αν και εφόσον προκύψουν αυτές οι συνθήκες. Εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα που άνοιξε πάλι ο κύριος Δούκας. Ξέρει να ανοίγει κουβέντες.
1: Και με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ναι. Να κόψει κάθε γέφυρα ή κάθε σενάριο, κάθε συζήτηση για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, από δική του προτροπή αυτό το έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του ότι δεν θα συγκυβερνήσει. Άρα δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο φόβος του.
0: Ναι, είναι κάτι που το ήθελε πολύ. Είναι κάτι που προφανώς και η πλευρά της ηγεσίας το υιοθέτησε γιατί ήθελε να έχει ένα ήσυχο συνέδριο και το κατάφερε. Είχε ένα ήσυχο συνέδριο. Από εκεί πέρα, σε σχέση με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, είναι μια κουβέντα που την επαναφέρει συνεχώς ο κύριος Δούκας.
1: Απλώς όλοι οι άλλοι που την επαναφέρουν, είτε είναι ο κύριος Ανδρουλάκης είτε είναι ο κύριος Τσίπρας, την επαναφέρουν υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι πάνω από αυτόν από τον οποίο θα συνεργαστούν. Γιατί αν είσαι από κάτω, δεν είναι τόσο βολική η συνεργασία, γιατί στην ουσία σε καταπίνει αυτός που σε έχει κερδίσει τις εκλογές.
0: Νόμος.

0: Και ο κύριος, και πάμε και τώρα στην δεξιά πολυκατοικία. Όχι πολυκατοικία, γιατί αφορά έσω Νέα Δημοκρατία.
1: Πολυκατοικία.
0: Ναι, ο κύριος Γεωργιάδης, θυμάστε τις αιχμές που είχε αφήσει για τον κύριο Δένδια. Mm-hmm. Βγαίνει χθες το Open, λέει, εγώ για τον Δένδια.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Αδερφός.
2: Τι κόντρα να έχουν τον κύριο. Εγώ πολιτεύομαι στην Βόρεια Αθήνα, ο κύριος Δένδια στην Νότια.
3: Ναι.
2: Δεν έχω καμία κοντά τον κύριο Δένδια. Πάρα πολύ συμπαθή μου. Είναι κύριο, είναι ευθυντενή πολιερό. Μια χαρά. Κάμπρο να υπάρχει. Ήταν γενικά ότι όταν κάνουμε γενέθλια είναι ωραία να είμαστε όλοι εκεί.
0: Είχε και γενέθλια αυτό ο κύριο Δένδια. Δεν ήθελε να τον κακοκαρδίσει ο κύριο Γεωργιάδη.
1: Γι' αυτό το είπε έτσι.
0: Ευθυντενή.
1: Ναι.
0: Δεν όχι ότι έχει πρόβλημα, όχι ότι υπάρχει κόντρα εκεί. Δεν το συζητάμε.
1: Μίλησε γενικά για αυτούς που λείπανε. Μίλησε και για κόσμο που έλειπε. Δεν μίλησε για τον κύριο Δένδια. Και τώρα αμέσως.
0: Κακοήθεια να το προσωποποιήσει.
1: Εμείς οι δημοσιογράφοι αμέσως να το πάρουμε, να το κάνουμε μεγάλο θέμα. Γενικά έχουν πέσει καθόλου τα πνεύματα στη Νέα Δημοκρατία με τα περί αλαζονίας και αυτά που είχε φέρει την κουβέντα η κυρία Μπακογιάννη.
0: Νομίζω ότι, ξέρεις, όλο αυτό έγινε όταν χόρευε, όταν έλειπε ο γάτος. Όταν έλειπε ο γάτος στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπε Μητσοτάκης, τα ποντίκια εδώ χόρευαν, έλεγε ο καθένας ό,τι ήθελε. Μετά από αυτά που είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω έχει κλείσει η συζήτηση. Mm-hmm. Και έχουν μαζευτεί και είναι και πολύ προσεκτικοί και αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε δημόσια. Δεν σκέφτονται τι ατάκα θα πούν το βράδυ. Και ας το πάρει ο χάρος αρκεί να παίξω. Και έχει μαζευτεί και η εσωτερική κουβέντα δημοσίως στο παρασκήνιο, προφανώς πηγαίνοντας και σε εκλογές, έχοντας και τη μάχη του Σταυρού στις ίδιες περιφέρειες. Κάποιοι, προφανώς όλα τα κόμματα, υπάρχουν έρηδες, κόντρες. Το θέμα είναι πόσο αυτές θα ξεφεύγουν από το μέτρο και θα βγαίνουν στην επιφάνεια προκαλώντας πρόβλημα στο κόμμα τους.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη πίεση, γιατί σίγουρα βλέπουν και οι βουλευτές ότι δεν θα έχουν μπροστά τους ένα 2023. Δεν θα βγουν τόσοι πολλοί στην κάλπη. Οπότε κάποιοι θα χάσουν τις έδρες τους. Άρα λοιπόν τα τζατζαρίσματα σε πολλές περιφέρειες που έχουν κάποια στιγμή πει να τα πούμε έτσι, να τα δούμε για όλα τα κόμματα, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι, νομίζω αφήσουμε λίγο χρόνο γιατί θα αναπτυχθούν. Θα βγουν και άλλες κόντρες.
1: Και άλλα πρόσωπα, εννοείς μέσα.
0: Και θα δώσουν και αφορμές αυτοί που είναι στις ίδιες περιφέρειες. Με τον ένα τον άλλο τρόπο.
1: Τουλάχιστον, Γιάννη μου, έχουμε προεκλογική περίοδο και έχουμε πολύ ωραία βιντεάκια από τους υποψηφίους.
0: Άρα θα πάμε στο τελευταίο ηχητικό.
1: Και το καλύτερο.
0: Και το καλύτερο, ο κύριος Πανάκης.
4: Πολύ καιρό είχε να μου συμβεί αυτό. Ήρθα εδώ στο κανάλι της Αστεμπορικής, μόλις τελείωσα και είδα το αγαπημένο μου Ποπάι. Και φυσικά Ποπάι για να παίρνει δύναμη τη τρώει σπανάκι.
0: Όλους αυτούς έχει καταστρέψει ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει την ακέραιη ευθύνη για αυτό που συμβαίνει στα social media των πολιτικών. Έκανε την καμπάνια του 23, σάρωσε, αλλά την έκανε επαγγελματικά, την έκανε με μηνύματα πάντα. Και τώρα θεωρούν όλοι οι πολιτικοί ότι θα πω ένα αστείο στο TikTok και έτσι θα κερδίσω ψήφους από τους νέους.
1: Τι δίνει ο κύριος Πανάκης.
0: Στα Νότια.
1: Νότια προάστια που ψηφίζω και εγώ μόνο και μόνο για αυτό το βίντεο, δεν θα το ψηφίσω.
0: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά πριν από αυτό να σας πούμε εμείς πως υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πείνασες ή θέλεις το καφεδάκι στο πρωί. Στο Box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό, καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά και ξανά Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω.
5: Κόσμος 96,5.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
8: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
9: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
8: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
9: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Διαδικασία για την απόφαση αυτή που ελήφθη 6 χρόνια μετά την απώλεια του στελέχους του ΠΑΣΟΚ στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Εξώστη. Αντώνης Ατζολέτος.
1: Γιάννης Καντέλης στα μικρόφωνα.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και ο Γιώργος από το Γαλάτσι έχει μια ωραία ιδέα. Δεν ξέρω πόσο εφαρμόσιμη είναι για λόγους ασφαλείας. Πόσο δύσκολο, λέει, είναι τον κάθε επίσημο να τον παίρνει ένα ελικόπτερο από το αεροδρόμιο και να τον φέρνει στο προάβλιο της Βουλής. Έτσι δεν θα ταλαιπωριόμαστε όλοι. Γιατί δεν το κάνουν?
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Και έτσι που οι δρόμοι κλείνουν. Ούτε τα μποταλιαρίσματα σε Αττική Οδό Εθνική για να έρθει κάποιος από το αεροδρόμιο, ούτε τίποτα.
1: Νομίζω πως συμφωνούν οι πάντες μαζί τώρα με αυτή την ιδέα.
0: Ειδικά όσοι είναι στο δρόμο τώρα μποταλιαρισμένοι.
1: Ναι, ή να τον αφήνει στο προεδρικό μέσα στον κήπο να φτιάξουν ένα ειδικό χώρο εκεί στον κήπο που είναι μεγάλο, σαν ελικοδρόμιο για να. Και να πηγαίνει πάντα εκεί πέρα.
0: Φαντασία θέλει, Αντώνη, λύσεις υπάρχουν.
1: Το κάνουν άλλες χώρες αυτό, εμείς να πρωτοτυπήσουμε. Και ο Παλαιοφιλελεύθερος μας γράφει εδώ πέρα για το θέμα που βάλαμε πριν με τα πεζοδρόμια, ότι αναφέρεται ο Ανδρουλάκης στην κεντρική κυβέρνηση, λέει, γιατί τα πεζοδρόμια τα φτιάχνει ο κάθε δήμος, αλλά στέλνει το λογαριασμό στους ιδιοκτήτες. Πάντως, λέει, ως κάτοικος του 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος, διαπιστώνω πως η γενικότερη κατάσταση με τον Δούκα είναι χειρότερη από ό,τι με την

0: σε αυτό που είπες χθες, τον είχε από τον νόμο συνέχεια.
1: Ναι. Και νομίζουμε ότι ένα από τα πρόσωπα με τα οποία μπορούμε να κάνουμε μια αρκετά ψύχρεμη και καλή αποτίμηση χθεσινής ημέρας είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Συρίγο, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα είδατε εσείς από τη δική σας ματιά χθες στην Αθήνα και από αυτά που υπόθηκαν μπροστά στις κάμερες, και δεν ξέρω αν έχετε και μια εικόνα για το γενικότερο κλίμα των συναντήσεων που έγιναν.
2: Όχι, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη εικόνα. Θεωρώ ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Γενικώς είναι μια πολύ θετική επίσκεψη από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ελέγχει τα πράγματα στην Αμερική σε μεγάλο βαθμό. Είναι, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ότι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος αποφασίζει σχεδόν κατά αποκλειστικότητα για τα μικρομεσαία θέματα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, όχι για τα μεγάλα, για τον πόλεμο ας πούμε, για το Ιράν, αλλά για τα άλλα, ήρθε στην Ελλάδα, έχει μια πολύ καλή εικόνα της θέσεως της Ελλάδος, δεδομένης της ίδιας της δικής του απόψεως που στηρίζει θερμά το Ισραήλ, βλέπει την Ελλάδα εξαιρετικά θετικά ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας, και αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις συμφωνίες που έγιναν και από όσα ελέγχθησαν. Για μένα αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Δηλαδή τα αμυντικά πείτε ότι γίνονταν. Τα ενεργειακά είναι κάτι καινούριο. Τα θέματα ασφαλείας τα οποία συζητήθηκαν επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικά, γιατί έχουμε κλείσει 3 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου και την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, αλλά η περιοχή μας εξακολουθεί να είναι σε φάση ρευστότητας.
0: Κύριε Συρίγο, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς πάρα πολύ είναι το καλώδιο, γιατί είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας. Πιστεύετε πως σχέση με το καλώδιο πήραμε καλά μηνύματα?
2: Λοιπόν, εδώ να διευθύνσουμε 2 πράγματα. Φανταστείτε να υπάρχει διαμάχη μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας και να πάει ο Ρούμπιο στη Γαλλία και να εκφραστεί αρνητικά κατά της Γερμανίας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα περίμενα από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να έρθει και να κατονομάσει ρητό στην Τουρκία, γιατί αρκετοί συμπατριώτες μας λένε δεν πήραμε το σωστό μήνυμα κτλ. Πέρασε όμως μήνυμα προς την Τουρκία. Τους είπε ότι αυτά τα πράγματα δεν λύνονται με απειλές και με πολεμικά μέσα, λύνονται μέσω της διπλωματίας. Διότι άμα δείτε αντικειμενικά τι έχει συμβεί παγκοσμίως, έχει συμβεί ποτέ επεισόδιο για πόντιση καλωδίου? Υπάρχουν χιλιάδες καλώδια στους ωκεανούς, ποτέ δεν έχει γίνει κάποιο επεισόδιο. Είναι όλες αυτές οι περιοχές οριοθετημένες? Όχι. Οπότε το μήνυμα που πέρασε είναι μη σηκώνετε τόσο πολύ τους τόνους, λύστε το με χαμηλούς τόνους το πρόβλημα, βρείτε τα διπλωματικά, όχι με στρατιωτικά μέσα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα που εγώ κατέγραψα.
1: Πιστεύετε ότι αυτό θα οδηγήσει την Τουρκία να ρίξει τους τόνους, ή μέσω αυτής της διπλωματίας η Τουρκία θα επιχειρήσει να πει ότι δεν ανεβάζω τους τόνους, δεν απειλώ με πόλεμο, αλλά θέλω και αναγνώριση των δικαιωμάτων που εγώ θεωρώ ότι έχω?
2: Σαφώς θα το πει αυτό η Τουρκία, αλλά το 80% των θαλασσών και των ωκεανών είναι μη οριοθετημένες περιοχές. Και καλώδια μπαίνουν χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, διότι θεωρείται η πιο ήπια χρήση των ωκεανών και των θαλασσών, για την οποία δεν δημιουργείται πρόβλημα. Τώρα, το πώς το εκλαμβάνει η Τουρκία είναι ορισμένα πράγματα τα οποία μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε εμέσως. Σας θυμίζω ότι η Τουρκία είχε πει ότι μέσα στον Οκτώβριο θα έφερνε το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν έχω ακούσει κάτι τις τελευταίες ημέρες από τους Τούρκους, έχουμε ήδη 8 Οκτωβρίου, θα μου πείτε έχουμε 22 ημέρες να το δούμε, αλλά δεν έχω ακούσει κάτι. Επομένως κάποιο μήνυμα έχει πάρει η Τουρκία, κάτι έχει καταλάβει από όλη αυτή την ιστορία.
0: Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι το καλό σενάριο για μας τώρα, ή αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε, είναι ότι ενδεχομένως με τις καλές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ Τραμπ και τον Ερντογάν, είναι να υπάρχει και μια παρασκηνιακή μεσολάβηση από τη ΣΥΠΑ, έτσι ώστε να προχωρήσει το έργο χωρίς προβλήματα.
2: Τι μήνυμα? Δεν νομίζω αν θα υπάρξει παρασκηνιακή μεσολάβηση σε αυτό το θέμα. Το μήνυμα δόθηκε. Τώρα το τι θα πει ο Αμερικανός πρέσβης, σαφώς μπορεί να πει φερθείτε με ηρεμία. Να σας πω κάτι άλλο. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Γιατί πρέπει να βλέπουμε διεθνή πρακτική, δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο. Ποντίζεται καλώδιο. Τι κάνει το κράτος που θεωρεί ότι παραβιάζει τα δικαιώματα?

0: συστήματά του σωστά ή λανθασμένα. Στέλνει μια διπλωματική διακοίνωση. Δεν στέλνει πολεμικά. Θέλει να στείλει ένα πιο βαρύ μήνυμα. Στέλνει στην περιοχή ένα σκάφος και παρακολουθεί την πόντιση του καλωδίου. Ως εκεί. Η Τουρκία, σας θυμίζω, έστειλε 5 πολεμικά έξω από την Κάσο. Η υπερβολή. Το οποίο, κατά τη γνώμη μου, πάει και κάπου αλλού. Κάποιοι οδηγούν την τουρκική πολιτική σκηνή σε ακραίες καταστάσεις. Χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται στο διακύβευμα. Δηλαδή, δεν είναι το διακύβευμα, δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα αν περάσει ένα καλώδιο. Έχουν περάσει 7 καλώδια τα τελευταία 20 χρόνια από την περιοχή, χωρίς ποτέ να δημιουργηθεί πρόβλημα.
1: Πιστεύετε ότι, επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα και στην σχέση, την άποψη του κύριου Ρούμπιο για τις αμερικανο-ισραηλινές σχέσεις, για το Ισραήλ, πιστεύετε ότι και η αναφορά του στο σχήμα 3-1 παίζει ρόλο στην ενδυνάμωση αυτής της συμμαχίας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο? Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να χάσουν την Τουρκία, αλλά καταλαβαίνουμε ότι και ο κύριος Ρούμπιο είναι από αυτούς που ναι μεν θέλει την Τουρκία στην αποδόπλευρα του ΝΑΤΟ προς την Δύση, χωρίς όμως να δέχεται τον ρόλο του ΝΤΑΗ που θέλει η Τουρκία για τον εαυτό της στην περιοχή.
0: Εγώ βλέπω ότι στην περιοχή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ζώνη της ειρήνης η οποία τελειώνει εκεί που είναι η Ελλάδα και η ελεύθερη Κύπρος. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η ζώνη του πολέμου. Αυτή η ζώνη της ειρήνης είναι ζώνη σταθερότητας και ασφάλειας. Και αγγίζει αυτές τις περιοχές που ενδιαφέρουν το Ρούμπιο. Άρα έχει κάθε λόγο να κάνει ό,τι μπορεί για να διατηρηθούν αυτές τις περιοχές της ζώνης της ειρήνης. Και δεν είναι μια παθητική κατάσταση, δηλαδή είμαστε στη ζώνη της ειρήνης. Τα γεγονότα που έγιναν το Μάρτιο έδειξαν έναν άλλο ρόλο της Ελλάδος. Η Ελλάδα αυτονόητα πήγε να καλύψει αμυντικά την Κύπρο, αλλά διόλου αυτονόητα κάλυψε αμυντικά την Βουλγαρία, καλύπτει εν μέρει αμυντικά τη Σαουδική Αραβία, προσέφερε στρατιωτικό υλικό σε Κατάρ και σε Εμιράτα. Αυτό δείχνει μια Ελλάδα η οποία είναι ενεργητικός παράγοντας ασφάλειας. Και αυτό μετράει σε τέτοιες περιπτώσεις, σε φάσεις τέτοιας φοβερής ρευστότητας όπως αυτή που περνάμε. Αντιθέτως η Τουρκία όλο αυτόν τον καιρό ρίχνει λάδι στη φωτιά. Δηλαδή οι δηλώσεις που κάνει για το Ισραήλ, οι οποίες ενοχλούν 100% το Ρούμπιο, έχει μάλιστα εκφραστεί για αυτό το θέμα. Όλη αυτή η στάση της δεν δείχνει ότι την κατατάσσει στον παράγοντα σταθερότητα στην περιοχή.
1: Και με την ομιλία του κύριου Ρούμπιο, να κλείσουμε ένα σχόλιο σας γι' αυτό, στην ΠΝΙΚΑ υπάρχει μια συζήτηση ότι έβαλε με έναν άλλο τρόπο την ατζέντα ΜΑΓΚΑ, την ατζέντα Τραμπ για την Δύση και τις σχέσεις των ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς πώς την ακούσατε αυτήν την ομιλία?
0: Ήταν μια ομιλία η οποία απευθυνόταν καθαρά στο αμερικανικό κοινό. Δεν απευθυνόταν σε εμάς, δεν απευθυνόταν στους Ευρωπαίους. Απευθυνόταν καθαρά στο ευρωπαϊκό κοινό. Δηλαδή, ο Ρούμπιο είναι σαφές ότι έχει το μάτι του στην επόμενη μέρα. Σας θυμίζω ότι ο Ρούμπιο από τη σκληρή ομάδα του Τραμπ, γιατί είναι στην πολύ σκληρή ομάδα του Τραμπ, είναι ο μοναδικός ο οποίος είναι εκλεγμένος, είναι αυτόφωτος, δεν είναι ετερόφωτος, ήταν γερουσιαστής πιο πριν, ήταν στην προηγούμενη τετραετία του Τραμπ γερουσιαστής, δεν το χρησιμοποίησε καθόλου. Από τότε που τον έβαλε υπουργό εξωτερικών, έχει ανέβει και στην εκτίμηση του Τραμπ, αλλά είναι και παράγοντας πλέον μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει πάρει και θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Να σας θυμίσω πάλι ότι στην πρώτη περίοδο ο Τραμπ αλλάξανε 4 Συμβούλους Εθνικής Ασφαλείας και αλλάξανε 2 Υπουργούς Εξωτερικών και είχαν και έναν υπηρεσιακό. Και έχουμε ένα Ρούμπιο ο οποίος κρατάει και τις 2 θέσεις από την πρώτη μέρα της δεύτερης θητείας Τραμπ με επιτυχία, θα έλεγα. Άρα είναι ένα πρόσωπο που παίζει πολύ σοβαρά για διάδοχους του Τραμπ. Έναντι του εντός εισαγωγικών φυσικού διαδόχου του Τραμπ, του J.D. Vance, και λέω φυσικού διαδόχου γιατί είναι ο αντιπρόεδρος. Οπότε ως αντιπρόεδρος υποτίθεται ότι αυτός θα αντικαταστήσει τον πρόεδρο. Επομένως το παιχνίδι θα παιχτεί μεταξύ αυτών των 2. Εκεί εντάσσω και την ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Ήρθε από έναν εμβληματικό χώρο με την Ακρόπολη από πίσω, με τις αξίες της αρχαίας Ελλάδος, όπως αυτός τις αντιλαμβάνεται τέλος πάντων, και πέρασε τα μηνύματά του προς την Αμερική.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: ευχαριστούμε, κύριε Σύριγο. Γεια σας.
1: Εγώ. Συνέχεια.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
13: Έκτη Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: και πληκτρολογώ Αντώνης στον υπολογιστή κυβέρνηση.gr.
1: Και τι σου βγαζιένει?
0: Και με το πληκτρολογώ αυτή τη διεύθυνση και πατάω Enter, μου εμφανίζει το λογότυπο της Ελλάς.
1: Αλήθεια τώρα?
0: Να το δοκιμάστε το.
1: Κυβέρνηση με AI.
0: KAI, ναι.
1: AI.
0: Την πιο απλοποιημένη μορφή όπως το ακούτε. Κυβέρνηση.gr. Και σου βγάζει το λογότυπο της Ελλάς. Ετοιμάζονται.
1: Αυτό λειτουργεί.
0: Βιάζονται. Δεν καταλαβαίνω.
1: Λειτουργεί.
0: Σε λίγο θα περάσουν και υπουργούς.
1: Στο υπησυνείδητο σου περνάει αυτό. Άμα πάει κανείς και το κάνει, να δει, ας πούμε, τη σύνδεση της κυβέρνησης, σου βγάζει Τσίπρα.
0: Ναι, κάποιος που δεν ξέρει ότι η κυβέρνηση είναι μέσα στο primeminister.gr,
1: υπάρχει ενότητα κυβέρνηση. Οπότε μην πατάτε την κυβέρνηση.gr.
0: Και σου λέει πώς θα βρω την κυβέρνηση, θα πατήσω κυβέρνηση.
1: Ναι, λογικό είναι. Ωραία.
0: Κυβέρνηση.gr και σου βγάζει το λογότυπο της Ελλάς. Μάλιστα, αν μπει και το ψάξεις λίγο, ξέρεις, από υπολογιστές, σου εμφανίζει ότι το domain αυτό, αυτή η ονομασία, κατοχυρώθηκε το 2026 την Άνοιξη και λύγει το 2028. Φαντάζομαι θα προλάβουν να ανανεώσουν, ούτε το προλάβει κάποιος άλλος.
1: Την Άνοιξη του 2026 γράφει συγκεκριμένα Μάιο, ας πούμε.
0: Γράφει ημερομηνία, δεν το έχω μπροστά μου. Θα το βρω αύριο και θα σου πω.
1: Εντάξει, αυτό είναι τώρα προς διερεύνηση. Έτσι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πώς μπορεί να γίνεται αυτό?
0: Ή κάποιος ήθελε να τρολάρει.
1: Ναι.
0: Το θεωρώ
1: το πιο πιθανό.
0: Θα κάνει πλάκα. Αλλά είναι ωραίο. Κυβέρνηση.gr, το λογότυπο της Ελλάς. Πρέπει να γράφει ερχόμαστε.
1: Ναι. Πρέπει να γίνει να το συμπληρώσουν.
0: Ναι, κάπως λίγο να το, να το φτιάξουν. Ερχόμαστε. Ή να πει Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ψάχνω υπουργούς. Βιάζεται. Άμα βιάζεται, μήπως βγάλει άκρη έτσι.
1: Πάντως το γεγονός ότι έχουμε μπει full σε προεκλογική περίοδο το καταλαβαίνουμε από τα πάνελ, τα πρωινά πάνελ, όπου έχει ξεκινήσει ο χαμός, Γιάννη.
0: Ξύλο.
1: Ξύλο, ξύλο.
0: Σε εισαγωγικά πάντα.
1: Εντάξει, πάντα σε εισαγωγικά.
2: Σεβάστηκε τα πολιτικά πάντως κόμματα τα οποία αλλάζει σαν τα πολύ ωραία φορέματά της.
3: Κάνετε φθηνό, κάνετε φθηνό λαϊκισμό και επειδή είστε σε σεξισμό και είστε και γυναίκα και δεν σας τιμά.
2: Σας χαρακτηρίζει μία δήλωση. Ο Σόιμπλε πέθανε, ο Μητσοτάκης ζει. Τον κύριο Τσίπρα που αδειάσατε και λέγατε ότι έκανε το κόμμα Χούντα, ότι έχει αντιδημοκρατικές διαδικασίες, ότι έγινε, ότι κάνατε την συγκέντρωσή σας σε μπουζουξίδικο, μετά πήγατε στον κύριο Κασελάκη, μετά αφήσατε τον κύριο Κασελάκη.
3: Θα κάναμε τον κύριο Κασελάκη, στο ΣΥΡΙΖΑ να μείνουμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ να μείνουμε.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ να μείνουμε, που λέει και η κυρία Τζάκρη στην κυρία Ραμπατζή εδώ πέρα που τσακώνονταν χθες στο τηλεοπτικό παράθυρο του Αντένα.
1: Εντάξει, περιμένω.
0: Ποιος έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ για να μείνουμε εμείς?
1: Έλατε. Θα γυρίσω κι εγώ στο ΠΑΣΟΚ. Περιμένω να δούμε τι θα κάνει η κυρία Τζάκρη κάποια στιγμή.
0: Οι ανεξάρτητοι του ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότεροι από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια είναι περισσότεροι. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον γιατί χθες υπήρχε αυτή η διαρροή πηγών του ΣΥΡΙΖΑ που λέει προς τους 12 ανεξάρτητους βουλευτές που νομίζω έχουν κάνει λάθος εδώ πέρα. Είναι 13. Οι βουλευτές οι οποίοι.
0: Κάποιον δεν τον υπολογίζουν.
1: Ναι, όχι, διαβάζω εδώ τα ονόματα και δεν έχουν βάλει μέσα τον Κώστα τον Μπάρκα από την Πρέβεζα που έχει δηλώσει και αυτός ότι κάποια στιγμή λογικό θα πάει προς την Ελλάς. Να δούμε πότε θα παραιτηθούν όλοι αυτοί βέβαια, γιατί ο Τσίπρας εξακολουθεί να ζητά παραιτήσεις. Και τους λένε παραιτηθείτε μέχρι την άλλη Τετάρτη. Τέλος.
0: Άρα θα περιμένουμε 13 παρατήσεις μέχρι Τετάρτη.
1: Ναι, ναι, περίμενε. 13 παρατήσεις μέχρι Τετάρτη. Ποτέ.
0: Και αν δεν το κάνουν.
1: Θα βγάλουν ένα βίντεο, λέει, με παλαιότερες παρετήσεις συναδέλφων τους, όπου αυτοί οι 12 λέγανε τι κάνετε, παραδώστε την έδρα. Δεν είναι τίμιο αυτό που κάνετε.
0: Μήπως έχουν 12, γιατί ο Μπάρκας δεν έχει κάνει τέτοια δήλωση.
1: Α, λες. Έχουν ψάξει, έχουν βρει
0: τη δήλωση. Ναι, έχουν βρει τη δήλωση του Μπάρκα.
1: Πολύ σωστό αυτό.
0: Για αυτούς λέει, για τους 12.
1: Ας πούμε, σε αυτούς μέσα δεν βάζουν την Ινα Κασιμάτη, γιατί την Ινα Κασιμάτη την έχουν διαγράψει και δεν συμμετείχε στις εργασίες της κοινοβουλευτικής ομάδας και ξέρουν όλοι θα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν είναι.
0: Το πρόβλημά τους είναι με αυτούς που θα πάνε στο Τσίπρα.
1: Το πρόβλημά τους είναι με αυτούς που θα πάνε στο Τσίπρα. Από τώρα προσπαθούν να βάλουν διαχωριστική γραμμή, να κερδίσουν χώρο και να ανέβουν δημοσκοπικά γιατί προσπαθούν να μπουν στη Βουλή.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν παραιτηθούν αυτοί οι 12 του ΣΥΡΙΖΑ, οι ανεξάρτητοι. Ξέρουν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι οι άλλοι 12 που θα έρθουν δεν θα πάνε και αυτοί στο Τσίπρα.
1: Οι επιλαχόντες.
0: Επιλαχόντες.
1: Οι επιλαχόντες κάποιοι είναι να πάνε στο Τσίπρα, θέλω να σου πω.
0: Μετά θα ζητάνε και από αυτούς να παραιτηθούν.
1: Βεβαίως, ναι. Θα επαναληφθεί αυτό. Και κάποιοι ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, είναι στη Νέα Αριστερά. Οπότε θα έχουμε άλλο παιχνίδι εκεί πέρα για το τι θα γίνει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ του 23 έχει κάνει τη Βουλή κωμωδία.
1: Μόνο από σκεφτείς ότι βγήκε με 47 βουλευτές και έχουν μείνει 10.
0: Και οι υπόλοιποι 37 είναι από εδώ και από εκεί.
1: Ναι, ναι. Είναι γιατί σκέψου πόσοι φύγαν. Πήγαν στον Κασελάκι, φύγαν, φτιάξαν τη Νέα Αριστερά. Διαλύθηκε η Νέα Αριστερά. Μετά φύγαν οι υπόλοιποι να πάνε στον Τσίπρα. Κάποιοι παραιτήθηκαν, κάποιοι θα παραιτηθούν. Κάποιοι θα παραιτηθούν εκεί προς τα Χριστούγεννα, τον νέο χρόνο.
0: Αυτά είναι ο Τσίπρας και σου λέει: δεν φταίω εγώ. Αυτοί φταίνε και αυτό το κόμμα. Θα κάνουν ένα καινούργιο που δεν θα είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Α, είναι καλύτερο.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Και θα πάρω κάποιους από αυτούς όμως.
1: Ναι, αυτό θα σου έλεγα τώρα και οι παλιοί εκεί θα πάνε, οπότε ας μην λέμε μεγάλες κουβέντες. Γενικά πάντως αν δεις τις δηλώσεις Ανδρουλάκη Τσίπρα όλη την εβδομάδα, γιατί βγήκανε σχεδόν κάθε μέρα και επειδή και οι δύο υποστηρίζουν ότι η αντίπαλός μου είναι η Νέα Δημοκρατία, κάθε μέρα είχαν εχμές ο ένας για τον άλλον.
0: Καταρχάς το ότι βγαίνουν πλέον κάθε μέρα ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα δείχνει την πίεση που αισθάνονται.
1: Δείχνει μεταξύ ότι τους πίεση.
0: Την πίεση γενικότερα θα έλεγα εγώ. Γιατί το ένα είναι το μεταξύ τους, το άλλο είναι ότι δεν κουνιέται η βελόνα.
1: Ναι.
0: Ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον. Όχι μόνο στο μεταξύ τους. Στο να πούνε ότι κάπως πάμε να πλησιάσουμε κάτι να κάνουμε ως αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν βρίσκονται εκεί. Δεν βρίσκονται σε αυτό το σημείο να πλησιάσουν τη Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι να ξεκαθαρίσουν τη δεύτερη θέση. Γι' αυτό υπάρχουν τα τσαρίσματα.
0: Και ο κύριος Τσίπρας στην αρχή είχε αφήσει ένα χώρο. Δεν έβγαινε τόσο συχνά να βγουν τα νέα στελέχη να φανούν. Κατάλαβε ότι προκοπή δεν θα δει. Και κάθε μέρα πρέπει να μιλάει ο ίδιος κάπου για να συντηρήσει ένα κοινό.
1: Τέλος αυτό τώρα. Και από 15 Οκτωβρίου και εκείνος ξεκινάει περιοδίες και ο Ανδρουλάκης θα κάνει περιοδίες.
0: 15 Οκτωβρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Μαζί με το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Ναι. Μπράβο. Περιμένει την τιμή, μάλλον.
0: Περιμένει την τιμή για να αρχίσει περιοδίες.
1: Πριν σας αφήσουμε, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
0: Και από εμάς, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, αύριο 10 η ώρα στον Εξώστη.
0: Ακολουθούν Γιώργος Μουρούτης, Δημήτρης Τούμπος.
4: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κόσμος 96,5.
13: Η ώρα είναι 11.
12: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
14: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα αναλυτή. Την παρέτησή του υπέβαλε εκ νέου ο γιατρός του Κέντρου Υγείας Σάμις Νίκος Μοσχόπουλος, καταγγέλλοντας εξουθενωτικές και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Στην επιστολή του κάνει λόγο για συνεχόμενες και υπεράριθμες εφημερίες, ακόμη και κατά τη διάρκεια της αδειάς του, αλλά και για παραβιάσεις της νομοθεσίας. Καταγγέλλει μεταξύ άλλων ότι τις εφημερίες καλούνταν να συνοδεύει ασθενοφόρα, αφήνοντας το Κέντρο Υγείας χωρίς γιατρό. Όπως αναφέρει, παρά τις επανειλημμένες αναφορές του σε αρμοδίους φορείς, η κατάσταση δεν άλλαξε. Δεν αντέχω πλέον άλλο, σημειώνει, τονίζοντας ότι παραιτείται εξαιτίας των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί και όχι για προσωπικούς λόγους. Τις προκλήσεις και τις προοπτικές του τουρισμού στην Κεφαλονιά συζήτησαν στο Αργοστόλι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης και Κατερίνας Περιδάκη με εκπροσώπους των τουριστικών φορέων. Στο επίκεντρο βρέθηκε το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, με τους φορείς να εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις τους στις μικρότερες επιχειρήσεις και τη φυσιογνωμία του νησιού. Συζητήθηκαν ακόμη οι υποδομές, η προστασία του περιβάλλοντος και η φέρουσα ικανότητα του νησιού. Οι δύο βουλευτές παρουσίασαν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συνάντηση εργασίας με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι είχαν ο βουλευτής Κεφαλονιάς και η Θάκης Παναγής Καπάτος και ο δήμαρχος Σάμις Παναγής Δρακουλόγκονας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου με έμφαση στα γήπεδα Καραβομήλου και Μακριωτικών. Συζητήθηκαν οι ανάγκες συντήρησης και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για βελτίωση των δύο αθλητικών εγκαταστάσεων. Συνελήφθησαν την Τρίτη στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς κατά τη διάρκεια διαβατηριακού ελέγχου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Ξεχνίασης Εγκλημάτων δύο αλλοδαποί, ένας 25χρονος και μία 51χρονη, οι οποίοι κάνοντας χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων επιχείρησαν να επιβιβαστούν παράνομα σε πτήση με προορισμό την Ιταλία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις εισαγγελικές αρχές. Διακοπή ρεύματος σήμερα έως τις 2 το μεσημέρι στην πλατεία Φραγκάτων και στη συνοικία όπισθεν της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου προς τα Τρογιανάτα. Με σεμνή τελετή στο Αργοστόλι τιμήθηκε η επέτειος της ναυμαχίας της ναυπάκτου, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας εκπροσώπων κομμάτων, φορέων και των σωμάτων ασφαλείας. Μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των ηρώων της ιστορικής ναυμαχίας. Στεφάνια κατέθεσαν μεταξύ άλλων αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Κουρής και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλας Βαλιανάτος. Συννεφιά με πιθανότητα βροχόπτωσης από το απόγευμα και μετά προβλέπεται για σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.
12: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
15: Καλή σας μέρα.
16: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα.
15: Πιστή στο ραντεβού μας.
16: Α.
12: Κόσμος Magazine. Η ταυτότητα της ημέρας.
16: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα γιορτάζουν, και σήμερα μάλλον, γιατί εγώ νομίζω ότι γιορτάζουν και άλλη μέρα μέσα στο χρόνο, η Πελαγία.
15: Η Πελαγία, ναι, χρόνια της πολλά.
16: Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα παιδιατρικής και Παγκόσμια ημέρα όρασης ή κατά της τύφλωσης.
15: Μάλιστα.
16: Λοιπόν, Πηγαίνουμε στο 1827, όπου εκεί ο Τριεθνής Στόλος υπό τους ναυάρχους Ερίκο Δεριγνή, Εδουάρδο Κόρδινγκτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον τουρκοαιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από το Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία.
15: Επειδή είπες ότι είναι η μέρα κατά της οράσεως,
16: ημέρα της όρασης, ναι, ή κατά της τύφλωσης.
15: Μπράβο. Να περάσουμε ένα μήνυμα.
16: Ας περάσουμε και ένα μήνυμα.
15: Προσέχτε τα μάτια σας. Οτιδήποτε δείτε που μπορεί να είναι επιλείψιμο, τρέξτε στον οφθαλμίατρο.
16: Ναι, μην το αφήσετε.
15: Μην το αφήσετε, μην την πατήσετε σαν και εμένα, ναι, που για 2 χρόνια ήμουνα τυφλός με το ένα μάτι και έπρεπε να πάω στη γιατρό εδώ στο νοσοκομείο να ξαναδώ το φως μου. Έτσι, σας μιλάει ένας που το έζησε από βλακεία του, γιατί άλλα νόμιζε ότι ήτανε και άλλο ήτανε. Γι' αυτό προσέχετε τα μάτια σας. Οτιδήποτε δείτε, τρέξτε στο γιατρό.
16: Οτιδήποτε δεν δείτε, βασικά, τρέξτε στο γιατρό.
15: Ναι, οτιδήποτε το περίεργο στα μάτια, τρέξτε.
16: Λοιπόν, το 1973, σαν σήμερα, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, σε μια προσπάθεια φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος του, διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνησή του θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, δηλαδή σχεδόν 1,5 μήνα, 8 μέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το 1980, σαν σήμερα, ο Μπομπ Μάρλεϊ καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο.
15: Μάλιστα.
16: Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο, προσέξτε, θα πεθάνει 7 μήνες μετά.
15: Μεγάλη προσωπικότητα της μουσικής.
16: Της ρέγγε μουσικής.
15: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν διαφορετικά είδη, ο καθένας το είδος του.
16: Ναι, όντως. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1927 και πέθανε σε ηλικία μόλις 61 ετών, γεννιέται ο Κώστας Ταχτσής. Ο Έλληνας ποιητής και συγγραφέας έχει γράψει το πιο γνωστό του, έτσι, αυτό το καταπληκτικό, το τρίτο στεφάνι. Δραματικό.
15: Δραματικότατον.
16: Και θυμάμαι και στην τηλεόραση που είχε παιχθεί στον τότε... στις μεγάλες, πολύ καλές εποχές, όταν μου είχε πρώτο ξεκινήσει η ιδιωτική τηλεόραση. Αυτό ακόμα, αν το δείτε και σε επανάληψη, ή αν το δείτε ακόμα και να το βάλετε σε βίντεο, αν υπάρχει σε ψηφιακή μορφή, η εικόνα φαίνεται σπασμένη, για να καταλάβετε πόσο παλιό είναι.
15: Μάλιστα.
16: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1958 γεννιέται η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Γερμανίδα πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019.
15: Αυτή καλά τα πάει.
16: Πολύ καλά τα πάει.
15: Αλλά έχουν πέσει τώρα όλα τα πυρά πάνω της, ε.
16: Ναι, γιατί έχει να διαχειριστεί μια πολύ καυτή πατάτα.
15: Ακριβώς.
16: Αυτήν της ενεργειακής κρίσης σε όλη την Ευρώπη.
15: Που δεν την είχε προβλέψει, δεν είχε προβλέψει ότι μπορεί να συμβεί και τις ζητάνε όλοι τώρα.
16: Καλά, τώρα τι να προβλέψεις, να προβλέψεις τι θα σκεφτεί το μυαλό ενός ανθρώπου που σίγουρα δεν είναι, εντάξει, το μυαλό ενός ανθρώπου εν πάση περιπτώσει,
15: ναι.
16: Δεν μπορεί να το προβλέψεις. Λοιπόν, το 1970 σαν σήμερα γεννιέται και ο Matt Damon, ο Αμερικανός ηθοποιός. Το 1987, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας φιλόσοφος αλλά και πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος.
15: Πω, πω, άλλη μορφή αυτή. Άλλη μορφή. Όσο μπόι του λείπε, τόσο μυαλό είχε.
16: Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό.
15: Να ρίξουμε.
16: Μας λένε για βροχές. Λοιπόν, το πρωί ο ουρανός ήτανε ένα απέραντο γαλάζιο.
15: Ναι,
16: δεν το
15: τώρα...
16: έχω. Τώρα έχει αρχίσει να συννεφιάζει, όμως πραγματικά δεν ξέρω εάν οι καιρικές συνθήκες θα είναι ακριβώς έτσι όπως τις περιγράφουν, γιατί λένε για βροχές και κατακλυσμούς.
15: Ναι, έτσι λένε για το Ιόνιο.
16: Έτσι λένε για το Ιόνιο. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει κάποια πρόβλεψη για βροχές σήμερα. Από το απογευματάκι όμως και μετά, όχι νωρίτερα, δεν προβλέπεται κάτι νωρίτερα. Ναι, όμως χωρίς να είναι ούτε μεγάλης έντασης, ούτε μεγάλης διάρκειας.
15: Όταν όμως ακούς από 4-5 κανάλια τους μετεωρολόγους να έχουν την ίδια άποψη,
16: ναι, ναι,
15: σημαίνει ότι ίσως κάτι μπορεί να γίνει.
16: Εδώ είναι ίσως, ίσως. Ναι, ίσως. Το ακούς από όλους, αλλά και πάλι, ναι, δεν είσαι σίγουρος.
15: Ναι, γιατί και τις προηγούμενες φορές
16: λέγανε,
15: όλοι τα ίδια λέγανε, αλλά τουλάχιστον εδώ δεν ήρθε.
16: Ναι. Λοιπόν, αυτό για αύριο, παρόλα αυτά προβλέπεται αρκετή συννεφιά, με το Σάββατο και την Κυριακή να έχουν ως βασικά χαρακτηριστικά τους σίγουρα τη βροχή.
15: Ναι.
16: Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία εδώ στο Αργοστόλι είναι στους 24,7. Λοιπόν, Παυλάτου Καλλιόπη, Λάζαρη Σοφία, Λάζαρης Νικόλαος για το Αργοστόλι, Σφαέλου Ευανθία για το Λιξούρι.
17: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
16: Αυτά ήταν τα εφημερεύοντα φαρμακεία, ξέχασα να το πω.
15: Παρακαλώ.
16: Ήταν τα εφημερεύοντα φαρμακεία.
15: Ναι, νομίζω ότι το κατάλαβαν.
16: Να.
15: Λοιπόν, έχουμε εδώ στην Κεφαλονιά τις κάμερες ασφαλείας που οδήγησαν στη σύλληψη νεαρού για κλοπή στη Λακύθρα. Στη σύλληψη ενός νεαρού άνδρα προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης αστυνομικοί στο Αργοστόλι έπειτα από καταγγελία για κλοπή από προάβλιο κατοικίας στη Λακύθρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της 6ης Οκτωβρίου, όταν άγνωστο άτομο φέρεται να εισήλθε στο προάβλιο χώρο κατοικίας στη Λακύθρα και αφαίρεσε 11 μπαταρίες αυτοκινήτου. Ο ιδιοκτήτης της κατοικίας κατήγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές. Οι αστυνομικοί, εξετάζοντας και αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του χώρου, φέρεται να ταυτοποίησαν το δράστη. Ακολούθησαν αναζητήσεις από αστυνομικούς της αρμόδιας υπηρεσίας, με αποτέλεσμα ο φερόμενος ως δράστης να εντοπιστεί και να συλληφθεί στο Αργοστόλι περίπου στις 19:15 της 7ης Οκτωβρίου. Δεν πέρασαν πολλές ώρες.
16: Όχι, όχι.
15: Ο συλληφτής οδηγήθηκε στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση και πρόκειτο να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Κεφαλονιάς. Να πούμε ότι επειδή πολλοί μπορεί να περνάνε από το κέντρο του Αργοστολίου και δει από το δικαστικό μέγαρο,
16: υπάρχει δίκη σήμερα.
15: Ναι.
16: Αυτό, και έχει μαζευτεί απλά πολλοίς κόσμος από έξω.
15: Πάρα πολλοίς κόσμος, ναι, υπάρχει, ναι, δίκη.
16: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έως στις 2 το μεσημέρι δεν έχει ρεύμα η πλατεία των Φραγκάτων και η συνοικία όπισθεν της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου προς τα Τρογιανάτα, από εκείνη την πλευρά.
15: Ναι.
16: Δεν θα έχετε ρεύμα, να το ξέρετε αυτό. Όσοι, αν υπάρχουν σπίτια από εκείνη την πλευρά, εν πάση περιπτώσει, ναι, να το ξέρετε, ναι, ότι δεν υπάρχει ρεύμα.
15: Βέβαια είχε από τις 7 μέχρι τις 8 και στο Λιξούρι.
16: Ναι, αλλά έχει τελειώσει. Τώρα ο κόσμος εκεί φαντάζομαι ότι θα έχει το ρεύμα του. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να πάμε σε μία είδηση, γιατί είχαμε μία παρέτηση. Είναι νέα παρέτηση.
15: Μάλιστα.
16: Είναι εκ νέου μάλλον παρέτηση, να το πω καλύτερα έτσι.
15: Ναι.
16: Γιατί αυτό είναι ακριβώς το θέμα.
15: Αφορά το υγειονομικό θέμα.
16: Ναι, και αφορά συγκεκριμένα τον κύριο Νίκο Μοσχόπουλο. Ο κύριος Νίκος Μοσχόπουλος, πρώτα απ' όλα, ήταν στο κέντρο υγείας Σάμις. Ξεκινάμε από εκεί. Πριν από μερικές μέρες και συγκεκριμένα στην αρχή της εβδομάδας, δεν έχει περάσει παραπάνω καιρός, του είχαν πει ότι στις 14 Οκτωβρίου θα πρέπει να κάνει μία εφημερία, μάλλον να είναι σε επιφυλακή αν προκύψει κάτι για το κέντρο υγείας της Άμισης, αν κατάλαβα καλά.
14: Λοιπόν, αν είχαμε καταλάβει καλά. Ο ίδιος βέβαια μένει στο εργοστόλι, όπως είπε, όπως έγραφε στην ανακοίνωσή του, και δεν θα ήταν δυνατόν σε κάποιο έκτακτο περιστατικό να μπορέσει να μεταβεί πάρα πολύ γρήγορα.
15: Μάλιστα.
14: Στη Σάμη. Λοιπόν, νομίζω ότι όλα αυτά για τον ίδιο μάλλον ήταν το κερασάκι στην τούρτα, καθώς ο ίδιος υπέβαλε εκ νέου την παραίτησή του και μάλιστα συγκεκριμένα γράφει ότι αδυνατώντας πλέον να υπομείνω τις συνθήκες εργασίας που έχουν διαμορφωθεί στο κέντρο υγείας, υποβάλλω εκ νέου την παραίτησή μου.
15: Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο κύριος Μοσχόπουλος στο παρελθόν ήταν συνεχώς καταγγέλλοντας. Συνέχεια. Δεν ήταν με τίποτα ευχαριστημένος, έτσι. Κάθε τρεις και λίγο έκανε καταγγελίες για αυτού του είδους τα θέματα.
14: Ναι, και τη μεταχείριση.
15: Ακριβώς. Πάμε παρακάτω.
14: Λοιπόν, παρόλα αυτά, επειδή η παρέμβασή του είναι μακροσκελέστατη,
15: ναι,
14: και αναφέρει βεβαίως γεγονότα,
15: ναι,
14: τα οποία έχει ζήσει ο ίδιος, σίγουρα τον έχουν κάνει να μην μπορεί να αντέξει άλλο αυτή την κατάσταση και μάλιστα το γράφει κιόλας. Γράφει: κύριε Διευθυντά, δεν αντέχω πλέον άλλο. Επιλέγω την εργασιακή ανασφάλεια στην οποία με οδηγεί αυτή μου η απόφαση. Επιλέγω τον πανικό και την αναστάτωση της οικογένειάς μου, καθώς θα το μαθαίνουν εκ των υστέρων αργότερα σήμερα. Δεν μπορώ να κάνω υπομονή, αναφέρει. Να σκεφτώ φροντιστήρια των παιδιών μου. Θα επιλέξω τον χαρακτηρισμό του ανεύθυνου και ασυνείδητου που θα μου επισυνάψουν. Λοιπόν, αυτό που ζούμε καταλήγει στην ανακοίνωσή του στο κέντρο υγείας μας, στο νοσοκομείο μας, στο νησί μας, με ξεπερνάει. Για αυτούς τους λόγους και όχι για προσωπικούς λόγους, κύριε Διευθυντά, υποβάλλω την παραίτησή μου. Ο άνθρωπος το ξεκαθαρίζει δηλαδή ότι η παραίτησή του έχει να κάνει αποκλειστικά με τα όσα διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα στο κομμάτι της υγείας.
15: Ναι.
14: Και όχι το τελευταίο διάστημα, γιατί μέσα στην ανακοίνωσή του κάνει μια αναδρομή σε όλα όσα έχουν γίνει κατά το παρελθόν, ξεκινώντας από το 25 νομίζω, αλλά από το 25 ήταν πολύ πιο συχνά.
15: Εγώ τον θυμάμαι πάντως συνεχώς διαμαρτυρόμενο. Να βγάζει συνέχεια ανακοινώσεις που να διαμαρτύρεται.
14: Αδικός, γιατί τις θυμόμαστε, τις διαβάζαμε.
15: Ναι, σύμφωνα με τη δική του άποψη.
14: Σύμφωνα με τη δική του άποψη, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν ο μοναδικός, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι κατά καιρούς λένε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία γίνονται ειδικά στο κέντρο υγείας Σάμης, τα οποία δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε. Και θα υπενθυμίσω και μία άλλη κυρία, την κυρία Γασπαράτου, αν θυμάστε,
15: ναι,
14: η οποία είναι κάτοικος Σκάλας. Κάποιες μέρες της εβδομάδας, παλιότερα αυτό έτσι, ένα περιστατικό πιο παλιό, κάποιες μέρες ήταν στο πολυδύναμο ιατρείο της Σκάλας, κάποιες μέρες ήταν στο κέντρο υγείας Σάμης.
15: Μάλιστα.
14: Με μία απόφαση ευνηδιαστική κατέληξε να πρέπει να βρίσκεται, δηλαδή η θέση της η οργανική πλέον ήταν στο Λιξούρι. Και πείτε μου τώρα εσείς, μία γυναίκα από τη Σκάλα έπρεπε προφανώς να μαζέψει όλη της τη ζωή από τη Σκάλα και να τη μεταφέρει στο Λιξούρι, γιατί φαντάζομαι ότι να κάνει αυτό το δρομολόγιο κάθε μέρα δεν θα μπορούσε.
15: Δεν θα μπορούσε, σαφώς. Να πούμε ότι έχω επιχειρήσει τουλάχιστον 5 φορές να επικοινωνήσω σήμερα με τον κύριο Μοσχόπουλο, αλλά έχει καταστεί αδύνατον, δεν απαντάει στο τηλέφωνο του, ενώ στο παρελθόν με το πρώτο χτύπημα απαντούσε αμέσως. Σήμερα ο κύριος Μοσχόπουλος δεν έχει απαντήσει, τον έχω πάρει 5 φορές, δεν μου απάντησε, οπότε δεν μπορούμε να τον έχουμε και στην εκπομπή.
14: Ναι.
15: Να το θέλαμε πολύ να ακούσουμε την άποψή του.
14: Ναι, γιατί φανταζόμαστε ότι θα είναι κάπως πιο χρήσιμο από το να διαβάζουμε ανακοινώσεις.
15: Ναι.
14: Ίσως αλλά να καταλαβαίναμε και περισσότερα πράγματα.
15: Αλλά δεν απαντάει. Οπότε, από εκεί και πέρα, εμένουμε στην
14: Ναι, το βέβαια να πούμε ότι δεν ξέρουμε εάν αυτή η παραίτηση έχει γίνει δεκτή, έτσι. Γιατί ο ίδιος λέει ότι την υποβάλλει εκ νέου. Είναι η δεύτερη φορά δηλαδή,
15: ναι,
14: που το κάνει αυτό.
15: γίνει, δεν γίνει δεκτή, άμα επιμένει, θα γίνει. Δεν θα γίνει.
14: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί αυτό το κομμάτι.
15: Θα δούμε. Θα περιμένουμε. Την απάντηση του κυρίου Διευθυντή, αφού σε εκείνον απευθύνεται η παραίτησή του.
14: Ναι. Λοιπόν, να πάμε στις τροχονομικές παραβάσεις.
15: Να πάμε.
14: Γιατί είχαμε και αυτή την εβδομάδα από 27 δηλαδή Σεπτεμβρίου έως και 3 Δεκάτου.
15: Ναι.
14: Λοιπόν, είχαμε πρώτα απ' όλα σε όλο το Ιόνιο 2.625 τροχονομικούς ελέγχους και από αυτούς είχαμε 870 παραβάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Το 1/4 σχεδόν.
15: Μάλιστα.
14: Λοιπόν, 307 στην Κέρκυρα, 251 στη Ζάκυνθο, 177 στη Λευκάδα και μόλις, και το λέω μόλις γιατί σίγουρα είναι πολύ λιγότερες από όλες τις υπόλοιπες, μόλις 135. Πολλές,
15: είμαστε
14: αλλά
15: καλύτερα παιδιά από τα άλλα, από τις άλλες περιοχές, από τα άλλα νησιά.
14: Ναι. Λοιπόν, 205 στο σύνολο δηλαδή των 870 ήταν για κράνος, αρκετές δηλαδή σχεδόν 100 ήταν για υπερβολική ταχύτητα, 37 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 17 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, για μη χρήση ζώνης, για ασφάλεια, για κταίο, για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης, για χρήση κινητού τηλεφώνου και 452 άλλες παραβάσεις.
18: Κόσμος 96,5.
19: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
20: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
21: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, πάμε στη συνάντηση.
0: Ναι, είχαμε λοιπόν τη συνάντηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που ήρθαν εδώ στην Κεφαλονιά και συναντήθηκαν με φορείς του τουρισμού.
1: Ο κ. Μανώλης Χρωστοτουλάκης και η κυρία Κατέρινα Σπυριδάκη.
0: Ακριβώς. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιοδίας που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Κεφαλονιάς και Ιθάκης του κόμματος, παρουσία των αντιδημάρχων Αργοστολίου, κυρίου Κουρκουμέλη και Λιξουρίου της κυρίας Λουκέρη.
1: Μιας και ήταν για τον τουρισμό αρκετά, ναι, από τα θέματα.
0: Στη σύσκεψη τέθηκαν ζητήματα που απασχολούν τον τουριστικό κόσμο και την τοπική οικονομία, με κυριότερα το σχεδιασμό των θαλάσσιων πάρκων και τις πιθανές επιπτώσεις τους, την πορεία και τις προοπτικές της κρουαζιέρας, την επάρκεια και διαχείριση του νερού, την ενίσχυση των χρηματοδοτικών εργαλείων, τη συντήρηση και ανάδειξη των περιπατητικών μονοπατιών, τα προβλήματα της εκτός σχεδίου δόμησης, την υποστελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών σε τεχνικό προσωπικό. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε η ανάγκη διαρκούς διαλόγου με τους τοπικούς φορείς, ώστε οι αποφάσεις για την τουριστική ανάπτυξη να λαμβάνουν υπόψη τους τις πραγματικές ανάγκες της Κεφαλονιάς. Τη σύσκεψη των φορέων ακολούθησε η ανοιχτή συγκέντρωση στην Κοργιοαλένιο βιβλιοθήκη.
1: Μάλιστα.
0: Βλέποντας τις φωτογραφίες, θέλω να διορθώσω κάτι που είπα χτες, γιατί δεν έβλεπα κάπου τον κύριο Λευτέρη Κρητικό. Στη συνάντηση ο κύριος Κρητικός ήταν σε περίοπτη θέση.
1: Βεβαίως, απλά δεν ήταν ανάμεσα στους ομιλητές. Άλλωστε, ναι, το θέμα αφορούσε κυρίως τον τουρισμό και το περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτοί που έπρεπε, ναι, τέλος πάντων, ναι, ίσως να μιλήσουν και να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση ήταν άτομα...
0: Ναι. Ναι, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση πως ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής δεν τον έβλεπα σε κάποιες ανακοινώσεις που έκανε το κόμμα.
1: Να πούμε ότι σε όλα όσα συζητήθηκαν ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο νέο χωροταξικό για τον τουρισμό.
0: Ναι.
1: Για το οποίο εκφράστηκαν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τις επιπτώσεις που μπορεί αυτό να έχει στη φυσιογνωμία αλλά και το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης της Κεφαλονιάς. Και μάλιστα είπαν ότι το προτινόμενο πλαίσιο μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος των μεγάλων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και να πλήξει τις μικρές.
0: Αχα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, βέβαια, οι φορείς έθεσαν επιτάπητους και ζητήματα που αφορούν τις υποδομές, τη φέρουσα ικανότητα του νησιού. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο πάντα πρέπει να το κοιτάμε.
0: Και βέβαια.
1: Ναι, θέλουμε τουρισμό, ναι, θέλουμε να είναι περισσότερος ο τουρισμός, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και τη φέρουσα ικανότητα της Κεφαλονιάς. Ναι, τους θέλουμε.
0: Να
1: μπορούμε να τους έχουμε.
0: Εξυπακούεται.
1: Αυτό όχι, λοιπόν, είναι ένα θέμα.
0: Ένα σοβαρό θέμα.
1: Αυτό, ναι, γιατί πέρα από αυτό, πέρα από το αν μπορεί κάποιος να τους αντέξει, δηλαδή ένα νησί, ένας τόπος να αντέξει τον τουρισμό ή τον υπερτουρισμό, πρέπει να δούμε μήπως αν αυτός ο υπερτουρισμός θα πειράξει το τουριστικό του προϊόν.
0: Και βέβαια, και αντί να κάνει καλό, να κάνει κακό.
1: Γιατί η Κεφαλονιά είναι γνωστή για τις πιο ήσυχες διακοπές που προσφέρει.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Χρωστοτουλάκης από την δική του την πλευρά και η Κατερίνα Σπυριδάκη παρουσίασαν τις θέσεις αλλά και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, τουριστικής ανάπτυξης. Αυτό που είπανε είναι ότι θα πρέπει η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού με έμφαση στην ποιότητα να δοθεί έμφαση στην ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπογράμμισαν την ανάγκη να προχωρήσουν οι απαραίτητες επενδύσεις σε βασικές υποδομές ώστε η τουριστική ανάπτυξη να συνοδεύεται και από έργα που θα ενισχύουν την ανθεκτικότητα των νησιών και θα βελτιώνουν την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών. Αυτά βέβαια ήταν τα κυριότερα σημεία, έτσι.
0: Ναι.
1: Σήμερα το πρωί να σας πούμε ότι οι δύο βουλευτές ήταν προγραμματισμένο να επισκεφτούν την πολεοδομία Αργοστολίου και πολύ φαντάζομαι ότι ήδη πρέπει να βρίσκονται εκεί, γιατί 11 η ώρα ήταν προγραμματισμένο να βρεθούν στο κέντρο διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας για άτομα με αναπηρία στο Λιξούρι, στον Υπεριώνα.
0: Μάλιστα. Έχουν αρχίσει οι δραστηριοποιήσεις, έτσι,
1: των κομμάτων.
0: Ναι.
1: Και λογικό.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, μιας και μιλάμε για τα κόμματα, νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι πλέον υπάρχει και μια οργανωμένη παρουσία υποστηρικτών της Μαρίας Χριστιανού εδώ στην Κεφαλονιά.
0: Στο είχα πει, έτσι.
1: Ναι, όντως, το θυμάμαι.
0: Στο είχα πει.
1: Το θυμάμαι και θυμάμαι, δηλαδή, ότι είχαμε πει ακριβώς και τα ονόματα.
0: Ακριβώς. Τον δύο.
1: Τον δύο, ναι.
0: Περιμέναμε τον τρίτο.
1: Α, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εδώ φαίνεται ότι πλέον υπάρχουν κάποια άτομα. Να πούμε ότι στην προσωρινή συντονιστική επιτροπή συμμετέχουν η Γεράσιμος Φρατζιός, Βασίλης Λορετζάτος και Γαβριήλ Ρασιάς.
0: Αυτοί οι τρεις λοιπόν καλούνται εδώ να οργανώσουν την εκλογική εκστρατεία της κυρίας Χριστιανού στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη.
1: Ναι.
0: Να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία, βεβαίως.
0: Και
1: άλλωστε είναι ένα δύσκολο κομμάτι, έτσι, όταν είναι ένα νέο κόμμα, όταν πρέπει να πεις στον κόσμο, να τον ενημερώσεις για το τι πρεσβεύει το συγκεκριμένο κόμμα και τι θέλουν. Νομίζω ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο να το κάνεις.
0: Είναι ακόμα πιο δύσκολο και πιστεύω ότι άργησαν, γιατί θυμάσαι στην αρχή πόσο είχε φουντώσει το κύμα υπέρ της κυρίας Χριστιανού και βλέπεις τώρα το έργο της Συντονιστικής Επιτροπής δυσκολεύει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και εγώ, μάλιστα, για να είμαι ειλικρινής, επειδή ο Βασίλης Λορετζάτος είναι φίλος μου, του λέω τι θες και ανακατεύεσαι, και μου λέει υποστηρίζω τους λόγους για τους οποίους κατεβαίνει. Μου λέει γιατί με εκπροσωπούν.
1: Ωραία.
0: Λέω αφού σε εκπροσωπούν, εντάξει, αλλά εγώ σου λέω, Βασίλη μου, ότι δεν είναι και τόσο ευχάριστα τα πράγματα για την κυρία Χριστιανού γενικά, οπότε δεν θα ήθελα να φορτωθείς κι εσύ κάτι.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι θα φορτωθεί κάτι, εντάξει, νομίζω ότι βέβαια και ο ίδιος το ξέρει ότι είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα.
0: Το είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εκείνο που μου είπε και με προβλημάτισε, μου λέει, ξέρεις με πόσο κόσμο κουβεντιάζει και οι οποίοι εντερνίζονται τις απόψεις της κυρίας Χριστιανού. Λέω, τις απόψεις τους μπορεί να τις εντερνίζονται, αλλά την ίδια θα την ψηφίσουν, ναι. Ιδού η απορία, λέω. Και με κοίταγε έτσι απορριμμένος.
1: Έχω την αίσθηση ότι ο δρόμος μέχρι τις εκλογές
0: είναι
1: αρκετά μακρύς, βασικά. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, ναι. Και τώρα όσοι εστερνίζονται απόψεις του ενός ή του άλλου κόμματος θα φανεί στις κάλπες.
0: Στις κάλπες. Και βέβαια και ο κύριος Γαβρίλη Ρασιάς είναι ένα δυναμικό στοιχείο για τη Σάμη, έτσι. Είναι επιχειρηματίας μεγάλος στη Σάμη, είναι αποδεκτός από την κοινωνία εκεί. Ανακατεύεται πολύ με τα κοινά, και αυτός μια προσωπικότητα της Σάμης. Ας ελπίσουμε ότι, εντάξει, θα ανταπεξέλθουν σωστά στο βαρύ έργο που έχουν αναλάβει. Φίλε Βασίλη, ο Θεός να είναι μαζί σου. Για τον κόσμο δεν σου εγγυώ.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να πούμε επίσης ότι είχαμε και μία επικοινωνία λίγο νωρίτερα. Προσπαθήσαμε δηλαδή να έχουμε εδώ και την κυρία Παπαναστασάτου.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε βέβαια ακόμα, ενδεχομένως, γιατί είχε συνάντηση.
0: Σε σύσκεψη,
1: λοιπόν,
0: ήταν πολύ σοβαρή.
1: Ήταν σε σύσκεψη, διότι εδώ, όπως σας είχαμε ενημερώσει, έχουν έρθει αγοραστές από την Ινδία και τη Σουηδία. Από δύο αγορές.
0: Βέβαια.
1: Οι οποίες, εντάξει, ίσως να μην είμαστε εμείς πολύ γνωστοί σε αυτούς, αλλά οι ίδιοι θέλουν να αποκτήσουν σχέσεις μαζί μας.
0: Κοίτα, μας γνωρίσαν από τις εκθέσεις που έγιναν.
1: Ναι, όλα αυτά τα χρόνια.
0: εκτίμησαν τα προϊόντα τα οποία παράγει η Κεφαλονιά.
1: Πολύ καλό.
0: Και έρχονται εδώ να τα αγοράσουν.
1: Ευχάριστο. Και να τα προωθήσουν στις δικές τους αγορές, έτσι.
0: Βεβαίως. Και οι οποίες είναι τεράστιες.
1: Και δυναμικές, εγώ θα έλεγα. Υπάρχει μια δυναμική.
0: Βέβαια, δεν το συζητώ. Και πάνω απ' όλα, τουλάχιστον για τη Σουηδία, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την ποιότητα της και κοινωνίας εκεί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό.
1: Ναι. Από τη μία πλευρά κοιτάς την ποιότητα και από την άλλη την ποσότητα. Γιατί μάλλον έτσι
0: γίνεται.
1: Ναι, έτσι
0: είναι. Η Ινδία είναι, στην Ινδία πάνω απ' όλα είναι η ποσότητα. Η Σουηδία είναι η ποιότητα της κοινωνίας εκεί και των ανθρώπων και του, γενικά του κράτους όλου. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι άκρως ενδιαφέροντα. Και δεν ξέρω εάν στις ποσότητες θα μπορέσουν να τα αποεξέλθουν.
1: Όχι, εντάξει, νομίζω ότι θα μπορέσουν.
0: Επιχειρηματίες, μακάρι.

0: Λοιπόν, έχουμε μια ανακοίνωση από τη Λάση Ιωνίων-Ίσων σχετικά με τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις εξορίξεις στη γειτονιά μας. Καλούν τον κερκυλαϊκό λαό σε επαγρύπνηση. Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις εξορίξεις σύντροχων Αθράκων στο Ιόνιο βορειοδυτικά της Κέρκυρας, το κοίτασμα λέει Άσοπος 1, επιβεβαίωσε αυτό που η λαϊκή συσπήρωση έχει καταγγείλει από την πρώτη στιγμή. Η Περιφερειακή Αρχή, αντί να υπερασπιστεί τις ανάγκες και τα συμφέροντα του λαού των νησιών μας, ανέλαβε να υπερασπιστεί την κυβερνητική πολιτική και τους σχεδιασμούς των ενεργειακών ομήλων, αναπαράγοντας τα γνωστά επιχειρήματα περί ανάπτυξης και αντισταθμιστικών ωφελών με τον μανδύα των περιβαλλοντικών προϋποθέσεων ασφαλείας. Η παράταξη του κυρίου Τεπεκλή προσπάθησε να περάσει το θέμα στα ψηλά, στη γνωστή γραμμή της καλλιέργειας εφησυχασμού, και γνωμοδότησε θετικά παρά τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας. Η παράταξη της κυρίας Κράτσα, συνεπής θειασότης της κυβερνητικής πολιτικής, ψήφισε θετικά, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο αυτές παρατάξεις δεν διαφέρουν στις βασικές πολιτικές. Η παράταξη Ανάσα, στην οποία συγκατοικεί όλος ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η παράταξη Μένουμε Ιόνιο, στην οποία κατοικεί το ΠΑΣΟΚ, καταψήφισαν. Όμως, παρά τις επιμέρους παρατηρήσεις και επιφυλάξεις που διατύπωσαν, απέφυγαν να αναμετρηθούν με την ουσία του ζητήματος, δηλαδή με την πολιτική που μετατρέπει την ενέργεια σε εμπόρευμα, τον φυσικό πλούτο της χώρας σε πεδίο ανταγωνισμού και κερδοφορίας μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων. Δεν είπαν κουβέντα για τους κινδύνους από την εμπλοκή της χώρας της Κέρκυρας και των διαποντίων ίσκιων. Καμία έκπληξη, αφού τα κόμματά τους ως κυβερνήσεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο με την ψήφιση συμφωνιών και συμβάσεων παραχώρησης του ενεργειακού πλούτου, όπου εντάσσεται και η βορειοδυτική Κέρκυρα. Να θυμηθούμε επίσης τη στάση των Περιφερειακών Συμβούλων του ΠΑΣΟΚ στην ΠΕΙΝ, που ψήφισαν χωρίς αστερίσκους υπέρ το 2017 και το 2019. Η στάση της Περιφερειακής Αρχής αποκαλύφθηκε και από τη μεθόδευση της συζήτησης. Τα επιχειρήματα του Περιφερειάρχη κυρίου Τρεπεκλή, ο οποίος αποχώρησε νωρίς από τη συνεδρίαση, ότι η περιφέρεια έπρεπε να κινηθεί γρήγορα επειδή καθυστέρησε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, και διαφορετικά θα προχωρούσε η κυβέρνηση χωρίς τη δική της παρέμβαση, ότι δεν νομίζω να θέλουν οι κυβερνήσεις να καταστρέψουν το Ιόνιο, αυτό είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, ότι υπάρχει το Συμβούλιο Επικρατείας και οι προσφυγές, καθώς επίσης και το αμίμητο επιχείρημα του κυρίου Ιωάννου ότι η σημερινή ΜΠΚΕ, τι είναι αυτό ρε ΜΠΚΕ, το ξέρεις, δεν έχει σχέση με την ΣΜΠΕ των εξορίξεων στη χώρα, γιατί αφορά ένα σημείο στο Ιόνιο. Τα αφήνουμε στην κρίση του κερκυραϊκού λαού. Και αναφέρονται στους μύθους αυτής της ιστορίας. Πρώτος μύθος, λέει, ανάπτυξη και ευημερία. Η εμπειρία από την απελευθερωμένη αγορά ενέργειας αποκαλύπτει το αντίθετο. Η ύπαρξη ενεργειακών πόρων, οι μεγάλες επενδύσεις.
1: Είναι μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων.
0: Μάλιστα. Η δραστηριοποίηση πολυεθνικών δεν εγγυώνται φθηνό ρεύμα, ούτε εξασφαλίζουν ότι ο παραγόμενος πλούτος θα επιστρέψει στην κοινωνία. Για φθηνότερη ενέργεια και ενεργειακή αυτάρκεια μιλούσαν στο λαό όταν προωθούσαν τα σχέδια των ΑΠΕ, αλλά ο λαός είδε εκτόξευση των τιμολογίων και λόγια του αέρα. Τώρα εδώ, με συγχωρείς, μπορεί να

0: αμφισβητήσει κάποιος αυτά που λένε? Είδες εσύ κανιά μείωση?
1: Όχι, μείωση δεν είδα.
0: Αυξήσεις είδες?
1: Σχεδόν.
0: Τι μας λέγανε για τις ΑΠΕ?
1: Ότι θα μας σώσουνε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν,
1: από τα δυσβάσταχτα κόστη.
0: Εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν άδικο. Μύθος δεύτερος. Αντισταθμιστικά ωφέλη γελάνε μέχρι, λέει, και τα γεωτρύπανα. Υπήρα σχεδόν 20 χρόνων από τέτοιες διακηρύξεις όλων των κυβερνήσεων, είναι εδώ. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Περνούσαν οι αγωγοί, αλλά ο λαός της περιοχής κάνει πρωταθλητισμό στην ενεργειακή φτώχεια. Δυτική Μακεδονία, χιλιάδες εργαζόμενοι έμειναν στον δρόμο χωρίς να ξέρουν πώς να ζεστάνουν τα σπίτια τους, και στη γειτονιά μας ανεμογεννήτριες στην Κεφαλονιά, ελάχιστα ανταποδοτικά μερικών χιλιάδων ευρώ σε 4 δημοτικές κοινότητες, μάλιστα την ίδια ώρα που η παραγωγή ενέργειας από τις ΑΠΕ που είναι εγκατεστημένες στην Κεφαλονιά είναι τέτοια που μπορεί να καλύψει και να περισσέψει όλη την ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση της Κεφαλονιάς για όλο το έτος.
1: Ναι, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό πραγματικά.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί εφόσον υπάρχουν οι ανεμογεννήτριες, εμείς πληρώνουμε αυτά που πληρώνουμε. Δηλαδή, εντάξει, εννοείται ότι θα πληρώσεις και για τη συντήρησή τους και για όλα, αλλά το θέμα είναι ότι εφόσον υπάρχει, γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα?
0: Άλλα μας λέγανε και άλλα συμβαίνουν. Δεν μπορεί κανείς ούτε εδώ να φέρει να πει ότι δεν μιλάνε σωστά. Μύθος τρίτο. Περιβαλλοντικοί όροι και η κρατική έλεγχη. Το γνωστό άλοθη των πρόθυμων για να καμφθούν οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, την ίδια στιγμή που το κράτος υποστελεχώνει τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς, νομοθετεί την ασυδοσία και τις διευκολύνσεις προς τους επενδυτές. Παραδείγματος χάρη, οι συμβάσεις παραχώρησης προβλέπουν έγγραφη προειδοποίηση της εταιρείας πριν τον έλεγχο. Παραδείγματος χάρη στην Κεφαλονιά, μετά από καταστροφές εκατοντάδων εκατομμυρίων από τον Ιαννό το Σεπτέμβριο του 20, που μεγάλο μέρος της ευθύνης το έχουν τα αιωλικά πάρκα, με βάση τη μελέτη Master Plan της ΠΙΝ, έτσι, λόγω και της μη υλοποίησης των έργων που προέβλεπε η σχετική νομοθεσία και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λόγω κόστους για τις εταιρείες. Ανύπαρκτη έλεγχη από πλευράς ΠΙΝ και κράτους και κανένα έργο αποκατάστασης 6 χρόνια μετά. Και καλεί τον λαό σε επαγνύπνηση και να μην αποδεχτεί ως μονόδρομο τους σχεδιασμούς των ενεργειακών ομίλων και τις υποσχέσεις για ωφέλη που θα μοιραστούν δίθεν σε όλους από ένα εχθρικό για το λαό κράτος και τους αχόρταγους επενδυτές.
1: Μάλιστα.
0: Και λένε και πολλά άλλα, βέβαια.
1: Πάντως, μιας και υπάρχει κάλεσμα προς το λαό, να πούμε ένα επιπλέον κάλεσμα που υπάρχει για σήμερα 7 η ώρα. Είναι η πικετοφορία από το εργατοϊπαλληλικό κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Είναι ενάντια στην επίσκεψη που όμως πραγματοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής.
0: Έρχεται εκ των υστέρων, γιατί στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές πραγματοποιήθηκε την ίδια.
1: Την Τρίτη.
0: Βέβαια.
1: Σήμερα φεύγει ο κύριος Ρούμπιο, ναι, το πρωί τώρα.
0: Σας καλούν, ας πάτε.
1: Καλά, είδα και το γεύμα. Είδα το γεύμα που φάγανε.
0: Ναι, τι φάγανε?
1: Ντολμάδες με θαλασσινά.
0: Τρέχανε τα σάλια σου? Ήταν ωραίο το φω.
1: Έτρεχα εγώ να κρυφτώ, γιατί εγώ δεν έχω καλή σχέση με το ψάρι.
0: Α, ναι, έχεις δει.
1: Ντολμάδες με θαλασσινά.
0: Ωραίο θα ήταν. Πάμε για διαφημίσεις, έλα.

0: Κόσμος 96,5.
1: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα και όπως πάμε κάθε φορά αυτή την ώρα, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία σίγουρα θα σχολιάζουν την επίσκεψη Ρούμπιο. Λοιπόν, ξεκινάμε με την εφημερίδα Κόντρα. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο, ο Ρούμπιο. Να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, σε απόγνωση οι μικρομεσαίοι, χιλιάδες λουκέτα τα τελευταία 3 χρόνια σε αρτοποιία. Έβλεπα και σήμερα το πρωί οι αρτοποιούς να μιλάνε και να περιγράφουν πόσο ασφυκτικό είναι το πλαίσιο για αυτούς, γιατί καταλαβαίνετε ότι και το ρεύμα είναι πάρα πολύ που καταναλώνουν και όλα, και οι περισσότεροι μάλιστα από ό,τι λένε λειτουργούν με αέριο και τους έχει πνίξει στην κυριολεξία. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει, βλέπω εδώ μία δήλωσή του που την έχει το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Κόντρα, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, αλλά να ενώσω. Πηγαίνουμε στην επόμενη εφημερίδα, η οποία είναι το Ποντίκι. Τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις. Πλήρης ταύτιση, η ταύτιση στα ζητήματα εξοπλιστικού, οικονομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος, έμεσες παρενέσεις του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για διευθετήσεις των εκκρεμωτήτων με την Τουρκία. Πολύ καλά λόγια από τον Ρούμπιο, αλλά δίχως καθαρές εγγυήσεις ασφάλειας. Η εφημερίδα Τα Νέα. Τα ψηλά γράμματα, λέει, οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες για, και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται με τη χθεσινοβραδινή ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα. Ήταν απέναντι εκεί από την Ακρόπολη και τη βλέπανε και την θαυμάζανε και όλα αυτά. Λοιπόν, και η τρομοκρατία στο τραπέζι Ρούμπιο Μητσοτάκη Γεραπετρίτη, το προσφυγικό στην κορυφή της ατζέντας και οι απειλές από την μαζική μετανάστευση και πώς θα αντιμετωπιστούν, προς άμεση ανταλλαγή πληροφοριών Αθήνας-Ουάσιγκτον και τι θα ισχύσει το 2027, μισθή και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης. Τι προκύπτει με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού? Αύξηση 3,9 στους μισθούς, 2,8 στις συντάξεις. Η εφημερίδα Απογευματινή, ομιλία ορόσημο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Πνίκα με θέα τον Παρθενώνα. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας. Ύμνια για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα, διαβουλεύσεις για αέριο από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο το 2028 και Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχέσεις μας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Κάτω η εφημερίδα Απογευματινή λέει «Πόλεμος μέχρι σε σχάτων» με βαριά λόγια και μιλάει βεβαίως για την Βύση και τον Καρβέλα. Και από δίπλα έχει «Η Λερναία Ύδρα, το κύκλωμα του Καμπούρη».
1: Ο Καμπούρης, ο οποίος παρουσιαζόταν ως πανφτωχός, καθημερινά πήγαινε στο καζίνο στο Λουτράκι και ξόδευε 20 με 30.000 τη βραδιά.
0: Εκεί έβγαζε τις φωτογραφίες με την γυναίκα του, φαίνεται. Πάντως σήμερα ακούγα μία γυναίκα η οποία στην πραγματικότητα ξετύλιξε το κουβάρι.
1: Ναι, αυτή που...
0: Αυτή να άκουγα. Η οποία γυναίκα δούλευε για τον ίδιο αλλά στο τηλεοπτικό κομμάτι, και είπε ότι, της είπε, θα σε δηλώνω ας πούμε με τα βασικά, αλλά θα παίρνεις 600 ευρώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η γυναίκα αυτή, επειδή ήταν μόνο γονέας 2 παιδιών νομίζω, το δέχτηκε, δεν ήξερε. Γιατί βρήκε κάτι, φανταζόμαι μετά από πολύ ψάξιμο, και το δέχτηκε αυτό το πράγμα. Αλλά κάποια στιγμή, μετά από κάποιο διάστημα, όταν έκανε τη φορολογική της δήλωση, το καθαριστικό της, ήταν περίεργο. Τι εννοούμε περίεργο? Εκεί που ας πούμε ο μισθός, τα ετήσια έσοδα θα έπρεπε να είναι γύρω στις 7.200 ευρώ με βάση τα 600. Α, γιατί δεν έπαιρνε ούτε επιδόματα, ούτε δώρα, ούτε τίποτα. Τις εμφανίστηκαν γύρω στις 18.000.
1: Όχι, παραπάνω νομίζω.
0: Κάπου τέλος πάντων εκεί, ναι. Και αυτό βεβαίως
1: έβαλε σε ιδέες.
0: Εκτός από το ότι την παραξένεψε, της ήρθε και τέτοιο να πληρώσει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι αυτό, ότι κάπου εκεί ας πούμε άρχισε και η ίδια να καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει και αποφάσισε να το ψάξει. Το έψαξε με μία δικηγόρο η οποία ήταν φίλη της.
1: Βέβαια.
0: Και είπε ότι αν δεν ήταν φίλοι μου, ενδεχομένως να μην είχα μπει και στη διαδικασία, γιατί θα έπρεπε να πληρώσω πολλά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, το έψαξαν, έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν και πιάστηκαν οι συγκεκριμένοι στη φάκα.
1: Εδώ έρχεσαι να πεις ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί κυνηγάνε έναν φουκαρά για 100, για 200 ευρώ, για 500, χάνει το σπίτι του, πάει φυλακή. Και έπρεπε μία εργαζόμενη να ανοίξει τα μάτια στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Αυτό σημαίνει τι?
0: Αυτό σημαίνει ότι εθελοτυφλούν
1: ακριβώς
0: οι ελεκτικοί
1: ακριβώς
0: μηχανισμοί.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα Καθημερινή, Μάρκο Ρούμπιο: δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Συνέντευξη, έχει η Καθημερινή συνέντευξη με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Επίσης, επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχει μία τροπολογία για να επιδοτηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα, τέλος πάντων, και τι επιδότηση, άμα έχει φτάσει στα ύψη που έχει φτάσει, δεν ξέρω δηλαδή πραγματικά τι θα κάνει και αυτή η επιδότηση.
1: Δηλαδή, από τα 15 λεπτά τους πάει στα 30. Σώθηκε ο κόσμος.
0: Ζεστάθηκε το κοκαλάκι.
1: Τελείωσε. Και γκρινιάζεται, μωρέ. Δεν τρέπεστε. Πού έχετε μια λαοπρόβλητη κυβέρνηση
0: να σας επιδοτεί το πετρέλαιο θέρμανσης
1: με 30 λεπτά. Ξέρετε τι είναι 30 λεπτά για το Μητσοτάκη? Μεγάλη δουλειά.
0: Επίσης στην εφημερίδα Καθημερινή: μετεμποδίων η απόκτηση ηθαγένειας για τους ομογενείς, και αυτό λόγω γραφειοκρατίας. Τι περίεργο.
1: Ναι.
0: Εκδηλώσεις μνήμης σε προεκλογικό φόντο στο Ισραήλ. Επειδή χθες είχαμε τη συμπλήρωση των 3 ετών. Να.
1: Είδαμε στη τηλεόραση φοβερές σκηνές, έτσι.
0: Ναι, και είναι πραγματικά φοβερές σκηνές. Τις οποίες βέβαια τις είχαμε δει, αλλά στην πραγματικότητα ο νους μας τις είχε διαγράψει και η μνήμη μας. Δεν θέλαμε απλά να τις θυμόμαστε. Και να πούμε βεβαίως ότι λέμε για την ημέρα αυτή εκδηλώσεις μνήμης, γιατί σαν χθες είχαμε την συμπλήρωση 3 ετών από την ημέρα που η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ.
1: Εκεί λες ότι αισθάνεσαι ντροπή για το ανθρώπινο είδος, βλέποντας αυτές τις σκηνές και ιδιαίτερα με τα παιδιά και τις γυναίκες. Συμπεριφορά ζώων προς ζώων και όχι συμπεριφορά ανθρώπων προς άνθρωπο. Ήταν εγώ χτες που τα ξανάδα.
0: Ναι, μα σηκώθηκε η τρίχα.
1: Ήταν η τρίτα, έλεγα, Παναγία μου, σε τι κόσμο ζω? Όχι ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Δεν λέμε για κάποιον που είναι καλύτερος ή χειρότερος.
1: Λέμε αυτό που είδαμε. Αυτό που είδαμε με τα αθώα παιδιά που πήγανε να διασκεδάσουν και δυστυχώς βρεθήκανε να βιάζονται, να σκοτώνονται, να μαχαιρώνονται, να τους κόβουν τα κεφάλια. Σκηνές φοβερές.
0: Εν τω μεταξύ θα πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα, να το υπενθυμίσουμε. Δηλαδή τα θύματα μεν είναι αυτά, αλλά Μετά από όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί, υπήρξαν και άλλα θύματα, τα οποία ήταν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έζησαν τις φρικαλαιότητες, μείνανε ζωντανοί σε όλη τη φρίκη.
1: Βέβαια.
0: Αλλά η επιστροφή στον χώρο τους και στην καθημερινότητά τους δεν μπόρεσε έλθει ποτέ.
1: Με τίποτα.
0: Και αυτό τους οδήγησε στην αυτοκτονία.
1: Με τίποτα. Είδες που καταντάει ο άνθρωπος, που φτάνει ο άνθρωπος. Η απελπισία που τον φτιάχνει.
0: Ναι. Είναι το ένστικτο βέβαια της επιβίωσης από τη μία πλευρά για τους ανθρώπους που ζούσαν κάτω από τις φρικτές συνθήκες, αλλά το ένστικτο της επιβίωσης δεν λειτουργήσε μετά.
1: Μα, σωστό.
0: Λοιπόν, πηγαίνουμε στον ελεύθερο τύπο. Ισχυρή συμμαχία, τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υποκλήθηκε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία και στον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας. Στον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Σε ομιλία του στην Πνίκα, οι αναφορές σε Πλάτωνα, Αριστοτέλη και Πλούταρχο τι λένε για τις αρχές και τις αξίες του δυτικού κόσμου. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Πώς θα μονιμοποιηθούν 9.000 συμβασιούχοι σε παιδικούς σταθμούς? Υπάρχει και αυτό το θέμα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Και έχω να σας πω ότι ο Ελεύθερος Τύπος έχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, αν πέσει στα χέρια σας. Η Αργεντινή δάκρυσε για το αντίο του Μέση. Παγκόσμια υπόκληση στον Superstar.
1: Θα στο εκμυστηριευθώ.
0: Α, δάκρυσε και ο Δημήτρης Αλοΐζος.
1: Δάκρυσα και εγώ, ναι. Όταν είδα τις σκηνές εχθές, αυτές τις σκηνές, και ιδιαίτερα δάκρυσα τη στιγμή που είδα να δακρύσουν τα παιδάκια.
0: Αυτά τα παιδάκια, ακόμα και 5 ετών και 6 ετών, αυτά τα παιδιά, επειδή ξέρουμε ότι οι συγκεκριμένες χώρες, όλες της Λατινικής Αμερικής, έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με το ποδόσφαιρο, αυτά γεννήθηκαν και μάλιστα στο τελευταίο Μουντιάλ σίγουρα τον είδαν τον Μέση. Θα έχουν ακούσει λοιπόν από γονείς, δεν ξέρω, ίσως και άλλους συγγενείς, οτιδήποτε, θα έχουν ακούσει.
1: Και που παίζουν μπάλα σε αλάνες, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και πολλοί δεν έχουν μπάλες κανονικές. Φτιάχνουν τις σπάνινες που φτιάχνουν.
0: Ναι, εντάξει, αυτά συνέβαιναν λίγο πιο παλιά στη Βραζιλία, ναι. Όχι τόσο στην Αργεντινή. Η Αργεντινή είναι λίγο πιο μπροστά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά παρόλα αυτά, όλοι νομίζω ότι γνωρίζουν τον Μέση. Να πω κάτι. Υπάρχουμε και εμείς, η δική μου η γενιά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εγώ, για παράδειγμα, δεν γνώρισα στα γήπεδα τον Κρόιφ.
1: Ναι. Ένα τον γνώρισα εγώ.
0: Αλλά
1: και τον είχα Θεό.
0: Παρόλα αυτά, γνωρίζω και εγώ την αξία που είχε για το ποδόσφαιρο ο Κρόιφ, έτσι.
1: Βέβαια. Και εδώ έρχεσαι τώρα, γιατί ο έτερος από την Πορτογαλία καταξευθυλίστηκε. Καταξευθυλίστηκε και ζητάει και συγγνώμη από τον προπονητή και από τον κόσμο και λέει θέτω τον εαυτό μου στην εθνική πάλι.
0: Αν κάτσει κάποιος και δει κάτι, δηλαδή έχουμε δύο ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Την ημέρα που ένας superstar του ποδοσφαίρου αποχωρεί από την εθνική του ομάδα, ο άλλος επιστρέφει στην εθνική του ομάδα. Μία είδηση όμως που σίγουρα δεν μπόρεσε να επισκιάσει την αποχώρηση.
1: Με τίποτα. Μα κοίτα να δεις, αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές που μπορεί να ήταν οι καλύτεροι στον κόσμο, που μπορεί να είναι και είναι οι καλύτεροι στον κόσμο, διαφέρουν στο ήθος.
0: Δεν, εντάξει, δεν θέλω να πω, γιατί δεν τους ξέρουμε κιόλας.
1: Στο ήθος και στον εγωισμό διαφέρονται. Έχεις τα παραδείγματα, τα ζωντανά.
0: Γνωρίζουμε αυτό που βγαίνει προς τα έξω.
1: Ναι,
0: δεν ξέρουμε πώς μπορεί να είναι στον υπόλοιπο βίο τους. Λέμε, και γι' αυτό δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω.
1: Σε αυτό που βλέπουμε.
0: Σε αυτό που βλέπουμε, ναι.
1: Και που ξέρουμε. Αυτό έχουμε να πούμε.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών ήλθε. Πήρε 4 δις και απήλθε. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Μάρκο Ρούμπιο, σιγή χθίως από τους δύο Υπουργούς Εξωτερικών για Τουρκία και Ελληνοτουρκικά, σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Επίσης, Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου. Απούσα η αρχιτέκτονας του πολέμου στην Ουκρανία, Ουάσιγκτον, η Ουάσιγκτον είναι ο αρχιτέκτονας της του πολέμου, έχει φορτώσει το λογαριασμό της σύραξης στους πρόθυμους Ευρωπαίους. Οι μόνες που ευνοούνται είναι οι πολεμικές βιομηχανίες που θησαυρίζουν.
1: Το περιμένανε από τέτοιους ότι θα κάνουν τέτοιες πωλήσεις
0: οι πολεμικές βιομηχανίες.
1: Βέβαια, με τίποτα.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία, Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο, δεν ξέρω, τον έχουν βαφτίσει έτσι όλοι. Πόντιος Πιλάτος. Υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία, ένυψε τα σχήρας του για το καλώδιο, γι' αυτό προφανώς. Πήρε το ναι σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια. Το σοκ της ιδιωτικής διπλωματίας για τα καλοπιάσματα από την Πνίκα με φόντο την αρχαία Ελλάδα, χλιαρός για την Γκυλφόιλ, εν τω μεταξύ η Γκυλφόιλ, όλο αγάπες και λουλούδια και αγκαλιές και φιλιά ήτανε. Τώρα αυτός ήτανε χλιαρός, φαίνεται.
1: Ναι.
0: Η κυρία Ρούμπιο μάλλον είναι, θα τη φοβάται την κυρία Ρούμπιο. Λοιπόν, θερμή η χειραψία, άγνωστος ο λογαριασμός, δηλαδή έτσι χαιρετήθηκαν δύο χειραψίες, αλλά δεν ξέρουμε τελικά για τη συμφωνία αυτή τι κρύβει αυτή η χειραψία. Ξεπέρασε κάθε όριο η δουλοπρέπεια του Υπουργού Εξωτερικών, κατώτερη των κρίσιμων περιστάσεων Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης.
1: Εγώ τον είδα να είναι εδώ σαν ηγέτης κράτους.
0: Ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Ναι,
0: ο Μάρκο Ρούμπιο θεωρείται καταρχάς ο διάδοχος του Τραμπ.
1: Ο επόμενος πλανητάρχης, ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι, θεωρείται ο διάδοχος του. Τώρα δεν ξέρω εάν θα γίνει αυτό, αλλά Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εφημερίδα Εστία. Ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να δηλώσει ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν το έργο. Μίλησε για λεπτές ισορροπίες που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες, οι οποίες πρέπει να επιληθούν οι διαφορές και οι λεπτές ισορροπίες πρέπει να επιληθούν από την διπλωματία και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Σιωπή για τις εξορίξεις της Σεύρων και της Exxon Mobil νοτίως της Κρήτης. Ψυχρολουσία για Γεραπετρίτη που τον αποκάλεσε πολιτικό άνδρα διεθνούς κύρους. Δηλαδή πως έπρεπε να... Δεν ξέρω τι, αν τον αποκαλούσε δηλαδή διαφορετικά. Γιατί λέει ψυχρολουσία εδώ η εφημερίδα.
1: Το ψυχρολουσία δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Λοιπόν, η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πολεμικό ανακοινωθέν οι συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς και ασφάλεια. Στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο λαός να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή της χώρας στα αιματοβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, που θα απαιτήσει νέες θυσίες από τον ίδιο και τα παιδιά του, από το λαό δηλαδή. Και κινητοποίησης μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων στη Γαλλία, ομή παρέμβαση κυβέρνησης και δούνου του για διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Η εφημερίδα One Voice, ξεμπλοκάρει ο κάθετος διάδρομος, επίσκεψη Ρούμπιο νούμερο 1, έργο εθνικής σημασίας, ο αγωγός LNG.
1: Το κατά που κοιτάει κάθε μια εφημερίδα έχει και τα δικά της δημοσιεύματα, έτσι.
0: Η εφημερίδα Political, το ταμείο της επίσκεψης Ρούμπιο. από την πνίκα το νέο δόγμα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Δύση, τι συζήτησε με Μητσοτάκη Γεραπετρίτη Δένδια, το μήνυμά του «Η Ελλάδα πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας». Και υπάρχει και άλλο θέμα εδώ. Ξεδοντιάζουν το κύκλωμα απάτης. Ποιος ήταν ο αχυράνθρωπος κλειδί στις business του Καμπούρη?
1: Ο Κολοτούμπας.
0: Ποιος είναι ο Κολοτούμπας?
1: Ένα νούμερο που έβγαινε στις εκπομπές της ΘΡΑΣ που του πετάγανε λαχανικά και τώρα τον έχει κάνει, τον έκανε
0: αχυράνθρωπο. Τον εκμεταλλεύτηκε δηλαδή.
1: Ναι, ο οποίος έβγαινε έξω και ζητούσε δουλειά. Και έλεγε ότι θα το εξασφαλίσει δουλειά ο Καμπούρης, ας πούμε. Παρακάλαγε να βρει δουλειά γιατί δεν έβρισκε πουθενά.
0: Μάλιστα. Η εφημερίδα «Ο Λόγος», «Κόμβος ενέργειας και ασφάλειας η Ελλάδα», εγκομιαστικά σχόλια και μηνύματα από τον Μάρκο Ρούμπιο. Ένα θέμα αυτό. Προβληματισμός για το ενδεχόμενο της ελληνικής ναυτικής εμπλοκής στον κόλπο, στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης, τα μηνύματα της επίσκεψης Ρούμπιο και Μητσοτάκης από σύνοδο κορυφής Med9 δηλαδή. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις εναντί των αυξημένων τιμών ενέργειας.
1: Το είπε, ποιος τον ακούει?
0: Η εφημερίδα «Το Μανιφέστο», πυλώνα σταθερότητας η Ελλάδα, αποθέωσε τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, και Μάρκο Ρούμπιο, ιστορική η συμμαχία μας, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε οικονομία, ενέργεια και εμπόριο.
1: Έχεις να πεις τίποτα?
0: Και ακούστε τώρα, υπάρχει στην εφημερίδα «Το Μανιφέστο» κάτω ο κύριος Φαραντούρης.
1: Τι λέει?
0: Λοιπόν, θα το διαβάσω γιατί είναι το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας «Μανιφέστο». Ο γυρολόγος της πολιτικής κάνει και επαναστατική γυμναστική στο Στρασβούργο. Διαδηλωτής εξωτερικού. Πώς κατάφερε να τρυπώσει, να τρουπώσει, λέει, στο κόμμα Ανδρουλάκη. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ένθερμος υποστηρικτής του Κασελάκη. Αξιμειοσημείωτη η πολιτική ευληγησία του πιανίστα του ΠΑΣΟΚ. Η εφημερίδα «Εσπρέσο». Non-stop ξεκατίνιασμα ανάμεσα σε Καρβέλα και Βύση για τα φράγκα της συναυλίας «Φιάσκο» και στο βάθος ραντεβού στα δικαστήρια. Απόλυτη ξεφτύλα στον αέρα οι εμφανίσεις της 70χρονης στο Αθηνών Αρένα. Αποδέσμευσε τους μουσικούς της και την κοπανάει για ταξιδάκι αναψυχής. Έχω κι άλλο.
1: Έχει κι άλλο.
0: Έχω κι άλλο.
1: Ναι.
0: Τσάο Αντένα.
1: Ναι.
0: 30 χρόνια μετά διαζύγιο με πολλές μπηχτές και μνηστήρες σε αναμονή. Το παρασκήνιο της αποχώρησης στον Ράδιο Αρβίλα από τον Αντένα. Ο Αντώνης Κανάκης, γι' αυτό λέει 30 χρόνια μετά. Ναι. Ξέρουμε ότι το Ράδιο Αρβίλα είναι περίπου 20 χρόνια. Είχε κάνει και ένα διάλειμμα, έχει περάσει νομίζω από το Open.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Τέλος πάντων. Το θέμα είναι για τα 30 χρόνια, διότι ο Αντώνης Κανάκης, αν θυμάστε, και με του Σαμάν υπήρχε
1: στον Αντένα.
0: Στον Αντένα. Ήταν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό και.
1: Α, δηλαδή δεν θα είναι στον Αντένα φέτος η Αρβίλα?
0: Όχι, τέλος.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος τουλάχιστον από τον Αντένα. Δεν ξέρω, ναι, αν θα υπάρξει άλλη στέγη.
1: Θα πάει σε αντιπολιτευόμενο.
0: Λοιπόν, επίσης εδώ το άκουγα σήμερα το πρωί, το βλέπω κιόλας στην εφημερίδα «Εσπρέσο», υπάρχει ένα Amber Alert, ναι, ακριβώς έτσι όπως σας το λέω,
1: ναι, ναι, ναι,
0: έτσι, γιατί μία οικογένεια στον Τύρναβο ψάχνει την Πόπη την Προβατίνα. Του στόσκασε μάλλον η Προβατίνα.
1: Όχι, Προβατίνα, η Πόπη.
0: Η Πόπη.
1: Μάλιστα.
0: Η Πόπη Προβατίνα.
1: Θα βρει και κανένα κρυάρι, καλό φαίνεται.
0: Τι να, δεν ξέρω.
1: Το ακολούθησε.
0: Τάμπο, δεν ξέρω.
1: Στην κατοικία του.
0: Η εφημερίδα «Σταρ», εγκαταλείπει την Ελλάδα μετά τη σφαγή. Τα σχέδια της Άννας Βύση μετά τις σκληρές κατηγορίες του Καρβέλα σε άγνωστο μέρος της Ευρώπης δραπέτευσαν η Δύση και η Κούστα. Τι κρύβεται πίσω από την απέτηση του Καρβέλα για τεράστια ποσά? Έχουμε και αυτό. Επίσης, πώς η δημοσιογράφος Ισμήνη Ράλη τύλιξε σε μία κόλλα χαρτί τον Καμπούρη? Αυτή είναι που τον κατήγγειλε, έτσι. Αυτή έστειλε στη φυλακή τον Καμπούρη. Σύνδεση της δημοσιογράφου με πολιτικό πρόσωπο, καταγγέλει ο ποινικολόγος Γιάννης Γλύκας. Ότι δηλαδή είναι από κάποιο άλλο με κάποιο άλλο πρόσωπο, δεν ξέρω. Λοιπόν, το παρασκήνιο του διαζυγίου των δύο πλευρών, εκτός αντένα η Ράδιο Αρβίλα, γιατί αποχωρούν ύστερα από 30 χρόνια. Και στο σφυρί το ρετυρέ της Κοντού, έως και 5.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, τι θα γίνουν τα έργα τέχνης που είχε. Και υπάρχει και αυτό, πότε θα γίνει το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζονάκη? Έχει κλείσει, έχουν...
1: Πέρασε καιρό, ρε παιδί.
0: 40 μέρες.
1: Και καθημερινά στην τηλεόραση Μαζονάκης. Σαράντα μέρες πέρασε.
0: Σχεδόν, δεν έχουν περάσει ίσως ακόμα, αλλά σίγουρα κοντεύουν. Λοιπόν, ένα λεπτό, γιατί έχουμε ήδη ξεφύγει από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, οπότε θα πάμε σε διπλό διαφημιστικό διάλειμμα. Να κάνουμε έτσι ένα πέρασμα και από τις εφημερίδες. Δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται πάντως με την, με τη Δύση και τον Καρβέλα. Γίνεται ένας χαμός.
1: Ναι.
0: Ένας χαμός. Ποιος, ότι υπήρχαν κάποια συμφωνημένα τα οποία δεν του τάδεσε.
1: Θα μπλέξει τώρα και η ΑΔΕ. Λέει, άκουγα το πρωί να λένε ότι η Δύση δάνεισε 500.000 στον Καρβέλα και το δάνειο έχει φορολόγηση. Και ναι, τώρα λέει, ψάχνει η ΑΔΕ με ποια δικαιολογητικά έδωσε τα 500.000 στον Καρβέλα και αν πληρώθηκαν οι φόροι. Δηλαδή, εκτός του ότι ξεκατηνιάστηκαν μεταξύ τους, θα τους φλακώσει τώρα και η εφορία. Όπως καταλαβαίνεις,
0: Ναι, δεν νομίζω να έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Γιατί?
0: Γιατί όταν έχεις τόσα λεφτά, είπαμε, τους μικρούς ψάχνουν κυρίως. Εδώ βλέπω το εξής, ότι ακούστε τώρα, τα ασφαλιστικά, ο Νίκος Καρβέλας έχει, έχει μάλλον κάνει αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα για να σταματήσει η Δύση να τραγουδάει τα τραγούδια του. Εδώ μεταξύ, σκεφτείτε μόνο αυτό, ότι αν η Δύση σταματάει να τραγουδάει τα τραγούδια του Καρβέλα, δεν θα έχει τραγούδια.
1: Δεν έχει δικά άλλων συνδετών.
0: Δηλαδή
1: έχει ένα 5%.
0: Έχει, αλλά δεν, δηλαδή τα τραγούδια που όλοι αγάπησαν, που όλοι τραγούδησαν, που όλοι έκλαψαν με αυτά,
1: είναι
0: τραγούδια του Καρβέλα. Λέει, προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία, λέει ο Καρβέλας, παρά την ηθική μου δολοφονία.
1: Ναι.
0: Χονδροειδές ψέμα ότι ζήτησα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επέδειξα ανοήτως ανοχή σε συμπεριφορές όπως αυτή της Άννας και της κυρίας Μέρμιγκα Κούστα, ναι, δήλωσε ο Καρβέλας.
1: Είναι η εφοπλιστίνα η οποία έχει ασχοληθεί με τη δισκογραφία και έχει ανοίξει τη δισκογραφική εταιρεία που ανήκει η Δύση και η οποία διοργάνωσε και την
0: συναυλία. Μάλιστα. Πάντως, πραγματικά, αν τελικά πράγματι επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι έχει καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα,
1: ναι,
0: αυτό θα κλιμακώσει τη διαμάχη των δύο καλλιτεχνών, έτσι. Θα τους κάνει, δηλαδή, θα είναι ένας χαμός.
1: Θα δούμε κι άλλα.
0: Σε αυτό το σιριάλ.
1: Ναι.
0: Τώρα που πιάσανε και αυτό το σίριαλ όλες οι εκπομπές, γιατί οι εκπομπές, έχω να σας πω ότι πλέον τα θέματα της επικαιρότητας είναι τρία: Μαζονάκης, Βύση, Καμπούρης.
1: Τώρα έχει γίνει Καμπούρης, Βύση, Μαζονάκης. Έτσι πάει τώρα. Ο Καμπούρης έγινε πρώτη φίρμα στις μεγάλες τηλεοράσεις πλέον από Θράς που ήτανε. Θυμάσαι τον Μίστερ Μπούτια?
0: Ναι, τον θυμάμαι.
1: Ο Μίστερ Μπούτια,
0: ναι,
1: τσακωνότανε με τον Κολοτούμπα.
0: Α, κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα.
1: Αντιλαμβάνεσαι το τι γινόταν στις εκπομπές του.
0: Όπως βλέπετε, παρακολουθούμε ποιότητα.
1: Κοίτα να δεις.
0: Παρακολουθήσαμε ποιότητα στο παρελθόν, νομίζω όλοι μας.
1: Εκείνη την εποχή.
0: Εκείνη την εποχή η τηλεθέαση, ειδικά σε αυτές τις, τις εκπομπές, ήταν στα ύψη.
1: Θα ξαναδείς τον εθνικό, πώς τον λέγανε.
0: Ο εθνικός μας στάρ.
1: Στάρ. Θα ξαναδείς τον Μίστερ Μπούτια, θα ξαναδείς.
0: Δεν ξέρω κανέναν, υπάρχουν όλοι αυτοί.
1: Πολλοί ζούνε.
0: Ναι, πολλοί ζούνε, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση. Λοιπόν, ακούστε όμως και αυτό, είναι μια είδηση η οποία τώρα δεν έχει πολύ. Αθώοι δύο ψαράδες για το θάνατο Βαλιράκη.
1: Σόπαρε.
0: Ναι. Η δίκη, λέει εδώ και η σύζυγος, διέρχεσε περίπου ένα χρόνο. Ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την ενοχή των δύο αδελφών κατηγορουμένων. Ο πρώην υπουργός είχε βρεθεί νεκρός στις 24 Ιανουαρίου του 2021. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε πει ότι μάλλον αυτό είναι το Όχι, είναι το μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Και ψήφισαν κατά πλειοψηφία 6-1 την αθώωση των δύο ψαράδων.
1: Το 6-1 σημαίνει ότι
0: 6 να είναι αθώοι και ένας δήλωσε να κηρυχθούν ένοχοι.
1: Ναι, ο εισαγγελέας δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν στο ορκωτό μέσα είναι ο εισαγγελέας. Είναι ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας κάνει την πρόταση. Νομίζω ότι οι ένορκοι είναι αυτοί που κανονικά αποφασίζουν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω. Αμοιοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας. Ο πρόεδρος. Όχι μάλιστα. Ο εισαγγελέας, ναι. Που είχε την άποψη ότι οι δύο κατηγορούμενοι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι.
1: Μάλιστα.
0: Το δικαστήριο με την απόφαση του αυτή έκανε δεκτή την πρόταση που είχε κάνει σε προηγούμενη δικάσιμο εισαγγελέας της έδρας, ζητώντας την ενοχή των δύο κατηγορουμένων. Αυτό. Δεν έκανε δεκτή, συγγνώμη. Μην διαβάζουμε λάθος πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα, ότι οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, που δεν ξέρω βέβαια ποια ήταν τα στοιχεία, είναι μια υπόθεση, όποιος την έχει παρακολουθήσει ενδεχομένως να γνωρίζει, να γνωρίζει περισσότερα δηλαδή, οι δύο άνθρωποι φαίνεται να σκότωσαν τον Σύφη Βαλιράκη.
1: Εδώ υπήρχαν και αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είχαν καταθέσει ότι είδανε τους ψαράδες να κοπανάνε τον... από ό,τι διαβάζαμε, δηλαδή, στο παρελθόν. Τώρα, δικαιοσύνη. Αυτή είναι. Οι ένορκοι, δηλαδή, εδώ που τα λέμε, αθώσαν τους ψαράδες.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται, ναι. Εφόσον ήταν και ορκωτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μπορούμε να πάμε σε ένα κάπως μεγαλύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
2: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Όμιλος ενεχεί.
5: ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
9: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-26695.
10: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
11: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
12: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
11: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
12: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
13: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Marketos.
13: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
13: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
13: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
13: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
13: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
5: Κινηθείτε.
13: Προς το συμφέρον σας.
5: Προς το συμφέρον σας.
14: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Λοιπόν, θέλω να πω μία είδηση την οποία τη διαβάζω τώρα εδώ. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό που σας είχα πει για την 50χρονη πλέον, γιατί τώρα είναι 50χρονη, θανατοποινήτησα που της έκαναν δύο ενέσεις. Ναι, και δεν πέθανε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα την πεθάνανε.
0: Όχι.
1: Αλλά...
0: Καταρχάς έχουν πει ότι δεν μπορεί να χορηγηθεί τρίτη φορά η συγκεκριμένη ουσία. Λοιπόν, μπορεί πλέον να κινείται μέσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου, αλλά έχει σωματικές επιπλοκές και προβλήματα μνήμης. Αυτό είναι δηλαδή αυτό που της άφησε. Αυτό που έχει σκοτώσει τόσους και τόσους, της άφησε κάποια προβλήματα μνήμης και κάποια σωματικά προβλήματα.
1: Μάλιστα. Σκέψου τι... Βιονική γυναίκα πρέπει να τα.
0: Τώρα...
1: Για να αντέξει δύο ενέσεις θανατηφόρες που όλοι οι άλλοι δεν τις άντεχαν.
0: Ειλικρινά δεν ξέρω. Εντάξει, υπάρχουν οργανισμοί και οργανισμοί, έτσι. Εδώ τώρα φαίνεται ότι. Λέει ότι δεν μπορεί να επικοινωνήσει προσωπικά μαζί της ο δικηγόρος. Ενημερώθηκε όμως πως η ίδια κατάφερε για πρώτη φορά να κινηθεί μέσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
1: Μάλιστα. Την πλήρωσε για τα καλά το κράτος τώρα αυτή είναι. Θα την έχει μια ζωή να την πληρώνει.
0: Όχι, θα την έχει στη φυλακή. Η ποινή της παραμένει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό, μ' αρέσει. Το είπαμε βέβαια, αλλά η κυρία Σαρδαλή τα λέει έξω από τα δόντια.
1: Λοιπόν, έχουμε παρέμβαση της κυρίας Σαρδελή σχετικά με την θετική εξέλιξη του παιδιάτρου ή της παιδιάτρου που εμφανίζεται
2: γυναίκα
1: στην Ιθάκη. Αλλά ζητά και κάτι επιπλέον η κυρία Έπαρχος. Ένας γράφει λοιπόν στην παρέμβασή της: ένα σημαντικό βήμα για την υγειονομική κάλυψη της Ιθάκης φαίνεται πως γίνεται πραγματικότητα, καθώς η διαδικασία διορισμού παιδιάτρου στο κέντρο υγείας του νησιού παρουσιάζει θετική εξέλιξη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της επάρχου Ιθάκης Μαράγδας Σαρδελή, η ίδια χαιρετίζει την εξέλιξη ως αποτέλεσμα επίμονων διεκδικήσεων και θεσμικών παρεμβάσεων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η παρουσία ενός παιδιάτρου δεν λύνει τα συνολικά προβλήματα στελέχωσης του κέντρου υγείας. Ζητά επαρκές ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, υπενθυμίζοντας ότι οι κάτοικοι των μικρών νησιών δικαιούνται ασφαλή δημόσια περίθαλψη, χωρίς η πρόσβασή τους σε αυτήν να εξαρτάται από συγκυρίες. Και τι λέει ακριβώς: με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω τη θετική εξέλιξη στην πορεία του διορισμού παιδιάτρου στο κέντρο υγείας Ιθάκης. Ένα στόχος για τον οποίο διεκδικήσαμε, επιμείναμε και παρεμβήκαμε θεσμικά βρίσκεται πλέον σε θετική πορεία. Ως συντονίστρια έπαρχος Ιθάκης αισθάνομαι ικανοποίηση, γιατί κάθε φορά που η φωνή της Ιθάκης ακούγεται δυνατά και η διεκδίκηση μετατρέπεται σε αποτέλεσμα, κερδισμένος είναι ο ίδιος ο τόπος μας και οι άνθρωποι του. Όμως, ας είμαστε ξεκάθαροι, ένας παιδίατρος είναι ένα σημαντικό βήμα. Mm. Δεν είναι το τέλος της προσπάθειας.
0: Ακριβώς.
1: Η Ιθάκη απαιτεί και δικαιούται ένα επαρκώς στελεχωμένο κέντρο υγείας με το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων.

0: Η θετική εξέλιξη για τον παιδίατρο είναι μια σημαντική κατάκτηση. Τώρα συνεχίζουμε για την πλήρη και επαρκή στελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης, γιατί η Ιθάκη μας αξίζει περισσότερα και εμείς θα συνεχίσουμε να την διεκδικούμε. Αυτά με την υπογραφή της συντονής σας. Ίσως από τις καλύτερες παρεμβάσεις που έχουμε ακούσει ποτέ από την κυρία Σαρδελή.
1: Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο
0: είναι δυναμική παρέμβαση
1: και είναι και πάρα πολύ σοβαρό το ίδιο το θέμα. Ακριβώς. Έτσι. Όταν δηλαδή η Θάκη έμεινε για πόσα, για 2 χρόνια.
0: Δύο, τρία περίπου.
1: 2 χρόνια χωρίς παιδίατρο. Φανταστείτε δηλαδή τους ανθρώπους εκεί που είχαν μικρά παιδιά.
0: Τόσα παιδιά, με τόσα παιδιά.
1: Ναι. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι τι έπρεπε να κάνουν. Έτσι, δηλαδή το σταυρό τους για να μην αρρωστήσουν τα παιδιά τους. Εγώ δηλαδή αυτό φαντάζομαι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο εδώ στο Δήμο Αργοστολίου, διότι σήμερα το πρωί είδα συνεργεία να τοποθετούν κάμερες.
0: Κάμερες.
1: Ναι.
0: Αχα.
1: Λοιπόν, κάμερες σε κάποιες διαβάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτές τις έξυπνες διαβάσεις που έχουμε,
0: ναι,
1: που έχουν γίνει δηλαδή το τελευταίο διάστημα, θα μπουν κάμερες, έξυπνες και αυτές κάμερες, προκειμένου να καταγράφουν, και το λέω σε όλους τους οδηγούς, τις ταχύτητες των οδηγών όταν περνάνε έξω από τα σχολεία και από συγκεκριμένα σημεία. Λοιπόν, προσέξτε, αυτές οι κάμερες, εντάξει, δεν θα σας γράφουν, δηλαδή δεν υπάρχει, ας πούμε, πρόβλημα αν υπάρχει, πώς το λένε, αν φοράτε τη ζώνη σας, να το πω έτσι,
0: ναι,
1: αν φοράτε τη ζώνη σας, αν μιλάτε στο τηλέφωνο ή κάτι τέτοιο. Αυτές οι κάμερες είναι αποκλειστικά για την ταχύτητα. Όταν θα περνάτε από τις συγκεκριμένες διαβάσεις, οι οποίες έγιναν και είναι μπροστά από τα σχολεία, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι ότι προχωρούν οι εργασίες αναβάθμισης στον περιβάλλοντα χώρο του κλειστού γυμναστηρίου. Βλέπω εδώ έχει πέσει και άσφαλτος για να παρκάρουν τα αμάξια. Δηλαδή έχει γίνει ωραίο. Έχει αναβαθμιστεί πολύ. Λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ασφαλτόστρωσης, ξεκίνησε σήμερα η λειτουργική διαμόρφωση του χώρου με την διαγράμμιση των θέσεων στάθμευσης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση στους χώρους πέριξ του κλειστού γυμναστηρίου αποτελεί μέρος του μεγάλου έργου παρεμβάσεις στρατηγικής ανάπλασης του Δήμου Αργοστολίου, που στόχο έχει τη βελτίωση της καθημερινότητας και την αναβάθμιση, και την αισθητική αναβάθμιση της πόλης. Λοιπόν, βλέπω εδώ πραγματικά πόσο πολύ έχει αλλάξει με την ασφαλτόστρωση.
0: Βέβαια.
1: Έγινε άλλο. Και
0: πράγμα.
1: Τώρα υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν την διαγράμμιση προκειμένου τα αυτοκίνητα να μπορούν να παρκάρουν ωραία στις θέσεις και να μην έχουν και πρόβλημα.
0: Πολύ καλό. Μάλιστα.
1: Να πάμε και στο μνημόσυνο.
0: Πιανού.
1: Της ναυμαχίας, όχι της ναυμαχίας, στο μνημόσυνο των αγωνιστών για την ναυμαχία του, της ναυπάκτου.
0: Πότε θα γίνει?
1: Έγινε.
0: Α, έγινε.
1: Ναι, χθες.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν, σεμνή τελετή, στην οποία παραβρέθηκαν σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του νησιού, καθώς και εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και σωμάτων ασφαλείας. Γίνεται κάθε χρόνο δοξολογία στο ναό των ταξιαρχών και αμέσως οδηγούνται έξω, στην, ακριβώς απ' έξω δηλαδή, που είναι η πλατεία αυτή έξω από την, από την εκκλησία, νομίζω έχει και το ηρώον της ναυμαχίας ναυπάκτου, κάτι τέτοιο, κάπως έτσι λέγεται. Λοιπόν, βγήκανε όλοι έξω και είχαμε κατάθεση στεφάνων. Ο αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Κούρης βρέθηκε εκεί, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Βαλιανάτος, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, όλα τα σώματα ασφαλείας, έτσι, καθώς και μέλη του Λυκείου Ελνίδων.

0: Ήταν εκεί. Λοιπόν, η ναυμαχία της Ναυπάκτου έγινε τις 7 Οκτωβρίου του 1571 και υπήρξε εντωμεταξύ μία και από τις σημαντικότερες στην ιστορία του χριστιανικού κόσμου. Ναι.
1: Μάλιστα. Πολύ καλό.
0: Έγινε. Κάθε χρόνο γίνεται.
1: Ναι.
0: Κάθε χρόνο. Και είναι πολύ ωραία. Δηλαδή, αν κάποιος...
1: Και οι εκπρόσωποι κομμάτων, ναι.
0: Τώρα δεν έχω δει εγώ τον κύριο Κουρίδα και τον κύριο Βαλιανάτο, τους εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας, δηλαδή τους τρεις διοικητές με λίγα λόγια, λιμενικό, πυροσβεστική και αστυνομία, μάλλον διευθυντής, όχι διοικητής ακριβώς.
1: Εκπροσώπους κομμάτων δεν βλέπεις δηλαδή?
0: Εγώ δεν είδα, εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν κάποιος από αυτούς εκπροσωπεί κάποιο κόμμα.
1: Ο Λορεντζάτος δεν είναι στη φωτογραφία?
0: Όχι.
1: Μάλιστα.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
7: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
6: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
7: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
7: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
7: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
7: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
7: Ford,
6: Opel
7: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
7: Τηλέφωνο 26710 28963.
6: Και κινητό 6977 421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos.
7: Το team των απαιτητικών.
8: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέργο Στολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

0: Εδώ είμαστε και σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής.
1: Ναι, σιγά σιγά κοντεύουμε. Λοιπόν, θέλω να πάω τώρα να σας πω για την μορφή, γιατί παίρνει μορφή πλέον και επιτέλους το θεατράκι στις Λαϊκές Κατοικίες.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν το δει και κάποιος, ναι, θα καταλάβει. Μπαίνει σε νέα φάση.
0: Ναι.
1: Μπαίνουν μάλλον σε νέα φάση αυτές οι εργατικές οι εργασίες.
0: Ναι. Έχουν φτιάξει εξέδρες, δηλαδή.
1: Τα σκαλιά.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Στις φωτογραφίες που υπάρχουν έχουν ήδη αρχίσει να δει οι διαμορφώσεις των δαπέδων, έτσι, με οπλισμένο σκυρόδεμα. Και έχει και άλλα υλικά, εν πάση περιπτώσει. Ενώ σε άλλα τμήματα του έργου συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις επόμενες σκυροδετήσεις.
0: Nice.
1: Μ' αρέσει αυτό. Είναι μικρό μεν, αλλά πιστεύω ότι θα προσελκύσει κόσμο.
0: Ναι, μικρό είναι. Εύχομαι να το σεβαστούν κάποιοι και να μην το βανδαλίζουν. Mm. Αυτό εύχομαι.
1: Εντάξει, τι να πω.
0: Αυτή είναι η ευχή μου.
1: Ναι, λοιπόν, έχουμε νομίζω το κύπελο, ξεκινάει το τοπικό κύπελο.
0: Εδώ,
1: Ναι.
0: Πότε?
1: Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, νομίζω, βλέπω εδώ ότι η ΑΕΚ θα δώσει τον πρώτο της επίσημο αγώνα. Τον πρώτο της επίσημο αγώνα.
0: Η ΑΕΚ Κεφαλονιάς.
1: Η ΑΕΚ Κεφαλονιάς, ναι, για αυτήν μιλάω.
0: Μπράβο.
1: Αυτό θα γίνει το Σάββατο, τώρα δηλαδή μεθαύριο, 4 η ώρα.
0: Με ποιον παίζει?
1: Με την 21.
0: Αχα.
1: Εδώ στο γήπεδο του Αργοστολίου.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάνε λοιπόν.
0: Τι
1: όλοι...
0: ώρα?
1: 4.
0: Μπράβο.
1: Ξεκινάνε οι αγώνες σιγά σιγά. Δεν έχει κάτι γίνει ακόμα για το, για το πρωτάθλημα. Α, επίσης θέλω να σας πω, σε όσους δηλαδή δεν το γνωρίζουν ακόμα, τα γραφεία της ΣΕΠΣΚΙ έχουν φύγει από εκεί που ήτανε.
0: Ναι. Που έχουν πάει τώρα.
1: Λοιπόν, να σας πω που έχουν πάει. Θα σας το δώσω έτσι ακριβώς όπως μπορώ να το περιγράψω. Είναι εκεί που στεγαζόταν για ένα διάστημα η ΔΕΗ, κάτω από την πλατεία. Ακριβώς δίπλα στα γραφεία του ΕΟΠΗ.
0: Α, μάλιστα.
1: Όποιος ξέρει, σε αυτό το δρόμο, δηλαδή κάτω από την πλατεία, ναι, ουσιαστικά.
0: Ναι. Α, εκεί έχουν πάει τα γραφεία τώρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εκεί είναι τα γραφεία της ΕΠΣΚΙ. Οπότε, εφόσον θέλετε.
0: Με πρόεδρο τον κύριο Ευάγγελο Μαζαράκη.
1: Ναι. Έχει αλλάξει λοιπόν ο πρόεδρος, έτσι δεν είναι ο κύριος
0: Βαγγέλης Μαζαράκης.
1: Α, ναι, είναι ο κύριος Βαγγέλης Μαζαράκης. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο εγώ για σήμερα. Έχω φτάσει στο τέλος, δεν ξέρω κάτι άλλο.
0: Ούτε ποδοσφαιρικά, ούτε αθλητικά.
1: Ποδοσφαιρικά τα έχω κρατήσει για αύριο τα ποδοσφαιρικά, διότι σίγουρα αύριο θα έχουμε να πούμε και για τους αγώνες που έχουμε το Σαββατοκύριακο, διότι πλέον επιστρέφουμε στη δράση, έτσι, την κανονική δράση.
0: Σήμερα δεν υπάρχουν αγώνες διεθνείς?
1: Όχι, δεν υπάρχουν.
0: Α, δεν υπάρχουν.
1: Όχι, εννοούμε δηλαδή τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις,
0: ναι,
1: τις, τα Europa League,
0: ναι,
1: και τα λοιπά. Όχι, δεν υπάρχουν σήμερα.
0: Ούτε στο μπάσκετ.
1: Να το ψάξουμε.
0: Γιατί νομίζω ότι υπάρχει στο μπάσκετ αγώνας.

0: Ναι, έχουμε την Ευρωλίγκα, για αυτούς τους αγώνες μιλάμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπου σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός έχει Βαρβάτη αντίπαλο, έχει τη Φενερμπαχτσέ.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα σε 9 και 4. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με έτερη που λένε τουρκική ομάδα, με την Ανατολού Εφές.
1: Να πούμε ότι ο φίλος ο Σπύρος από το Λιξούρι ευχήθηκε καλό ξεκίνημα στην ΑΕΚ.
0: Α.
1: Δεν το άκουσες κατά τη διάρκεια του...
0: Εντάξει, ξέρω ότι πήρε, αλλά δεν ήξερα για την ΑΕΚ, διότι έχουμε και τον ωραιότατο Παλιξουριακό, ο οποίος παίζει βέβαια σε άλλη κατηγορία, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ακούγοντας που είπες, λέει, για την, ότι ξεκινάει, είναι ο παρθενικός της αγώνας, εύχεται από το Λιξούρι
0: να είναι... ΑΕΚΤΖΙΣ θα είναι.
1: Ναι, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Και βέβαια εκείνος που θα είναι με τη σημαία μπροστά από όλους, ξέρεις ποιος θα είναι.
0: Ναι.
1: Ο Αλέκος Απεφάνης. Προστάρες με τη σημαία τη μεγάλη. Ποιος τον πιάνει αύριο τον Αλέκο?
0: Όχι αύριο, το Σάββατο.
1: Το Σάββατο. Λοιπόν.
0: Αυτά ήτανε. Αυτό ήτανε.
1: Να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε και τον IG που πήρε τηλέφωνο.
0: Επίσης να πούμε, προσέξτε τον καιρό, έχουν δώσει τις οδηγίες τους, δεν ξέρουμε τι θα κάνει, τον βλέπουμε να είναι κάπως.
1: Αρχίζει να φορτώνει.
0: Να είναι κάπως φορτωμένος, ναι. Δεν ξέρω όμως αν θα είναι η κακοκαιρία που περιέγραφαν, έτσι.
1: Θα δούμε, για καλό και για κακό, λάβετε τα μέτρα σας. Ξεβουλώστε συμφώνια.
0: Εγώ τα έκανα χθες.
1: Στα μπαλκόνια είναι. Απομακρύνετε ό,τι υπάρχει απάνω που τα βουλώνει. Και ο Θεός βοηθός. Να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Αύριο στις 11.
1: Γεια σας.
2: Κόσμος 96,5.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
7: Στόχος μας η ποιότητα.
6: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα,
6: σιδηρικά,
7: υδραυλικά, Ιδραυλικά.
6: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Και με ειδική πουκέκινγκ γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
6: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
8: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
9: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
8: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
9: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
8: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιώς διαφορά.
10: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
11: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
12: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
13: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
12: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
13: Τηλέφωνο 26 71 0 68 452. Κινητό 69 47 83 35 52. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
14: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 6290 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
15: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.
16: Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.

0: θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όπως υποστηρίζει όμως, η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη. Δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από το επταόροφο κτίριο που κατέρευσε στη συνοικία Τσεβιζλή στην περιοχή Μάλτεπε. Οι διασώστες έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής άλλους 10 ανθρώπους από τα συντρίμμια, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Οι 4 από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για άλλους 2 ανθρώπους που εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Αθώοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι 2 κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε κρίνει ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Οι 2 ψαράδες που είναι αδέλφια είχαν κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε μέχρι τις 22 Οκτωβρίου το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. 3 μήνες πριν από πλειστηριασμό, όπως προβλέπεται, ο πιστωτής θα υποχρεούται να υποβάλει πρόταση ρύθμισης, η οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλη, βιώσιμη και τεκμηριωμένη με βάση την ικανότητα αποπληρωμής, τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Παράλληλα, τίθεται ανώτατο όριο 15% στην προκαταβολή που μπορεί να ζητήσει ο πιστωτής για απευθείας διμερή ρύθμιση. Όσο οφειλέτης στηρεί η ανεργή ρύθμιση, απαγορεύεται η καταγγελία της, η έκδοση, η εκτέλεση διαταγής πληρωμής, η κατάσχεση και η συνέχιση πλειστηριασμού. Σε περίπτωση παραβίασης, η πράξη είναι αυτοδικαίως άκυρη, ο οφειλέτης πιστώνεται με ποσό ίσο με 5 μηνιαίες δόσεις, η ρύθμιση παρατείνεται κατά 5 μήνες χωρίς επιβάρυνση και προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο από 50.000 έως 500.000 ευρώ, καθώς και αυξημένες εποπτικές συνέπειες σε περίπτωση επανάληψης. Δεκτό έγινε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε το αίτημα κατοίκων της Κυψέλης να λάβουν τα έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία που είχε αναλάβει τη γραμμή 4 του μετρό για τις ζημιές που έχουν υποστεί κτίρια στην περιοχή. Σύμφωνα με τους κατοίκους, τα στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα ώστε να αξιολογηθεί το μέγεθος των ογμών και των καθυδήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει η αποκατάστασή τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 4η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε τη Φενέρμπαχτσε.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριο. Καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα Δυτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα Βόρειο-Δυτικά σποραδικές καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Ενώτης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, είναι 5η, 8 Οκτωβρίου. Έχουμε μαζί μας και χαιρετίζουμε. Έτσι,
1: την εκδήλωση.
0: Χαιρετίζει την εκδήλωσή μας ο κύριος Νάσης Παπαδόπουλος.
2: Γεια σας,
1: γεια σας κύριε Νότη.
2: Είμαι λίγο βραχνός, αλλά είμαι ζωντανός.
0: Επίσης σε περιμένουν για προπόνηση, έτσι.
2: Ποιος?
0: Μου έχεις πει για μια προπόνηση.
2: Δεν μπορώ να πάω.
1: Τώρα πρέπει να αναρρώσω.
2: Πρέπει να αναρρώσω. Ακόμα δεν είμαι.
1: Πόσο θα χρειαστεί.
0: Ένα μήνα θες.
2: Όχι, θέλω 2-3 μέρες. Από Δευτέρα.
0: Από Δευτέρα, εντάξει.
1: Από Δευτέρα.
2: Μου έχει μείνει ένα βιχάκι. Το οποίο δεν ξέρω τι είναι.
0: Άμα ήταν ο Χιώτης εδώ, θα σου έλεγε να φύγεις. Τι θα σου έλεγε, να κάνεις τεστ, αυτά όλα. Τι, να πας στο γιατρό.
2: Γαργάρες, τέτοιο.
1: Εσύ τα έκανες αυτά, έκανες
0: γαργάρες. Θα σου έλεγε γαργάρες.
2: Ήπια όμως σίγουρα 5-6 ντεπών.
0: Τι ήπιες, ε.
2: Και κοιμήθηκα πάρα πολλές ώρες.
0: Σε βλέπω, μια χαρά σε βλέπω. Εντάξει, να μην σε ματιάσω.
2: Εσύ δεν μπορώ να καταλάβω πώς πριν ήσουν αήρεμος και τα λέγεις καλά, και τώρα αρχίσει την εκπομπή και αρχίσει η φωνά.
0: Άλλο, αυτό είναι.
2: Πώς γίνεται δηλαδή.
1: Δεν παίρνει ενέργεια ο άνθρωπος.
2: Είσαι απατεώνας.
1: Έχει φάει στον διάλογο.
0: Απατεώνας είμαι. Γιατί είμαι απατεώνας. Δηλαδή μέσα στο γραφείο είμαι ήδη ηρεμό.
2: Και τώρα σε βλέπω έτοιμο. Έτοιμο να σφυρίξει.
1: Κοίταξε να ο καθένα διαβάζει τα πράγματα.
2: Είσαι showman.
0: Αυτό είμαι γεννημένο από μικρό. Ξέρετε, ξύλο έχω φάει για να γίνω showman. Λοιπόν, πολλά θέματα στην επικαιρότητα από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Δεν θα ασχοληθούμε με τον εμφύλιο.
1: Υπάρχει όμως εμφύλιος. Χρήστο, πώς δεν ασχοληθείς.
0: Υπάρχει σχίσμα στη χώρα.
1: Βέβαια. Σιγά. Εδώ έχει χωριστεί η χώρα στα δύο.
0: Βυσική, καρβελική.
1: Ναι, και γίνεται ο κακός χαμός.
2: Στη μοιρασιά τα έχουν χαλάσει. Σιγά.
0: Ναι, οικονομικό είναι το θέμα.
1: Ναι, μα λέει ο Καρβέλας τώρα θα κάνει ασφαλιστικά
2: μέτρα. Ο Καρβέλας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Να είστε βέβαιοι αυτό, έτσι.
0: Έτσι πάει.
2: Ο Καρβέλας είναι ο δημιουργός. Ο δημιουργός έχει όλη τη δύναμη. Και οι ερμηνευτές ακούνε. Άμα πει αυτός που γράφει τα τραγούδια, ο συνθέτης και ο στιχουργός κάτι, ο δημιουργός δεν μπορεί να πάει πάσο. Και άρα μπορεί πράγματι να τις απαγορεύσει όλα τα τραγούδια του.
0: Δηλαδή μπορεί να πει ο Καρβέλας τα δίνω στην Βανδύ.
2: Όχι στην Βανδύ. Δεν μπορεί να απαγορεύσει να τα τραγουδήσει
0: η Βύση. Λες να φτάσουμε εκεί.
2: Όχι, νομίζω κάποιος θα μπει μέσα και θα...
1: Θα ξαναβρούν.
0: Θα τα ξαναβρούν με κάποιο τρόπο. Τέλος
2: πάντων.
0: Πάντως το Αθηνών Αρένα που ήταν να ξεκινήσει να τραγουδάει η Βύση φέτος λέει ότι δεν θα τραγουδήσει φέτος.
1: Ναι, ανακαινίζεται κιόλας γι' αυτό.
0: Ανακαινίζεται. Είναι φλέγοντα ζητήματα αυτά.
2: Αλλά το συζητάς όλη τη χώρα. Έγινε συναυλία και δεν βγάλανε φράγκο, τώρα αυτά είναι λίγο τρελά έτσι.
0: Τρία εκατομμύρια μέσα.
2: Τρία εκατομμύρια μέσα.
1: Ναι.
0: Η παραγωγή λέει κόστησε 10 εκατομμύρια.
2: 10 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Και τα έσοδα ήταν 7 εκατομμύρια.
1: Άρα λείπουν 3.
2: Okay, okay. Λείπουν δεν 3. Ξέρω τίποτα τότε.
0: Και... Κοίταξε, βέβαια ήταν και υπερθέαμα. Εγώ δεν ξέρω τις τιμές και τα λοιπά. Αλλά ούτε πήγα. Η είσοδος της Βύση που ήταν ίδια με την είσοδο της Kylie Minogue. Αυτό που ανεβαίνεις πάνω και διασχίζεις το ΆΚΑ, έχει στοιχήσει κάποια εκατομμύρια αυτό.
1: Προφανώς.
2: Εντάξει, τότε λοιπόν μπορεί να είναι και έτσι τότε.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν το ξέρω.
1: Να, εσύ λες, δεν αποκλείται να γίνει συναυλία και να μπήκαν και μέσα.
2: Όχι. Οι κανονικές συναυλίες δεν μπορούν να δεν στοιχίζουν, ρε παιδιά, τόσο πολλά λεφτά. Ξέρω εγώ.
1: Αυτό ήταν θέαμα, δεν ήταν.
0: Με ένα κατρούτσο και να κάθεσαι με ένα.
2: Όχι και με πίνακες και με τόνα και τα άλλο, αλλά δεν ξέρω τώρα τι έγινε εκεί. Μπορεί να γίνει.
0: Δεν τα ξέρω καθόλου. Εγώ δεν έχω ιδέα.
1: Ο Καρβέλας μπορεί να τις απαγορεύσει τα τραγούδια και τι θα τραγουδάει η Βύση μετά.
2: Έλατε, αυτό είναι θέμα.
0: Χαίρομαι που είπαμε ότι δεν θα ασχοληθούμε. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Παναγιώτη. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική διεύθυνση αυτής της εκπομπής. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 2-10-48-00-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Απάντα ο Πέτρος Μωραήτης. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Και εκεί μεγαλύτερα σχόλια και μηνύματα. Και βέβαια στον αριθμό του Viber 698-123-1003, ό,τι θέλετε στέλνετε και εκεί, εκτός από το να τηλεφωνείτε. Στο Viber δεν τηλεφωνούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε προγραμματίσει μια συνέντευξη σήμερα με τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
3: Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν,
2: δεν ξέρετε εσείς βέβαια ποιος μπορεί να. Τι γίνεται με τη Βύση και τον Καρβέλα.
3: Κοιτάξτε, με τόσο μεγάλα γεγονότα δεν ασχολούμαι.
0: Κανονικά θα έπρεπε πάντως, κύριε Υπουργέ.
3: Εγώ κάτι.
1: Κάτι μικρότερα.
0: Τώρα, πριν πάμε σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί έρχονται σοβαρές πρωτοβουλίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αντιλαμβάνομαι ότι σχόλιο δεν μπορείτε να κάνετε, αλλά έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση η σημερινή απόφαση για το Σύφη Βαλιράκη. Όλοι είχαν μείνει με την εντύπωση ότι είναι ένοχοι και τελικά αθώθηκαν.
2: Γιατί και ο εισαγγελέας.
3: Βλέπετε όμως ότι το ένοχος ή το αθώος το αποφασίζει ένα δικαστήριο.
2: Σωστό.
3: Πάντα. Και αυτό είναι μεικτό όρκο το δικαστήριο, που σημαίνει ότι είναι δικαστήριο όπου πλειοψηφούν οι ένορκοι. Άρα δηλαδή είναι ένα δικαστήριο 7 δικαστών, εκ των οποίων οι 4 είναι οι ένορκοι και 3 είναι οι τακτικοί δικαστές. Από ό,τι άκουσα και εγώ, αποφασίστηκε.
0: Η αθώση του.
2: 6-1. 6-1, όχι 3-4. 6-1.
3: Από ό,τι έχω ακούσει αυτό είναι. Κατά συνέπεια, λοιπόν, το δικαστήριο έτσι έκρινε και εκεί σταματούν όλα.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έρχεται μία πρωτοβουλία της κυβέρνησης και δική σας εκεί από το Υπουργείο για τις απάτες εναντίον των ηλικιωμένων. Οι οποίες είναι πολλές, είναι σοβαρές και είναι και άνθρωποι οι οποίοι τους ξεγελούν κάποιοι άλλοι οι αλήτες, αλλά χάνουν πολύτιμα πράγματα.
3: Ναι,
2: αυτό που ψηφίζεται στις 15 Οκτωβρίου, έτσι δεν να το ξέρει ο κόσμος. Ναι. Ψηφίζεται στις 15 Οκτωβρίου τώρα, την επόμενη εβδομάδα.
3: Έχει κατατεθεί, η διάταξη στη Βουλή είναι. Ήδη ξεκίνησε η συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή σήμερα, στις επιτροπές, και στην Ολομέλεια θα έρθει στις 15 Οκτωβρίου, οπότε θα ψηφιστεί και θα γίνει νόμος του κράτους. Για το μεγάλο αυτό θέμα η κυβέρνηση, όταν λέω κυβέρνηση εννοώ ο Πρωθυπουργός και οι δύο συναρμόδιοι υπουργοί, ο κ. Χρυσοβοήδης και εγώ, αποφάσισε τα εξής. Πρώτον, ότι η ελληνική αστυνομία, δηλαδή ο κ. Χρυσοβοήδης, θα συστήσει ή μπορεί να το έχει συστήσει και τώρα που μιλάμε, μέσα στα πλαίσια αυτής της εξαιρετικά αποτελεσματικής υπηρεσίας που γνωρίζουμε ως FBI ελληνικό, η μία ειδική μονάδα η οποία θα ασχολείται με την καταπολέμηση αυτού του εγκλήματος. Δηλαδή τις ηλεκτρονικές απάτες και τις απάτες που γίνονται με κάθε τρόπο από αυτές που κάθε τόσο μας απασχολούν. Και το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε αυτές τις διατάξεις οι οποίες θα ψηφιστούν και οι οποίες μετατρέπουν πια τα δικήματα αυτά σε κακουργήματα από το πρώτο ευρώ. Που σημαίνει δηλαδή ότι εφόσον κάποιος συλλαμβάνεται, θα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της προσωρινής κράτησης αμέσως προφυλάξης, και βεβαίως εφόσον το δικαστήριο πει ένοχος, θα πάει φυλακή και για πολλά χρόνια. Εγώ θεωρώ και είναι εκτίμηση ότι και το φαινόμενο αυτό θα καταφέρουμε να το αντιμετωπίσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, κυρίως με την επιχειρησιακή δυνατότητα που έχει η ελληνική αστυνομία. Εμείς απλώς διαμορφώσαμε το νομοθετικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το άλλο επίσης που περιμένουμε, το έχουμε συζητήσει και στην τηλεοπτική εκπομπή, είναι αυτό για τις πολυκατοικίες.
1: Μεγάλο θέμα και αφορά πολύ κόσμο.
0: Ξέρετε, τη μέρα που βγήκατε και μας το είπατε και εσείς και το είπε και ο κύριος Μπούγας, το υφυπουργό σας που τον είχαμε, δεχθήκαμε ένα καταιγισμό μηνυμάτων και επικοινωνιών που δεν το περιμέναμε κι εμείς. Δεν είχαμε αντιληφθεί πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα στις πολυκατοικίες.
3: Μα αφορά εκατομμύρια Έλληνες. Δηλαδή είναι η περίφημη συγκατοίκηση. Ο νόμος που ρύθμισε τα θέματα της λεγόμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή της κάθετης οριζόντιας ιδιοκτησίας, για να πούμε, είναι αυτό το σύστημα που υπάρχει στις πολυκατοικίες. Όπου δηλαδή ο καθένας έχει το διαμέρισμά του εκεί. Ο νόμος αυτός είναι το Ελευθερίο Βενιζέλο του 1929. Άρα έχει περάσει ένας αιώνας. Έχουν γίνει διάσπαρτες περίπου 1100 τροποποιήσεις, οι οποίες όμως δεν συγκροτούν ένα ενιαίο πλαίσιο αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών. Και εμείς όταν το εξαγγείλαμε, πρέπει να σας πω, δεχτήκαμε χιλιάδες μηνύματα από τους διαχειριστές πολυκατοικιών, που καθένας είχε κάτι να μας προτείνει με βάση τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε. Άρα ερχόμαστε, πιστεύω, να εξυγχρονίσουμε όλο αυτό το πλαίσιο. Η Επιτροπή δουλεύει συστηματικά, είναι όλοι οι φορείς εκεί και ο στόχος μας είναι αρχές Δεκεμβρίου αυτό να το έχουμε στα χέρια μας ως σχέδιο νόμου, και με αποτέλεσμα να ψηφιστεί νομίζω προς το τέλος Ιανουαρίου. Αυτός είναι ο προγραμματισμός που έχουμε κάνει. Είναι πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, με τι πλειοψηφίες, με τι μειοψηφίες. Τώρα στις περισσότερες περιπτώσεις αποτείνουν ομοφωνίες. Οι ομοφωνίες σταματούν τα πάντα. Ένας να διαφωνεί ή γίνονται πράξεις οι οποίες είναι σε πολυκατοικίες που δεν έχουν κανονισμό. Είναι σπίτια τα οποία έχει ένας, ας πούμε, ένα σπίτι 100 τετραγωνικά, θέλει να το χωρίσει σε δύο για να μπορέσει να πουλήσει το ένα και το άλλο, να κατοικεί αυτός ή να το νοικιάζει, δεν μπορεί να το κάνει τώρα. Όλα αυτά, πώς να σας πω, άπειρα θέματα τα οποία έχουν σωρευτεί αυτόν τον αιώνα.
2: Και με το Airbnb έχουν βγει τεράστια θέματα. Και γιατί οι μισοί θέλουν να το κάνουν Airbnb, οι άλλοι μισοί δεν θέλουν.
3: Ακριβώς. Να κάνουμε ενεργειακή αναβάθμιση, να περάσει το καλώδιο με τις οπτικές, ή ξέρω εγώ, να περάσουν οι οπτικές ίνες. 1002. Αυτά όμως κάνουν τη ζωή των ανθρώπων δύσκολη. Και πολλές φορές είναι κάποιοι επίσης άλλοι που δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, mm-hmm. είναι κλειστά διαμερίσματα που είναι εξαφανισμένοι ιδιοκτήτες. Όλα αυτά θα τα βάλουμε σε μια σειρά.
2: Γενικά η δικαιοσύνη, οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί.
3: Να σας πω ένα παράδειγμα κρίσιμο, για να μην μιλάω αφηρημένα. Στο πρωτοδικείο της Αθήνας, που εκδικάζεται το 50%, το 60% των υποθέσεων που έχουν οικονομικό αντικείμενο, δηλαδή εμπράγματο ενοχικό όπως το λέμε και τα λοιπά, όταν κατέθετες πριν τις αλλαγές που κάναμε το 24 μία αγωγή σήμερα, έπαιρνες δικάσιμο μετά από 4 χρόνια περίπου. Δηλαδή σε 4 χρόνια τώρα, και οπότε έπρεπε να περιμένεις και κανένα χρόνο να βγει απόφαση, αν γινόταν και καμιά αναβολή, καλά. Λοιπόν, τώρα με την κατάθεση της αγωγής παίρνεις δικάσιμο σε 7 με 8 μήνες. Δηλαδή κερδίσαμε περίπου 3,5 χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Σημαντικό.
3: Δηλαδή είμαστε πια πολύ κάτω από το μέσο όρο των 46 χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
2: Βάζετε πολύ κόσμο στις φυλακές, αλλά φυλακές έχουν γεμίσει. Θα φτιάξετε και άλλες φυλακές.
3: Κοιτάξτε, είναι το αντικείμενο που είναι στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αυτό. Αλλά υπάρχει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής καινούριων φυλακών. Σήμερα όμως πρέπει να σας πω, δημοσιεύτηκε κάτι που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι οι αλλαγές που κάναμε στο σοφρονιστικό κώδικα, που δίνουμε ένδικο βοήθημα στους κρατούμενους όταν διαμαρτύρονται για τις συνθήκες, έχει αποδώσει πάρα πολύ και η Ελλάδα εκεί θα βαθμολογηθεί πολύ ψηλά τώρα πια. Mm-hmm. Θα πάμε καλά εκεί. Άρα υπάρχει και το εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής νέων φυλακών. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να σας πω κάτι. Δείτε λίγο, με το νέο ποινικό σύστημα της χώρας αυξήθηκε ο αριθμός των κρατουμένων κατά περίπου 50%. Αυτό δεν έγινε ποτέ.
2: Mm-hmm.
3: Και αυτό γιατί το ποινικό σύστημα θέλει να μην αφήνει ατιμόρυτες εκείνες τις πράξεις οι οποίες τυραννάνε στην καθημερινότητά τους πολίτες. Αυτοί μέχρι τώρα όλοι αισθανόταν περίπου ότι ήταν καταδίωκτοι και να τους πιάνανε. Αυτό δεν είχε καμιά επίπτωση. Τώρα έχει. Αλλά ένα ποινικό σύστημα λειτουργεί περισσότερο παιδευτικά, δηλαδή αποτρεπτικά. Ναι. Τώρα που συνειδητοποιούν όλοι ότι ο κίνδυνος να πας φυλακή είναι μεγάλος, το σκέφτονται 2, 3 και 5 φορές εάν θα παρανομήσουν. Εκεί θέλουμε να πάμε. Ναι.
0: Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι επίσης. Άσχετο θέμα με αυτά που συζητάμε, αλλά σχετικό με το Υπουργείο σας. Οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες ανήκουν σε εσάς. Ακούμε διάφορα παράπονα αυτές τις μέρες με την υπόθεση Μαζονάκη ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση
1: στα αποτελέσματα.
3: Ναι, όμως από χθες ήδη άρχισαν και καταλαβαίνουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, όταν έχεις δύο είδη εξετάσεων, οι τοξικολογικές, οι ιστολογικές, όλα αυτά, τα οποία είναι διαφορετικές εξετάσεις και είναι από πολλά όργανα, ναι, τα εργαστήρια στα οποία πηγαίνουν αυτά, δεν κάνουν προχειροδουλειές. Πρέπει να απαντήσουν τεκμηριωμένα. Είναι πάρα πολλά όργανα που πρέπει να εξεταστούν. Ναι. Και ήδη νομίζω τα εργαστήρια αρχίσανε και παραδίδουν στην ανάκριση τα πρώτα συμπεράσματά τους. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν έχουμε καθυστέρηση. Υπάρχουν καθυστερήσεις, πώς να σας πω, γενικά, επειδή κάποια στιγμή δεν είχαμε παθολογανατόμους και μάλιστα και στα νοσοκομεία δεν είχαμε, αλλά και αυτό το λύσαμε επειδή με ένα νόμο που ψηφίσαμε το καλοκαίρι υπάρχει δυνατότητα πια και αναθέτουμε στα ιδιωτικά εργαστήρια και στα ιδιωτικά εργαστήρια.
1: Το ρωτάμε αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί ενδεχομένως αυτό, δηλαδή το πιο γρήγορα αποτελέσματα ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων, ιστολογικών και τοξικολογικών, θα διευκόλυνε και την ανάκριση.
3: Μα σαφώς
1: η ανάκριση πολλές φορές καθυστερεί, δηλαδή, λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει τα αποτελέσματα.
3: Περνάει πολλές φορές μέσα από εκεί.
1: Βέβαια.
3: Ναι, γι' αυτό και εμείς, πώς να σας πω, τέλος πάντων, η ιατροδικαστική υπηρεσία και αυτή ήταν μια υπηρεσία που δυστυχώς δεν ήταν οργανωμένη περίπου 100 χρόνια, δεν είχε δομή δηλαδή. Ήταν κάποιες ιατροδικαστικές υπηρεσίες σπαρμένες όλη την Ελλάδα, χωρίς το Υπουργείο που υποτίθεται τις υποπτεύει να έχει μια διεύθυνση που τις υποπτεύει. Αυτά τα αλλάξαμε εδώ και 1,5 χρόνο τώρα. Έχει δομή η υπηρεσία. Έχει κεντρική διεύθυνση στο Υπουργείο, έχει περιφερειακές διευθύνσεις, έχει διευθύνσεις. Δηλαδή είναι πια οργανώθηκε.
2: Να πάμε λίγο στα πολιτικά.
3: Θέλει δουλειά ακόμα.
2: Επειδή σας είδα και μια με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας και κάπως μου ήρθε πριν από.
0: Τι συμβαίνει. Μισό λεπτό. Πώς σου ήρθε.
3: Να σας πω τώρα.
0: Να ακούσουμε την ψυχολογία του Νότι πρώτα, κύριε.
3: Προσέξτε τώρα να δείτε γιατί. Αυτά πολλές φορές πώς να σας πω είναι στα όρια του γελίου, έτσι, του καλαμπούρι. Κάποιος είδα και κάτι πρωτοσέλιδα χθες. Λοιπόν, πού είναι το παράξενο, προσέξτε. τι θεωρούν αυτοί παράξενο. Ο ένας υπουργός, εγώ, ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του ως υποψήφιο βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
2: Εντάξει, τι άλλο δεν μπορούσε να κάνει.
3: Ναι, τους φέρανε, όταν πήγα μου δώσανε μία σημαία. Ναι. Το θεώρησα το πιο φυσιολογικό. Συγγνώμη.
2: Όχι, εγώ έχετε μεγάλη αντιπαράθεση όμως βλέπω με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Έχει είδα στη Βουλή κάτι απρεπείς εκφράσεις από τη μεριά του κύριου Ανδρουλάη κατά τη γνώμη μου. Γιατί υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση? Το λέω γιατί αν αύριο δεν βγείτε κυβέρνηση, με ποιον θα κάνετε?
3: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν χρησιμοποίησα ποτέ τις αντιπαραθέσεις μου στη Βουλή. Ναι. Ποτέ. Ναι. Και ο κύριος Ανδρουλάκης κάποια στιγμή ξεφεύγει, αλλά εκείνη η τελευταία φορά που ήμουνα στη Βουλή και ήταν να κάνει με την ευκαιρία της ψηφοφορίας της δεύτερης για τη συνταγματική αναθεώρηση, εκεί έγινε κάτι απίστευτο. Και έγινε με έναν τρόπο ιταμό και απρόκλητο. Δηλαδή, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δοντονής, ζήτησε να αποχωρήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης από τη Βουλή, γιατί λέει η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος δεν είναι διαδικασία κοινοβουλευτική και δεν μπορεί να παρίσταται η Υπουργός, δεν μπορεί να παρίσταται η κυβέρνηση. Λοιπόν, και είπε σήκω φύγει από εδώ. Δηλαδή, αντιμετώπιζα κάτι εκφράσεις καταπληκτικές. Το επισημάνθηκε από το Προεδρείο ότι με βάση, ας πούμε, την παράδοση που επικρατεί στην Βουλή.
2: Με ποιον θα κάνετε κυβέρνηση, ας πάμε παρακάτω, ξεχάστε
3: λοιπόν,
2: το αυτό.
3: Λοιπόν, να σας πω, η κυβέρνηση θα είναι αυτοδύναμη του Μητσοτάκη.
0: Αυτοδύναμη λέτε.
1: Αν δεν είναι έτσι μια περίπτωση.
3: Ναι.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν, περίπτωση να μην είναι αυτοδύναμη. Δηλαδή.
3: Λοιπόν, δείτε τώρα, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση θα είναι αυτοδύναμη. Μάλιστα. Κατά συνέπεια,
0: δεν έχει κανένα νόημα να
1: συζητάμε.
0: Άρα εσείς τώρα για να κλείσουμε αισθάνεστε οργανικό μέλος της Νέας Δημοκρατίας?
3: Μισό λεπτό. Είμαι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αισθάνεστε καλά στη Νέα Δημοκρατία? Δεν ξέρω. Προσπαθώ να αποκρυπτογραφήσω Νότι Παπαδόπουλο.
3: Κανείς θα πρέπει να ανατρέξει στο ιδρυτικό, μάλλον στην ιδρυτική ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή όταν ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να δει κάποιος εκείνο το βίντεο. Ο οποίος λέει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ιδρύεται για να ενταχθεί σε αυτές τις παλαιού τύπου διαχωρισμούς δεξιά, κέντρο, αριστερά.
0: Άρα το εκφράζετε εσείς αυτό. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό έχει νόημα. Γεια σας κύριε Υπουργέ.
1: Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, είμαστε σε διαφημιστικό χρόνο. Να σας πω, προφανώς σας έχει τύχει να θέλετε να μιλήσετε με τον πάροχό σας και να μην μπορείτε να πιάσετε γραμμή. Σας έχει συμβεί, φαντάζομαι, να είστε σε ένα σπίτι το οποίο σε κάποια σημεία δεν πιάνει το Wi-Fi. Λοιπόν, το το Nova More μάλλον ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλα μέρα. Από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Παρενέργειες από την παρακαταμολή.
2: Ήταν, ναι. Πάτω σαν το μικρό κεφαλικό.
0: Δεν πιστεύει. Χτύπα ξύλο.
2: Δεν
0: είμαστε εμείς που τα λέγαμε. Ήσασταν μεγάλοι εσείς. Εμείς ήμασταν μικροί άνθρωποι. Έπαθες από το Φλωρίδι, τώρα δεν σου κάτσε καλά.
1: Που τον είδες με τη σημαία.
0: Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα.
12: Κόσμος 96,5.
13: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
14: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
15: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
14: ElectroTeam Marketos.
15: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
14: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
15: ElectroTeam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
14: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφου.
15: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
14: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
15: και κινητό 6977-421078.
14: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
15: ElectroTeam Marketos. Κινηθείτε.
14: Κινηθείτε.
15: Προς το συμφέρον σας.
14: Προς το συμφέρον σας.
16: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ElectroNet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος ElectroNet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος ElectroNet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
17: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
16: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
18: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69-425.
19: Για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχελά. Αδιανόητο χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί, αναφέρει χαρακτηριστικά. Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη. Δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από το επτάωροφο κτίριο που κατέρευσε στην περιοχή Μάλτεπε. Από τα συντρίμμια έχουν ανασυρθεί άλλοι 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 3 παιδιά. Οι 4 από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για άλλους 2 αγνοούμενους. Αθώοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι 2 κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: εσύ, Νίκο από την Καλαμάτα, έχει στείλει καταπληκτικό μήνυμα και δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, δυστυχώς.
1: Ούτε περιφραστικός.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν μπορώ να το.
1: Εντάξει, λογοκρίνεσαι, Χριστό.
0: Αυτό λογοκρίνομαι. Δεν γίνεται να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, πραγματικά όμως είναι ένα.
1: Το έχει πιάσει το point.
0: Είναι ακριβώς, ρε παιδί μου. Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει στη Βύση και τον Καρβέλη.
1: Τώρα, εφόσον συμβαίνει αυτό, λοιπόν, γιατί το λες. Ή θα το πεις ή όχι.
0: Δεν το λέω έτσι, για να το κάνω αυτό.
1: Είπαμε, συμβαίνει μεγάλο.
0: Είναι με την ύφη και το γάμο, τέλος. Το είπα λίγο όσο μπορώ. Λοιπόν, έχει δώσει και συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας σήμερα στο ραδιόφωνο στα Παραπολιτικά.
1: Ναι.
0: Έχει πει διάφορα πράγματα. Έχει κάνει μια γκάφα τις τελευταίες μέρες. Δύο φορές ο κύριος Τσίπρας.
1: Εντάξει, γκάφα.
0: Φαντάζομαι ότι. Τι?
1: Υπάρχει επαναλαμβανόμενη γκάφα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, άμα κολλήσει το μυαλό σου σε κάτι, κολλάει το μυαλό σου σε κάτι, ρε παιδιά. Δεν σας έχει τύχει ποτέ, δηλαδή.
1: Πώς δεν έχει τύχει. Πώς δεν έχει τύχει. Ένα όνομα να το λες.
0: Εσένα, Ρενότη, δηλαδή.
1: Βέβαια, εγώ είπα ότι η Μάλτα δεν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει.
0: Αλλά την επόμενη μέρα το μάθεις.
1: Το να είσαι μηχανικός όμως και να μαθαίνεις και το λες ξανά είναι λίγο. Οχτωμάτι μου.
0: Τέλος
1: πάντων.
0: Λοιπόν, αρχή θα κάνουμε με τον κύριο Τσίπρα για το Ρούμπιο. Τι είπε για τον κύριο Ρούμπιο, την επίσκεψη του Αμερικανού IPEX, η οποία χαρακτηρίζεται πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη. Βέβαια, τώρα για να είμαστε κι εμείς απολύτως, τουλάχιστον αυτό που πιστεύω εγώ, είναι ότι από τον κύριο Ρούμπιο όλα τα μάθαμε σήμερα από την Καθημερινή, στη συνέντευξη που έδωσε τον Αλέξη Παπαχέλα, εκεί όπου είπε ότι είναι αδιανόητο να γίνει, κάτι, να γίνει κάποια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας που είναι σύμμαχες χώρες.
1: Και δεν θα το επιτρέψουμε.
0: Και δεν θα το επιτρέψουμε, πολύ καθαρά το είπε ο κύριος Ρούμπιο στον Αλέξη Παπαχέλα. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας για τον Ρούμπιο.
2: Η σημερινή κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει αυτά τα αποτελέσματα και κυρίως τη στάση Πόντιου Πιλάτου του Υπουργείου Εξωτερικών που έρχεται εδώ και δεν λέει κουβέντα για το κρίσιμο θέμα της πώλησης καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Εγώ περίμενα περισσότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη στήριξη της χώρας στα δίκαια αιτήματά της. Κρατάω μία ελπίδα αυτά που δεν υπόθηκαν δημόσια να έχουν υποθεί σε κλειστές πόρτες.
1: Ναι. Δηλαδή τι, δεν κατάλαβα. Ήθελε να πει ότι εμείς έχουμε δίκιο και οι Τούρκοι έχουν το άδικο. Αυτό. Ναι. Αλλά δεν το έχει κάνει ακόμα τώρα κανένας πρόεδρος αυτό.
0: Κοίταξε. Περισσότερο.
1: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι μόνο το ότι έχουμε έναν άνθρωπο που μπορεί επιτέλους η Ελλάδα, αυτό που λέμε μεταξύ αστείου και σοβαρού, αλλά είναι πολύ σοβαρό, στις 3 το βράδυ
0: να σηκώσει το τηλέφωνο
1: και να τηλεφωνήσει, και αυτό είναι ο Ρούμπιο. Μόνο αυτό το.
3: Είναι σημαντικό από μόνο του.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ότι ο Ρούμπιο δεν είναι. Μπορεί να είναι ο επόμενος πρόεδρος, είναι σοβαρός, είναι αυτοδημιούργητος.
3: Επικεφαλής εθνικής ασφάλειας.
1: Ναι, ήταν γερουσιαστής πριν βγει ο Τραμπ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μετριοπαθής, δεν είναι σαν τον άλλον, τον αντιπρόεδρο. Λοιπόν,
0: και
1: τον
0: Βάνος έχει παίξει και πολύ μεγάλο ρόλο μαζί με τον Μενέντες, που μετά τον πιάσανε για την απάτη, σε αυτές τις.
1: Στην κόκκινη κάρτα που βγάλανε στο F-35 για την Τουρκία.
0: Λόγω των S-400. Ναι. Και πολύ σοβαρά, επίσης, ο κύριος Ρούμπιο λέει στον Αλέξη Παπαχελά ότι ακόμη και τα F-35 που έχουν πληρώσει οι Τούρκοι θα απαιτηθούν χρόνια για να τα πάρουν.
3: Αυτά τα 6 που έχουν, για τα οποία έχουν καταλάβει καταβάλει.
1: Πρέπει να διώξουν τους 400 από την Τουρκία. Αλλά μόνο αυτό. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, το οποίο δεν το έχουμε ακούσει ποτέ από κανέναν, εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία χρόνια. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Επίσης, για το παραπολιτικό της υπόθεσης, να σας πω ότι η ομιλία του στην Πλάκα.
3: Στην Πνίκα,
0: ήταν τέλεια σκηνοθετημένη, μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Αυτό που γράφουν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι ο Ρούμπιο εκφώνησε μια πάρα πολύ σημαντική ομιλία για το δυτικό κόσμο, για το νέο δυτικό κόσμο.
1: Για τις απόψεις του,
0: λουσμένος από το χρυσό φως της Ακρόπολης. Λουστό. Αυτό γιατί έγινε. Η ομιλία ξεκίνησε 6 και 27 το απόγευμα και έληξε 7.03 την ώρα που έδιε ο ήλιος.
3: Και αυτό ήταν, θέλει να σου πει ο Χρήστος, ήταν προγραμματισμένο να γίνει.
0: Για
3: να
0: το σκηνοθετημένο.
1: Αυτό το έγινε. Θα παίξει στο εσωτερικό χρηματιστήριο.
0: Έπαιξε με ζωντανή αναμετάδοση στο Fox 27 λεπτά ομιλίας. Έκανε αναμετάδοση ο Elon Musk και δηλαδή παίζει πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες η ομιλία, θέλω να πω, του Ρούμπιο, ο οποίος εμφανίζεται ως ο σοβαρός για την επόμενη ημέρα.
1: Και προτιμούμε, φαντάζομαι, το Ρούμπιο από τον Βάνς, έτσι, ο οποίος θυμάστε τι κουμάς ήταν.
0: Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μετά προτιμούσαν κάποιοι εδώ τον Τραμπ και βγήκε ο Τραμπ και λέει κολλητός ο Ερντογάν. Ό,τι βγάλουν οι Αμερικανοί ψηφίδες. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, το επόμενο, ο κύριος Τσίπρας. Ναι.
3: Ναι.
0: Για το καλώδιο.
3: Για το καλώδιο.
0: Ναι. Άντε, για βάλε.
4: Στο κύριο και κέριο ζήτημα

0: του καλωδίου. Και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
1: Όλα λάθος λέτε. Όλα λάθος.
2: Νομίζω έχει λάθος εντύπωση, ή εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω να έχει λάθος εντύπωση, το εξέφρασε λάθος για το τι ακριβώς είναι το καλώδιο αυτό.
1: Γιατί και να, και να είναι αγωγός, δεν ζητάς άδεια το να κουμπίσει πάνω σε μια υφαλοκρηπίδα η οποία δεν είναι χαρακτηρισμένη πιανού είναι. Δεν μπορεί να ζητήσει άδεια, γιατί αυτό ζητάει η Τουρκία. Να ζητήσουμε άδεια από αυτούς να κουμπίσουμε το καλώδιο εκεί. Και το καλώδιο βέβαια είναι, είναι αγωγός ηλεκτρισμού. Δεν είναι τηλεπικοινωνιακό, όπως λέει.
3: Αυτό που ακούσατε είναι από το συνέδριο του Βήματος, όπου είπε καλώδιο επικοινωνίας. Μιλώντας με τη συνάδελφό μας τη Νίκη τη Λιμπεράκη, εδώ στην απομαγνητοφώνηση βεβαίως, που έχουμε μπροστά μας από την Ελλάς, έχει αφαιρεθεί το ότι είναι επικοινωνίας. Όμως ήρθε σήμερα η μέρα που έδωσε και τη συνέντευξη στον Βασίλη Σκουρή και τον φίλο μας τον Σωτήρη Ξενάκη στα Παραπολιτικά, που ξανά καλώδιο επικοινωνίας του είπε. Ναι. Άρα έχει κολλήσει.
2: Είναι το δισεξαμαρτήν. Ή αυτό που λες, ότι έχει κολλήσει.
3: Ότι είναι επικοινωνίας. Να πούμε, για να είναι κατανοητό, δεν είναι καλώδιο επικοινωνίας, είναι το περίφημο GSI, είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μεταφέρει ρεύμα. Εκτός αν λέει ότι είναι επικοινωνιακό το καλώδιο, με την έννοια ότι ενώνει ενεργειακά.
2: Ότι ενέργεια ενώνει επικοινωνία. Όχι, νομίζω δεν έχει φτάσει σε αυτό το.
3: Δεν είναι οπτική ίνα δηλαδή.
2: Ναι, διότι καθαρί. Έτσι όπως το λέει ο πρόεδρος επικεφαλής της Ελλάς, φαίνεται σαν ένα καλώδιο οπτικής ίνας ή τηλεφωνίας ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ναι. Είναι κάτι τέτοιο.
3: Λοιπόν, και κλείνουμε με τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας για το ΠΑΣΟΚ. Και έχει βγάλει και μια πολύ σκληρή ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ μετά, για να τον ακούσουμε τον πρώην Πρωθυπουργό.
4: Αυτό είναι το επαρξιακό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάς και με την Νέα Δημοκρατία. Ναι. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει. Και είναι και στελέχη μέσα στο ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή νομίζω υπεραμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδες κάτι γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάς. Μια στρατηγική η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κ. Μητσοτάκη. Για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση, αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους. Εγώ θέλω να μείνω σε ένα επίπεδο πολιτικής συζήτησης και αντιπαράθεσης. Έχω πει με χίλιους διαφορετικούς τρόπους ότι ο αντίπαλός μας δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αλλά αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι. Και αμέσως μετά έρθει ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Στο οποίο λέει ότι ομολόγησε ευθέως το ΠΑΣΟΚ ότι δεν τον νοιάζει να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Τσίπρας, αλλά να καταλάβει, όπως είπε, πόσο συνετεί, φρασιολογία, τον προοδευτικό χώρο, με άλλα λόγια, να ανακόψει το ΠΑΣΟΚ. Επίσης, τον καλεί να ξαναδιαβάσει τον ίδιο τον Τσίπρα την ομιλία του στη ΔΕΦ και τη συνέντευξη που έδωσε εδώ στον Sky. Για το 13ο μισθό, για τα funds, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και να πει ανοιχτά στον ελληνικό λαό,
2: ναι,
3: γιατί νομιμοποιεί το μονόδρομο της πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.
2: Μάλιστα. Άρα το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά λέει ότι να ακόμη μερικά σημεία στα οποία ο Τσίπρας συμφωνεί με Μητσοτάκη. Γιατί είναι μια στρατηγική που έχει αναπτυχθεί, νομίζω.
3: Είναι
2: μια ρητορική
3: θέματα...
2: μάλλον που έχουν αναπτύξει κάποιοι.
3: Όχι ρητορική. Είναι κάποια θέματα που συμφωνούν.
2: Και των ισχύων.
3: Απλώς το πρόβλημα εδώ σε όλο αυτό που συζητάμε είναι ο Νότης.
2: Βέβαια.
3: Ο οποίος δεν μπορεί να φανταστεί άλλον εταίρο του κυρίου Μητσοτάκη πριν το ΠΑΣΟΚ.
2: Εκτός του ΠΑΣΟΚ. Μπορείς.
1: Δεν υπάρχει σοβαρό κόμμα το οποίο θα μπορούσε να μπει σε μια κυβέρνηση.
3: Ναι.
1: Ο Βελόπουλος. Η κυρία, πώς τη λένε οι άλλοι.
3: Λατινοπούλου.
1: Η Λατινοπούλου.
3: Ναι, γιατί.
1: Ή ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ήταν το πιο κουφό πράγμα. Έκανε ακριβώς τα αντίθετα πράγματα από ό,τι έλεγε. Και εξακολουθεί να έχει τις ίδιες απόψεις, άλλο αν προσπαθεί να τις μακιγιάρει με άλλα πράγματα.
2: Μεσολάβει σε ένα rebranding, ομολογίες ότι κάποια πράγματα
1: έχει αλλάξει κάτι.
2: Ότι είμαι έτοιμος, ναι, αυτά λέει.
1: Οι άλλοι φταίγανε, δεν έφταιγα εγώ. Σε όλα αυτά έγανε οι άλλοι που επέλεξα. Σε παρακαλώ.
3: Γιατί έχει ακούσει κανένα να λέει φταίω εγώ.
1: Πού φταίνε.
3: Όχι, άλλο πολύ φταίνε.
1: Ο μεγάλος πρόεδρος έλεγε μέα κούλπα.
3: Άλλο πρόεδρος. Ο πρόεδρος είναι εκτός.
1: Άλλο λοιπόν. Εδώ πέρα λέω ότι θα πρέπει κάποιος στη χώρα να είμαστε σοβαροί.
3: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν πολλά κόμματα. Υπάρχουν κάτι κόμματα που είναι του 2 και 3% που λένε τα δικά τους. Γιατί ξαφνικά έχουμε 15 τέτοια.
3: Ναι, ναι.
1: Έτσι, και εγώ θα, αν ήμουν Μητσοτάκη, θα έβαζα το 5% έτσι να τελειώνουμε με αυτούς. Οι οποίοι λένε.
2: Αλλά και να βάζει όριο στη Βουλή. Εισόδου το 5.
1: Και να μπουν κάποιοι οι οποίοι μετράνε να, μπουν, να πάρουν το ποσοστό και να προχωρήσουν. Έχουμε το Πασόκ, το οποίο έχει θέματα. Έτσι, τι να κάνουμε, έχει θέματα. Αλλά έχουμε και τον Τσίπρα, ο οποίος μας κοροϊδεύει όλους.
3: Εντάξει, το Πασόκ μπορεί να έχει θέματα, αλλά έχει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο.
1: Ακριβώς.
3: Το ψηφίζεις ή δεν το ψηφίζεις.
1: Και όσο πηγαίνει προγραμματικά και λέει τα μισά πράγματα που έχει πει το Πασόκ από την
3: αρχή.
1: Έχει εφαρμόσει ο Μητσοτάκης λίγο αργότερα. Ναι. Γιατί έχει καταλάβει. Γιατί το Πασόκ τα λέει αυτά επειδή έχει κυβερνήσει 20 χρόνια.
3: Πάντως, πολλοί σπρώχνουν το Πασόκ, εγώ καταλαβαίνω, στο να πει ναι σε ενδεχόμενο συνεργασία με τον Μητσοτάκη, μη σκεπτόμενοι τι ανοίγει και στην επόμενη μέρα στο πολιτικό τοπίο.
1: Okay.
3: Γιατί την επόμενη μέρα στο πολιτικό τοπίο θα είναι ή ο Τσίπρας θα πετροβολάει απέναντι ή ένα μεγάλο κομμάτι ακροδεξιό το οποίο θα φουντώνει.
1: Το Πασόκ πρέπει να τελειώσει.
3: Το ανάχωμα είναι το Πασόκ σε αυτό.
1: Πρέπει
3: το
1: να τελειώσει με αυτούς μέσα στο Πασόκ που λένε ότι πρέπει να πάει με τον Τσίπρα. Με αυτούς πρέπει να τους καθαρίσει, να τους βγάλει απ' έξω. Γιατί το Πασόκ δεν πρέπει να πάει με τον Τσίπρα ποτέ. Θα καταστραφεί το ίδιο και δεν πιστεύει σε αυτά τα οποία λέει.
2: Αλλά ίσως και να μην βγαίνουν και τα κουκιά για να πάει με τον Τσίπρα. Αλλά όπως πολύ σωστά λες, αν κάποιοι έχουν αυτές τις απόψεις, λογικά κάνουν ζημιά στο Πασόκ.
3: Σας υπογράφω υπεύθυνα. Ως ρεπόρτερ το λέω τώρα.
2: Για πες.
3: Ότι αν υπήρχε ενδεχόμενο συνεργασίας Πασόκ-ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ θα κοβόταν στη μέση. ΣΥΡΙΖΑ,
2: Ελλάς.
3: Έχεις δίκιο. Αλλά το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την Νέα Δημοκρατία.
1: Έχει κίνητρο.
3: Αλλά όχι στη μέση, είναι λιγότεροι αυτοί.
2: Στα δύο τρίτα. Στο ένα τρίτο θα κουβόταν.
1: Μετά τη συνεργασία πήρε 4%. 4,6% δεν θυμάμαι.
3: Οπότε λέει και ο Ανδρουλάκης τώρα, παιδιά, γιατί να βγάλουμε πάλι εμείς τα κάστανα από τη φωτιά. Βρείτε άλλους και συνεργαστείτε. Αν δεν είμαι εγώ πρώτος που θέλει.
1: Λοιπόν, σε διαφημιστικό χρόνο να σας πω ότι σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις εμπειρία premium εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερο στο nova.gr.
5: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
6: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
7: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
8: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
7: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
8: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
9: Η Φόνισσα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνισσα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπόνια αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
12: Ποιος είσαι εσύ?
13: Ο Πιέρ.
14: Δεν είσαι ο Τωμά.
13: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
12: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
15: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
12: Και ποιος είσαι?
15: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
16: Η ιδέα της χρονιάς.
17: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
18: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Τι συμβαίνει όταν οι ηλεκτρονικοί ήχοι και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Σα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
20: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
3: Ναι, απαντώ στο Σωτήρι τον Πρημικύριο μόνο, γιατί είμαι απορία αφελούς. Λέει, η κυρία Λιμπεράκη δεν ήξερε ότι το καλώδιο είναι ηλεκτρικό, να τον διορθώσει τον κύριο Τσίπρα, μήπως δεν ήθελε να του χαλάσει τη σούπα. Τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχει και η ευγένεια στη μέση που αφήνει κάτι να περάσει. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι το ξανάπε σήμερα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
2: Μα προφανώς δεν το έχει κατανοήσει σωστά. Κοίταξε να δεις. Όταν ένα πράγμα το λες μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές και δεν διορθώνεις το σωστό, σημαίνει ότι το έχεις μάθει λάθος ή αυτό που λέει.
1: Μα δεν είναι έτοιμος, ρε παιδί μου. Δεν έχει πρόγραμμα ο άνθρωπος κανένα. Ή άρχισε να λέει κάτι ότι θα φορολογήσουμε τους πλούσιους. Βγήκε άρεσε και λένε ότι θα μπουν στα σπίτια τους και θα δουν πόσους πίνακες έχουν, πόσο χρυσαφικά έχουν κτλ. Καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι πολύ. Βγήκανε και το μαζέψαν.
2: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν θα έπρεπε
3: εξ αρχή. Τι διευκρινίσανε.
1: Δεν
2: θα μπουν στις θηρίδες να πάρουν τους πίνακες και στα χρυσαφικά και τα αυτά που κάπως έτσι
3: πήγε. Αφού είχε γίνει σαλάτα όλο.
2: Αυτό, ναι.
3: Και μετά η διευκρίνηση πάλι δεν ήταν διευκρίνηση γιατί δεν καταλάβαμε τι εννοούν.
2: Ναι, το καταλάβαμε ότι δεν θα μπουν στα σπίτια. Δεν θα μπουν στα σπίτια.
3: Δεν θα μπουν στα σπίτια. Δεν θα μπουν να πάρουν.
1: Αν έχει Rolex να στο φορολογήσουν, ρε παιδί.
2: Αυτό λέμε.
3: Ναι, ρε παιδιά, αλλά μετά άρχισαν και υπήρχε κενό από πού θα πάρουν πραγματικά τα λεφτά.
2: Αυτό ναι.
1: Αυτό εξακολουθεί να υπάρχει.
2: Και μπράβο, όπως θέλεις, υπάρχει ακόμα.
3: Ενώ ότι δεν υπάρχει, δεν έχει λυθεί. Δηλαδή λέμε κάτι το οποίο το είπαμε για να το πούμε.
2: Έτσι.
1: Αυτό είναι. Εκεί κινείται ο Τσίπρας. Στο λέμε για να το λέμε.
3: Ναι.
1: Και βασίζεται στο ότι είναι επικοινωνιακός και πράγματι είναι από τους πιο επικοινωνιακούς που υπάρχουν στη χώρα και ξύπνιος και τα λέει ωραία. Και ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κερδίσει τον
2: Πασόκ. Νομίζω πάντως ότι τώρα έχει χαλάσει λίγο ο σχεδιασμός. Υπό την έννοια ότι όταν ξεκίνησε ο Τσίπρας, βρέθηκε 4-5 μονάδες μπροστά από το Πασόκ και παγιωμένο στη δεύτερη θέση. Και τώρα η διαφορά σχεδόν έχει εξανεμιστεί. Και αν συνεχίσει αυτόν τον δρόμο που λέει ο Νότης, το να μην έχω να πω τίποτα ή να λέω αυτό που λέει ο Χρήστος Αχταρμά, αυτό το νομίζω θα γυρίσει και τελείως.
1: Και το Πασόκ να κρατάει προγραμματικές θέσεις.
3: Προγραμματικές θέσεις. Και τις τελευταίες μέρες με κάποια σχετική ηρεμία.
1: Έτσι και αλλιώς ηρεμία πρέπει
2: έχει
1: να γίνει.
2: Έχει καταγράψει μια νίκη τώρα.
3: Έχει σημασία αυτό.
2: Έχει καταγράψει και ένα πόντο που λέμε.
3: Δύο.
2: Πασόκ. Έτσι, δύο. Το ένα είναι 120 δόσεις.
3: Και το άλλο το φαντς.
2: Και το άλλο είναι.
3: Μην ξεχνιόμαστε, Γιάννακο.
2: Δεν ξεχνιόμαστε, ναι, σιγά.
3: Ωραία. Το θέμα, παιδιά, της μέρας είναι τι θα φάμε τώρα. Γιατί είναι μεσημέρι και κάτι δεν πρέπει να φάμε. Τι έχει για φαγητό.
2: Ψάρι δεν υπάρχει, λέπει.
3: Ψάρι δεν υπάρχει.
2: Και το είχαν χθες και γεύμα
1: το
2: στο
1: ψάρι. Πού κολλάει.
2: Χθες θα ήσανε το ρούμπιο ψάρι. Λέει, ήταν στο μενού ψάρι.
1: Και τι έφαγε.
2: Πού το βρήκαν το ψάρι, δεν
3: νότι. Όχι, όχι, όχι.
2: Για πες, Μίτσε. Ήταν... Ψάρι ή μοσχάρι.
3: Ρε, εσύ Γιάννη, ρε, είσαι μισό λεπτό. Λέει ο Τζούνος το σωστό.
1: Ιχθυοκαλλίαργια στο ψάρι.
3: Σιγά με, βάλε στο
2: το ψάρι που το βρήκανε, Μίτσε.
3: Μήπως ήταν κανένα ψαροντούφεκας και το έχουν σε κανένα κατάψυξη.
1: Όχι.
2: Άρα κατεψυγμένο.
1: Τώρα θα υπάρχουν και ψάρια. Δηλαδή θα τα φάει ο Ρούμπιο που δεν έχει φάει ποτέ ψάρι. Θα μου πει από τη Φλόριντα είναι, μάλλον θα έχει.
3: Κάτσε ρε φίλε, αν θα έχει φάει ψάρι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στην Ουάσιγκτον έχουν καβούρια, αλλά.
2: Φρέ για ψάρι λέμε, όχι για καβούρια.
3: Φτωχό το μενού.
2: Τέλειωσα.
1: Φτωχό το μενού.
3: Ήταν με τσοτακικό, το είπε ωραία Κωστίδη το πρωί. Είναι
2: επειδή τρώει η Lightroom.
3: Εγκρατή και λιτοδίαιτο.
2: Μαγκαζίνο ακολουθεί. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σα.
1: Αύριο στη μία, γεια σα.
13: Η ενσάρκωση τη γκρίνια. Ένα πράσινο μαλλιαρό ερημίτη που ζει απομονωμένο στην παγωμένη κορυφή του όρου Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
14: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
13: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
21: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
2: Πολλά γκολ.
21: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
21: Ποιο μάτς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
21: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
24: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
25: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
26: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
27: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
28: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών.
29: Τιτανικός. Κόσμος 96,5.
30: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
31: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
32: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
31: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
32: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
31: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
0: στη Βανδόρου 14 στο Εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη, σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Εργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Εργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
7: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
7: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
7: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
7: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
7: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
7: Smart,
6: Ford,
7: Opel
6: και BMW.
7: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
8: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
9: Το κέντρο της Αθήνας βεβαρημένη ιδιαιτέρως στη Βασιλίσσης Αμαλίας, οπότε εάν πηγαίνετε από τα νότια προς τα βορειοανατολικά και έχετε να διαλέξετε ανάμεσα στη Βασιλίσσης Αμαλίας ή τον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, προτιμήστε το δεύτερο. Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου δεν έχει κανένα πρόβλημα σε αντίθεση με τη Βασιλίσσης Αμαλίας. Ο Πειραιάς αρχίζει και βελτιώνεται σιγά σιγά, γιατί είχε κάποια προβλήματα κάποιες ώρες της ημέρας, να μην σας τα πολυλογώ, και ανεβαίνοντας την Κηφισού έχετε προβλήματα και κατά μήκος του Εγάλεω και από το Περιστέρι προς τους Αγίους Αναργύρους. Ανωδικό ρεύμα, επαναλαμβάνω, της λεωφόρου Κηφισού Σπύρο.
10: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Θα δούμε σε λίγο τις αναλύσεις για την επίσκεψη Ρούμπιο, κυρίως όσα είπε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών στην Καθημερινή και τον Αλέξη Παπαχελά. Φαίνεται πως όσα δεν είπε στις δηλώσεις του, στις επίσημες δηλώσεις, τα είπε σε συνέντευξή του στην Καθημερινή. Θα αρχίσουμε ωστόσο από την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Χαλκιδική, καθώς ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην παρουσία στην Ελλάδα του Μάρκο Ρούμπιο, αλλά άνοιξε παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης σε μια επαγγελματική ομάδα η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει κορυφώσει τις διαμαρτυρίες της για το ενεργειακό κόστος. Αυτή είναι η Αλής και έχει μιλήσει και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με εκπροσώπους των Αλλήλων στη Χαλκιδική.
11: Και να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας. Ελπίζουμε η πολιτεία να σκύψει πάνω στο πρόβλημά μας και δεν ζητάμε καμία χάρη. Ζητάμε σεβασμό, ισονομία και μια βεβαιότητα ότι πραγματικά από εδώ και πέρα θα είστε δίπλα μας.
12: Σε συνόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, μέρος των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι παίρνει πάνω το θέμα αυτών των διαμαρτυριών από την πλευρά των αλλιεών, και αυτό το λέω γιατί τα τελευταία 24 ώρες αλλιείς από όλη τη χώρα δηλώνουν ότι τις επόμενες μέρες θα κορυφώσουν τις διαμαρτυρίες τους, οπότε έρχεται τώρα η παρέμβαση του Πρωθυπουργού και δεν είναι η μόνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Χαλκιδική για τα εγκαίνια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές. Ας τα πάρουμε όμως όλα με τη σειρά τους. Θα μας βοηθήσει ο Χρήστος Νικολαίδης. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τις Σκουριές της Χαλκιδικής. Ένα πραγματικό εργοτάξιο πολύ μεγάλο του Ελληνικούς. Άλλωστε πρόκειται για την μεγαλύτερη επένδυση στην περιοχή μας από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μιλάμε για μια επένδυση που προσεγγίζει, όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι της εταιρείας, τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτή τη στιγμή εγκαινιάζεται το νέο εργοστάσιο στις Σκουριές από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, που έβαλε και αυτή την τελετή στο πλαίσιο μιας μικρής περιοδίας που κάνει σήμερα στη Χαλκιδική. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μια συνάντηση με εκπροσώπους των αλλιεών, εκτός προγράμματος, οι αλλιείς της Θεσσαλονίκης που συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους εκεί, όταν πληροφορήθηκαν ότι ο Πρωθυπουργός θα φτάσει και θα έχει μια συνάντηση με πολίτες στην Αρναία της Χαλκιδικής, κινήθηκαν με τουριστικά λεωφορεία και γεωταχή οχήματα προς το σημείο για να τον συναντήσουν. Όπως μας ενημέρωσαν οι ίδιοι, φεύγουν εξαιρετικά ικανοποιημένοι από αυτή τη συνάντηση, γιατί κατόρθωσαν και πήραν την προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι ο ίδιος προσωπικά θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, τα οποία τα αναγνώρισε πλήρως ως 100% δίκαια. Και όπως ακούσαμε, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι ανάγκη να στηριχθεί ο κλάδος, γιατί πραγματικά το πρόβλημα είναι τεράστιο για την πρωτογενή παραγωγή και πιο συγκεκριμένα για τους αλλιείς. Πρέπει να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της περιοδίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με πολίτες της Αρναίας που τον περίμεναν στην πλατεία του χωριού τους. Εκεί λοιπόν είχε την ευκαιρία να κάνει μια μικρή αποτίμηση της χθεσινής επίσκεψης του Ρούπιο στην Αθήνα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αυτή η επίσκεψη και όπως εξελίχθηκε αποδεικνύει ουσιαστικά την βαθιά στρατηγική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες. Εμφανώς βέβαια ικανοποιημένος για το περιεχόμενο της επίσκεψης αυτής και για το περιεχόμενο της συνομιλίας που είχε κατηδίαν στο Μέγαρο Μαξίμου χθες αργά το βράδυ. Ωστόσο, μιλώντας προς τους πολίτες της Αρναίας, είπε ότι θα έχουμε παρέμβαση και στο πετρέλαιο θέρμανσης και μάλιστα σε δύο επίπεδα. Θα παρέμβουμε τόσο στην τιμή στην κάνουλα, στην τιμή δηλαδή της λιανικής, όσο και με περισσότερα χρήματα στο επίδομα της θέρμανσης, όπως είπε χαρακτηριστικά, καλώντας τους πολίτες να τιμήσουν, να συνεχίσουν να τιμήσουν, να τιμούν και να αγωνιστούν για τη συνέχιση αυτής της συμφωνίας σταθερότητας που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία με τον ελληνικό λαό εν ώψη των επερχόμενων εκλογών. Mm-hmm. Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην τελετή των εγγενείων, όπως είπαμε. Πρόκειται για μια επένδυση τεράστιου πελληνικούς. Αυτή τη στιγμή σε αυτό το εργοτάξιο στο οποίο βρίσκομαι και είναι πράγματι εντυπωσιακό, πρέπει να σας πω, είναι μια μικρή πόλη μέσα στο κέντρο του δάσους της Χαλκιδικής. Πέρασε από 40 κύματα αυτή η επένδυση. Ευτυχώς έχει ολοκληρωθεί. Έχει μπει ήδη στην λειτουργία η διαδικασία της εξόρυξης του χρυσού και του χαλκού. 5.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή εργάζονται σε αυτό το τεράστιο εργοτάξιο, με την ανάπτυξη του οποίου οι εργαζόμενοι θα φτάσουν τους 3.000 εμέσως και αμέσως. Ωστόσο πρόκειται για μια τεράστια οικονομική δραστηριότητα εδώ, στο τέλος της οποίας η Ελλάδα θα παράγει το δικό της χρυσό και το δικό της χαλκό, κάτι το οποίο έχει να συμβεί νομίζω αρκετούς αιώνες.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο. Ο Χρήστος Νικολαίδης παρακολουθεί βεβαίως την εκδήλωση εκεί, τα εγγένεια της νέας μονάδας. Θα μείνουμε λιγάκι, ακούσαμε για τους αλλιείς, τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άνοιξε παράθυρο και για νέα μέτρα στήριξης, εκτός της επιδότησης που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες, την αναφορά του για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη.
10: Και ερχόμαστε τώρα στα της επίσκεψης Ρούμπιο και τι μηνύματα εξέπεμψε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών τόσο σε Δύση όσο και, αυτό μας ενδιαφέρει αρκετά νομίζω, προς Ανατολή. Περισσότερο διαφωτιστικός μάλιστα για τις αμερικανικές θέσεις σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τα ελληνοτουρκικά ήταν ο Ρούμπιο στη συνέντευξή του στην Καθημερινή στον Αλέξη Παπαχελά. Στο επίκεντρο και οι συμφωνίες που αφορούν τα εξοπλιστικά, συμφωνίες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφορούν κυρίως οπλικά συστήματα για τα F-35 και άλλα μαχητικά που διαθέτει η χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση το κλίμα ήταν καλό. Αυτό φάνηκε μπροστά στις κάμερες, φάνηκε και από τις δηλώσεις που έγιναν στο Μέγαρο Μαξίμου από Μητσοτάκη και Ρούμπιο.
3: Η Ελλάδα αποτελεί όχι μόνο σταθερό σημείο αλλά και πολύτιμη γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου. Είμαστε πολύτιμος εταίρος για τις ΗΠΑ. Η σχέση μεταξύ μας έχει προχωρήσει πολύ πέραν της ασφάλειας, σηματοδοτεί την ιστορική συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, η οποία βασίζεται σε ισχυρότατους πυλώνες και εκτείνεται πολύ πέραν αμυντικών θεμάτων, ασφάλεια, ενέργεια, περιβάλλεστε από πυλώνες αστάθειας, όμως εσείς είστε πυλώνας σταθερότητας. Δεν πρόκειται για μια στρατηγική και διπλωματική συμμαχία. Έχουμε μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση.
10: Λοιπόν, αυτά από τη συνάντηση, αλλά επαναλαμβάνω τα σημαντικά τα είπε ο Ρούμπιο στη συνέντευξή του στην Καθημερινή και είναι μαζί μας ο Σταύρος Ιωαννίδης, που βεβαίως είναι ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεται πλήρως και τις συμφωνίες για τα εξοπλιστικά αναμφισβήτητα, αλλά μπορεί να διαβάσει και πίσω από τις γραμμές από αυτά που λέει ο Ρούμπιο στον Αλέξη Παπαχελά. Καλώς ήρθες, Σταύρο.
13: Καλό μεσημέρι. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη αυτή που έχει σήμερα, φιλοξενεί σήμερα η Καθημερινή, με πάρα πολλά ουσιαστικά ζητήματα να μπαίνουν στο τραπέζι και να δίνει απαντήσεις ο Μάρκο Ρούμπιο σε θέματα τα οποία απέφυγε να σχολιάσει σε βάθος στις κοινές δηλώσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Δεν ξέρω πού θέλεις να ξεκινήσουμε.
10: Κοίταξε, πρώτα ας πούμε για την ηλεκτρική διασύνδεση. Mm-hmm. Γιατί τον είδαμε χθες στις δηλώσεις που έκανε με τον κύριο Γεραπετρίτη να λέει ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα δημόσια. Καλό είναι να υπάρχει μια διπλωματία μεταξύ των δύο πλευρών. Εδώ όμως
13: κάνει ένα βήμα μπροστά.
10: Κάνει ένα βήμα μπροστά γιατί φανερώνει και ποια είναι η θέση των Αμερικανών μπροστά σε αυτό το έργο.
13: Ξεκαθαρίζοντας πρώτα απ' όλα ότι είναι ένα έργο που το στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει πως είναι μια σημαντική προτεραιότητα για εμάς και παράδειγμα, λέει, του πώς τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων και της Ελλάδας αλληλεπικαλύπτονται. Λέει πόσο σημαντική είναι η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν βεβαίως στα στενά του Ορμούς, που τις επιπτώσεις τις βλέπουμε όλοι. Αφού κάνει λοιπόν αυτόν τον πρόλογο, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο πολύ ξεκάθαρα ότι υπάρχουν μεν κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο, όμως λέει θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας ενέργειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη, εδώ φωτογραφίζει βεβαίως στην Τουρκία, πόσο σημαντικό είναι για εμάς και για ποιο λόγο είναι σημαντικό το να γίνει αυτό το έργο.
10: Άρα εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες βγαίνουν και λένε εμείς θέλουμε το έργο να γίνει.
13: Θέλουμε το έργο να γίνει και θα μεσολαβήσουμε ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια στην υλοποίηση του έργου.
10: Και αυτό έρχεται σε μια χρονική στιγμή που μπορεί ίσως και πριν βγει ο Οκτώβριος, δεν ξέρω ποια είναι τα σενάρια, να ξεκινήσουν οι εργασίες.
13: Περιμένουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες να βγουν οι ναύτες.
10: Άρα για να το λέει ο Ρούμπιο από την Ελλάδα αυτό το πράγμα έχει μια
13: σίγουρα έχει συζητηθεί, σίγουρα αυτά που λέει δεν τα λέει τυχαία, έχει γίνει κάποια προεργασία και σίγουρα έχει ενημερωθεί από την Αθήνα ότι επίκειται η συνέχιση των ερευνών.
10: Τώρα, αναφέρεται και στις σχέσεις με την Τουρκία σε ό,τι αφορά μια ένταση που ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει, μια κρίση και τι στάση θα κρατήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι σε αυτό το θέμα.
13: Πράγματι, ο Αλέξης Παπαχελάς ρωτάει τον Μάρκο Ρούμπιο και μάλιστα σημειώνοντας ότι αυτό το έχει ρωτήσει και στους προκατόχους του, ποια θα είναι η στάση των Ηνωμένων Πολιτείων σε μια πιθανή κρίση και αν θα υπάρξει παρέμβαση. Και πολύ ξεκάθαρα βεβαίως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών λέει πως θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι σύμμαχοι και εταίροι στο ΝΑΤΟ και θα το λέει πολύ ξεκάθαρα, δεν θα μπορούσαμε, λέει, να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι, νομίζω, σαφής η τοποθέτησή του, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας.
10: Ναι, βάζει κόκκινες γραμμές από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, βάζει τις κόκκινες γραμμές, λέει εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Ακόμα αν μου επιτρέπεις, εκτός βεβαίως αν εσύ έχεις εντοπίσει οτιδήποτε άλλο θέμα, άλλα δύο ελληνικού ενδιαφέροντος πράγματα, F-35 S-400 και σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ.
13: Λοιπόν, ως προς τα F-35... Παραδέχεται βεβαίως ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να πουλήσει τα F-35, τα 6, τα οποία έχει αγοράσει ουσιαστικά η Τουρκία, να τα δώσει στην Τουρκία. Λέει όμως ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει σε κάποια χρόνια από τώρα, γιατί δεν έχει λυθεί το ζήτημα των S-400. Τονίζει πως είναι ένα νομικό θέμα, λόγω του νόμου Κάτσα, δεν έχει ξεπεραστεί και είναι πολύ ξεκάθαρος σε αυτό, ότι το ζήτημα αυτό δεν έχει διευθετηθεί, άρα δεν προβλέπεται προς το παρόν τουλάχιστον να παραχωρηθούν F-35 στην Τουρκία, ούτε καν αυτά τα 6 για τα οποία έχει πληρώσει χρήματα η Τουρκία.
10: Και Ελλάδα-Ισραήλ.
13: Εκεί νομίζω στηρίζει ουσιαστικά με πολύ ξεκάθαρο τρόπο τη συμμαχία αυτή της Ελλάδας με το Ισραήλ. Μην ξεχνάμε, Σπύρο, πως οι Ηνωμένες Πολιτείες επί πρώτης θητείας Τραμπ είχαν δημιουργήσει το 3-1, τη συνεργασία, αυτό το σχήμα συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια συμμαχία η οποία προκαλεί εντάσεις στην Τουρκία, στην Άγκυρα, και δυσαρέσκεια μεγάλη, το έχουμε δει αυτό να εκφράζεται. Φαίνεται όμως ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, μεταφέροντας τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτό το ζήτημα, στηρίζει προφανώς αυτή τη συνεργασία.
10: Ναι. Και τώρα μια ερώτηση στην οποία σίγουρα ξέρεις την απάντηση εσύ. Ανακοινώθηκε μια συμφωνία, τέλος πάντων, ας την πούμε έτσι, για την αγορά ενός οπλικών συστημάτων ύψους 4 δις δολαρίων, τα οποία οπλικά συστήματα, από ό,τι έχω καταλάβει, θα κουμπώσουν κυρίως στον αέρα, σε ό,τι πετάει.
13: Λοιπόν, ναι, για να βοηθήσουμε και τον κόσμο να καταλάβει τι είναι αυτό, γιατί ακούμε 4 δισεκατομμύρια τώρα, ενώ ήδη οι δαπάνες που έχουμε σε εξέλιξη είναι εξίσου υψηλές. Αυτά είναι όπλα τα οποία θέλαμε καιρό τώρα να αποκτήσουμε για τα αναβαθμισμένα F-16 και για τα F-35 που θα έχουμε σε λίγα χρόνια. Όπλα τα οποία βεβαίως οι Αμερικανοί δεν αποδέσμευαν εύκολα. Είχαμε κάποιες αρνητικές απαντήσεις στο παρελθόν, κυρίως για πυράβλους αέρος-αέρος μεγάλου βεληνικούς και στρατηγικού πλήγματος. Η Ελλάδα βεβαίως έχει βρει άλλες αγορές από τις οποίες προμηθεύεται αντίστοιχων δυνατοτήτων όπλα, τη Γαλλία και το Ισραήλ για παράδειγμα. Και τώρα φαίνεται πως οι αμερικανικές εταιρείες θέλουν να μπουν σε αυτό το πεδίο προκειμένου να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Τώρα, η Ελλάδα θέλει να πάρει όπλα καινούργια για τα F-35 και τα F-16, διότι αυτά που έχει το οπλοστάσιο μας είναι για προηγούμενης γενιάς μαχητικά. Και έχουμε μια πρώτη προφορική σε αυτό το επίπεδο δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι θα μας τα δώσουν, θα τα αποδεσμεύσουν όταν τα ζητήσουμε. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι πρέπει να πιστοποιηθούν, να ολοκληρωθούν οι δοκιμές σε κάποια που είναι ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης. Άρα εμείς
10: έχει
13: σκοπεύουμε,
10: πορεία, δηλαδή.
13: Έχει γραφειοκρατία. Εμείς θέλουμε να το εντάξουμε αυτό το πακέτο στον προγραμματισμό της επόμενης 15ετίας. Μέχρι το 2035 δηλαδή να έχουμε κινήσει τις διαδικασίες για να τα προμηθευτούμε. Αυτό βέβαια είναι το 1/4 του προγράμματος, τα άλλα είναι τεχνική υποστήριξη μέσων.
10: Ναι. Από ό,τι όμως καταλαβαίνω, οι Αμερικανοί δέχονται να αποδεσμεύσουν σύγχρονα υψηλής τεχνολογίας όπλα για τα F-35, ή και αυτό δεν είναι βέβαιο.
13: Ναι, μεν, αλλά υπάρχουν σε αυτό το πακέτο όπλα τα οποία μας λένε θα σας τα δώσουμε, όπως είναι η AMRAAM ή η M120 Delta, τους συζητάμε καιρό τώρα. Υπάρχουν και κάποια άλλα βεβαίως που συζητήθηκαν χθες, όπως είναι η νέα γενιά, η AIM-260, πολύ μεγάλου βεληνικούς βλήμα αυτό, όπου ακόμη είναι στο στάδιο της ανάπτυξης. Δεν είναι αρνητική, τους έχουν πουλήσει ήδη στην Αυστραλία, μάλλον έχουν συμφωνήσει να τους πουλήσουν στην Αυστραλία, αλλά η πάγια τακτική, η πάγια θέση των ΗΠΑ, Σπύρος, αυτά είναι ότι στείλτε μας εγγράφος το αίτημά σας και θα απαντήσει εγγράφος το State Department για την αποδέσμευση. Και μετά ξεκινάει η διαδικασία.
10: Κατάλαβα.
13: Με προσφορές,
10: διαπραγμάτευση
13: κτλ. Δεν κλείνουν την πόρτα, μας λένε ζητήστε τα
10: και να
13: εδώ είμαστε και να το συζητήσουμε.
10: Ναι.
13: Και ήθελα να κλείνω να σας πω ότι τα άλλα 3 δισεκατομμύρια είναι υποστήριξη αεροσκαφών και ελικοπτέρων, που πρέπει βάσει της ελληνικής νομοθεσίας να την αποκτήσουμε για τα εξοπλιστικά μας και η αναβάθμιση των F-16 Block 50 που έχει περάσει Βουλή και Κησέα.
14: Μάλιστα. Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν συνεχίσουμε στο κομμάτι της αποτίμησης επίσκεψης του Ρουμπιό, τα F-35 αποτέλεσαν και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, όπως θα ακούσετε. Έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε στα παραπολιτικά για τα, και ρωτήθηκε για τα F-35 στη συνέντευξή του αυτή, για να το απαντήσει λίγο μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
15: Τώρα έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τα F-35 στην Τουρκία.
16: Δεν θα τα πάρει πριν από το 2032-2033.
15: Εμείς θα τα πάρουμε νωρίτερα. Θα το δούμε.
17: Είναι απορίας άξιο πως ο κύριος Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα που αφαιρούν τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας και ναι, θα τα πάρουμε πολύ νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που ανέφερε ο κύριος Τσίπρας. Η πρώτη παραλαβή αναμένεται το Νοέμβριο του 2029 και δεν θα έπρεπε από κανέναν στην αντιπολίτευση και ειδικά από έναν πρώην πρωθυπουργό να αντιμετωπίζεται με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης.
14: Επιστρέφουμε στο πεδίο της διπλωματίας με τη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλινικού. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
14: Εσύ παρακολούθησες βεβαίως χθες από το πρωί μέχρι βαθιά μεσάνυχτα όλη τη δραστηριότητα Ρούμπιο και μπορείς να μας πεις κάποια πράγματα επιπλέον από αυτά που είδαμε εμείς από τις κάμερες.
18: Θέλω λίγο να εστιάσουμε στο παρασκήνιο και να, γιατί το λέω αυτό. Θυμάσαι όταν σχολιάζαμε το πρόγραμμα που λάβαμε οι αρμόδιοι διπλωματικοί συντάκτες που μετά έγινε μία αλλαγή στην ώρα των δηλώσεων.
14: Ναι, ναι.
18: Ο αρχικός προγραμματισμός όριζε οι δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη να πραγματοποιηθούν σε 9.30 το πρωί. Τελικά οι δηλώσεις πήραν μία παράταση και πραγματοποιήθηκαν μετά τις 11 και 10. Εκεί εστιάζει η Αθήνα, γιατί όμως το τονίζω αυτό. Γιατί η κατηδίαν συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών διήρκησε περί τα 45 λεπτά και αυτό, όπως τονίζεται από την ελληνική πλευρά, δεν είναι σύνηθε κατά το αμερικανικό πρωτόκολλο. Δηλαδή, να έχει και μερικές συναντήσεις ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας με τους ομολόγους του. Δίναμε επίσης έμφαση στις αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα σε σχέση με το ότι είναι ένας αξιόπιστος και υποδειγματικός σύμμαχος, εκφράζοντας η Αθήνα την ικανοποίησή της για τη συγκεκριμένη δήλωση. Σε λίγες ημέρες, μάλιστα, στην Ελλάδα θα βρεθεί και αντιπροσωπεία μελών του Κογκρέσου και αυτό δείχνει αυτό που λέμε όλες αυτές τις ημέρες, ότι η σχέση είναι σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των δύο χωρών. Ανάποδη διπλωματική πηγή τονίζει ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ήταν αυτοτελής, δεν συνδέθηκε με άλλες επισκέψεις. Η Ελλάδα προβλήθηκε ως σημαντικός διεθνής παίκτης. Σε ρώτηση λοιπόν για τα ελληνοτουρκικά. Ανώτατη διπλωματική πηγή τόνισε ότι ο Μάρκο Ρουμπίο είναι γνώστης της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης παρουσίασε αναλυτικά τα θέματα που αφορούν τη σχέση μας με την Τουρκία και από την ελληνική πλευρά εστιάζουν στο κομμάτι, στη δήλωση του Μάρκο Ρουμπίο εχθές σε ερώτηση σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση, όπου επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ στο project της ηλεκτρικής διασύνδεσης αλλά και στα άλλα ενεργειακά project. Αυτό όμως, όπως το μεταφράζει η Αθήνα, δεν είναι ευρύτερα. Σημαίνει πως η θέση των ΗΠΑ είναι υπέρ του έργου. Να σου θυμίσω ότι ο Μάρκο Ρουμπίο.
14: Ναι, αυτό φάνηκε και από ό,τι είπε στη συνέντευξή του. Δηλαδή, δεν άφησε ίχνος αμφισβήτησης για το τι θέλουν οι ΗΠΑ σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση.
18: Υπήρξε σαφή δέσμευση για την περαιτέρω ενίσχυση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ωστόσο, ανώτατη διπλωματική πηγή τονίζει ότι δεν είναι μόνο η Τουρκία. Εάν περιορίσουμε, προσθέτει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και την ελληνική εξωτερική πολιτική στην ηλεκτρική διασύνδεση, εμείς οι ίδιοι αυτοπεριοριζόμαστε. Δεν είναι μόνο αυτό, τονίζει η Αθήνα. Ενώ σε σχέση με τα F-35 για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών, ανώτατη διπλωματική πηγή τονίζει ότι η δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο ήταν ξεκάθαρη, ήταν σαφής η απάντηση που εδόθηκε από τον επικεφαλή της Αμερικανικής Διπλωματίας, λέγοντας ότι είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στο ραντάρ της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν μπορούμε, τονίζει η ανώτατη διπλωματική πηγή, να επιβάλλουμε πολιτική προμηθειών στη τρίτη χώρα, πόσο μάλλον θα πρόκειται για συμπαραγωγούς. Ναι. Αυτό που ισχύει είναι ότι υπάρχει μια νομοθετική απαγόρευση στα τέλη.
14: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλινίκου ήταν η διπλωματική μας συντάκτρια με τις πληροφορίες από το Υπουργείο Εξωτερικών για το πώς αποτιμά η πλευρά της Αθήνας, την επίσκεψη και τις δηλώσεις Ρούμπιο. Θα δούμε σε λίγο πώς αποτιμά και τι λέει για τις δηλώσεις Ρούμπιο και η Άγκυρα με τον Μανώλη Κωστίδη, αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
19: Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
20: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
22: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
23: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
24: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
25: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
26: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
27: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
28: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
27: Τι διαβάζεις?
28: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
29: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Σας είπα ότι θα πάμε στο Μανώλη Κωστίδη για να δούμε πώς αποτυπώνει και η Άγκυρα την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
30: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα βλέπουμε, αρχίζει να κυκλοφορεί πάρα πολύ η συνέντευξη του Ρούμπιο
14: στην καθημερινή, στον
30: Αλέξη Παπαχελά. Αναφέρονται κυρίως στα F-35, στο ζήτημα των F-35 ότι μάλλον θα καθυστερήσει, πολλοί λένε. Έτσι όπως τουλάχιστον βγάζει το συμπέρασμα και στο Πράκτορ Ανατολή και στην εφημερίδα Χουριέτ και στην ιστοσελίδα ΤΑΦ 24. Αναφέρονται βέβαια και σε αυτό που είπε ο Ρούμπιο, ότι δηλαδή αποκλείει οποιαδήποτε κλιμάκωση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και αυτό το διαπιστώ.
32: Κόσμος 96,5.
33: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
34: Στόχος μας η ποιότητα.
33: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
34: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
34: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
34: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
34: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
34: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
34: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
34: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόρχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 6290 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Θα διαπραγματευτεί για να πει το OK για το αντεροπορικό σύστημα, το Ιταλογαλλικό αντεροπορικό σύστημα SMPT. Είναι...
14: Ναι, αλλά αυτά είναι παρεδώσει όμως, έτσι, στη διεθνής κακέρα.
6: Εννοείται. Όπως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας στοχεύει σε ανάπτυξη κοινών ευκαιριών για έργα, επιχειρήσεις, στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνολογίας και στην αύξηση, δηλαδή ουσιαστικά αμυντική βιομηχανία, αντιεροπορική άμυνα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Τουρκία, Γαλλία δεν έχει είναι σε πιο χαμηλό επίπεδο και σιγά σιγά θα αναπτυχθεί. Ναι. Πριν από λίγη ώρα, για να σας δώσω και μία στη τελευταία στιγμή, ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, δήλωσε ότι η Τουρκία, θα στείλει πιθανόν αντιεροπορική
14: στη Σαουδική Αραβία
6: συστήματα και ηλεκτρονικά συστήματα στη Σαουδική Αραβία. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ δεν είναι επιθετική συμφωνία. Η Τουρκία δεν έχει στόχο να στείλει σε εδάφη άλλης χώρας στρατιώτες για να κάνει επίθεση. Εννοεί την Ιεμένη. Έτσι όπως το είπε όμως, μπορεί να στείλει στη Σαουδική Αραβία για άμυνα. Όχι όμως, σου λέει στην Ιεμένη. Γιατί και αυτή η προσεκτική στάση της Τουρκίας είναι λόγω του Ιράν. Δηλαδή, όταν μπαίνει στο παιχνίδι με Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, αν το Ιράν, παράδειγμα, δεν θα γίνει, ελπίζω, αλλά επιτεθεί στη Σαουδική Αραβία άλλη μια φορά, εκεί εμπλέκεται και η Τουρκία στον πόλεμο μετά. Ήδη έχει δεχθεί η Τουρκία 4 βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν.
14: Και ήδη, αν επιτεθείς στους Χούθη, επιτίθεσαι σε πληρεξούς του Ιράν.
6: Ακριβώς.
14: Γι' αυτό και η Τουρκία ήδη έχει ανοίξει μέτωπο με έναν σύμμαχο του Ιράν. Ναι. Μανώλη, πριν σε αποδεσμέσω, θα ήθελα να σε παρακαλέσω. Έχει ένα συμβάν στην Κωνσταντινούπολη με μια πολυκατοικία που έχει καταρρεύσει, κτίριο.
6: Είναι η πολυκατοικία που κατέρευσε στην Ασιατική Όχθη της Κωνσταντινούπολης, στην περιοχή Μάλτεπε, επταόροφη πολυκατοικία, κατασκευή του 1987. Έκατσε η πολυκατοικία κυριολεκτικά τρεις ορόφους, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο τέταρτος όροφος είναι στο ισόγειο. Και έχουν απεγκλωβιστεί πάνω από 13 άτομα, τρεις νεκροί, αυτό λένε οι τουρκικές αρχές, και αναζητούν τα σωστικά συνεργεία για άλλα τρία άτομα προσπαθούν να βρουν ίχνες ζωής.
14: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης για το πώς βλέπει η Τουρκία τις δηλώσεις Ρούμπιο, μάλλον για το πώς είδε η Τουρκία συγκεκριμένα τη συνέντευξη Ρούμπιο. Γιατί επαναλαμβάνω, η συνέντευξη στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχελά φανέρωσε τις αμερικανικές θέσεις και σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση, αλλά και το τι θα πράξουν οι Αμερικάνοι εάν προκύψει κάποια κρίση μεταξύ των δύο χωρών. Τον Νίκο Φιλιππίδη θέλω να τον καλωσορίσω στο μαγκαζίνο με αυτό που λέει ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων, ήταν στο Action και ρωτήθηκε για την σημασία της παρουσίας Ρούμπιο, αλλά σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά.
7: Είναι το πρώτο βήμα για έναν γενικότερο κάθετο διάδρομο, ο οποίος θα διασυνδέσει την Αλεξανδρούπολη με Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία και θα περιλαμβάνει και σιδηρόδρομο. Το έχει αναφέρει ο Πρωθυπουργός επανειλημμένος. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα γίνει η κύρια οδός, διαμετακομιστική οδός στα Βαλκάνια. Πρόκειται για γεωπολιτικό σεισμό.
14: Δεν ξέρω, Νίκο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αυτό που λέμε κάθετος διάδρομος, αν έχουμε πλήρως, γιατί έχει και πολλά τεχνικά σημεία, πλήρως την αντίληψη του τι σημαίνει για την Ελλάδα, τι σηματοδοτεί και, και στον ενεργειακό χάρτη, αλλά και την γεωπολιτική διάσταση. Γιατί η εντύπωση είναι πως εντάξει, θα έρχεται από εδώ αμερικανικό φυσικό αέριο και θα πηγαίνει προς τα πάνω. Και τι έγινε?
8: Α, καλά, είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ σημαντικότερο από αυτό που νομίζουμε. Υπό ποια έννοια? Ότι μιλάμε για την απορροφοποίηση.
14: Συγγνώμη, και γιατί να είναι και σημαντικό και για εμάς. Δηλαδή, εντάξει, το αέριο θα πηγαίνει στα Βαλκάνια, θα πηγαίνει στην Κεντρική Ευρώπη. Εμάς τι μας αφορά?
8: Πρώτα απ' όλα, επαναλαμβάνω, μιλάμε για μια αλλαγή μεγάλη. Η περιοχή μας, κατά κύριο λόγο, είχε ρωσικά συμφέροντα, ρωσική ενέργεια.

0: πίσω. Το θέμα είναι, τα ωφέλη είναι προφανή. Τα ωφέλη είναι πρώτα απ' όλα ωφέλη επιρροής, γεωπολιτικής, ωφέλη γεωστρατηγικής, ωφέλη που έχουν να κάνουν με οικονομία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν η Ελλάδα έχει δημιουργήσει βαθμό εξάρτησης από την ίδια για μια σειρά από χώρες, αυτόματα αναβαθμίζεται πάρα πολύ και ο ρόλος σου οικονομικός σε μια σειρά από συμφωνίες. Αυτές οι περιοχές έχουν ανάγκη από τεράστιες υποδομές τα επόμενα χρόνια. Και η Ελλάδα, οι ελληνικές εταιρείες, για παράδειγμα, ήδη γίνεται στη Ρουμανία. Μεγάλες ελληνικές εταιρείες εκτελούν μια σειρά από υποδομές. Το ίδιο θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, ειδικά αυτές που είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν μεγάλες ανάγκες. Άρα, τι κάνουμε από χτες, θα έλεγα παράλληλα με την επίσκεψη Ρούμπιο, είχαμε το καλό νέο ότι, για παράδειγμα, κυπριακό φυσικό αέριο με αγωγό θα πηγαίνει στην Αίγυπτο. Από την Αίγυπτο θα φορτώνεται σε πλοία για να μεταφερθεί στη συνέχεια στα ελληνικά FSRU και να φεύγει στα Βαλκάνια. Δηλαδή δημιουργείται ένας διάδρομος ο οποίος ξεκινάει πολύ πιο κάτω. Ξεκινάει από την Κύπρο και την Αίγυπτο και ταυτόχρονα κάνει διακλαδώσεις προς τα πάνω, προς Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Μαυροβούνιο, εκτός από την ήδη διαδρομή γνωστή που ξέραμε, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και οι υπόλοιπες και βορειότερα. Άρα αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία, εφόσον ενισχυθεί με σιδηρόδρομο, θα γίνει ο βασικός, θα έλεγα, πόλος, δρόμος, διάδρομος, μεταφοράς, εμπορευμάτων και θα εκμεταλλευτούμε επιτέλους κάτι το οποίο οι Βαλκάνοι ζητούν για χρόνια, την παράκαμψη της Μαύρης Θάλασσας, δηλαδή μεταφορά εμπορευμάτων μέσω των λιμανιών του Αιγαίου, τα οποία είναι ελληνικά και τα οποία βέβαια αν είχαν τις υποδομές θα μπορούσαν ήδη να το κάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Γι' αυτό και είναι σημαντική αυτή η υπόθεση, η οποία παίρνει βέβαια και την επίσημη έγκριση της ΗΠΑ, που είναι ο βασικός πλέον παραγωγός ενέργειας παγκοσμίως. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Με πιο απλά,
0: μεταφορά πόλου.
1: Με πιο απλά λόγια, δεν μπορούσα να το φανταστώ τι σημαίνει κάθε τους διάδρομος σε κάθε επίπεδο, οικονομικό, ενεργειακής ασφάλειας, γεωπολιτικής αναβάθμισης. Νομίζω ότι μας κάλυψες πλήρως, Νίκο, με αυτό το μίνι σεμινάριο. Έρχομαι σε δύο θέματα όμως που αφορούν το νοικοκυριό. Το ένα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, το άλλο είναι μια επαγγελματική ομάδα που αυτή την περίοδο είναι στα κάγκελα και δικαιολογημένα, γιατί αλλιώς ξεκινούσε μία ψαρότρατα με άλλα κόστη, ξεκινούσε μία ψαρότρατα πριν από λίγους μήνες και αλλιώς ξεκινάει τώρα. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική, συνάντηση αλληλής, τους λέει το παίρνω πάνω μου το θέμα, κάτι περισσότερο να κάνω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το περισσότερο που μπορεί να κάνει.
0: Κοίτα, υπάρχει ένα περιθώριο, αυτό που λένε οι αλλοίς, να φτάσει δηλαδή ως το 70% της επιβάρυνσης η κάλυψη. Αυτή είναι η έγκριση που υπάρχει η ευρωπαϊκή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ανοίξει τα λεφτά και αν η αλήθεια είναι ότι εφαρμόζεται και η αναλογικότητα στην ενίσχυση ενός κλάδου σε σχέση με άλλους κλάδους. Μας ακούν για παράδειγμα αυτή την ώρα οι ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι δεν έχουν τύχει κάποιου είδους ενίσχυσης. Το λέω αυτό γιατί όλοι πλήττονται από τα καύσιμα και πολλοί πολλοί άλλοι κλάδοι της οικονομίας. Στους αλλοίς διπλασιάστηκε πρόσφατα η επιδότηση, προχτές μόλις, από 16 σε 32 λεπτά. Προφανώς η επιβάρυνση όταν αγοράζανε.
1: Είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι
0: 30-40 και τώρα έχει πάει στα 150. Είναι 150% αύξηση έχει το πετρελαιό τους. Αλλά απ' την άλλη, έχει ήδη μπει μία ενίσχυση και μία επιδότηση η οποία είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλους εισοδηματικούς κλάδους και πρέπει να σου πω ότι το ψάξα στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη η μέση επιδότηση των χωρών που δίνουν, δεν δίνουν όλες. Βρήκα τρεις, βρήκα τη Γαλλία, βρήκα την Ιρλανδία και την Ισπανία που δίνουν από 20 η Ισπανία έως 40 λεπτά η Ιρλανδία. Άρα το 32 δεν ακούγεται παράλογο. Θα έλεγα ότι είναι και πάνω από το μέσο όρο όσων δίνουν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άρα οι αλλοίς καλώς ζητούν, προφανώς οι άνθρωποι πλήττονται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Αλλά απ' την άλλη, αν ανοίξει αυτή η υπόθεση σε μια μέρα που είναι πολύ κακή σήμερα για τις αγορές, Σπύρο, πέφτουν χρηματιστήρια παντού, το ελληνικό σε μεγάλο πρόβλημα, ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου γιατί υπάρχει νέο πρόβλημα και στα ομόλογα υπάρχει ζήτημα. Γενικώς έχουν επιστρέψει όλοι οι κίνδυνοι μαζί, πληθωριστικοί, γεωπολιτικοί, πάντες. Το να μείνεις από καύσιμα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, γι' αυτό και οι υπουργοί που συναντιούνται αυτή την ώρα που μιλάμε στο Λουξεμβούργο, στο Eurogroup, αυτό συζητάνε. Συζητάνε δηλαδή ένα σχεδιασμό μέτρων που θα ενισχύουν, αλλά δεν θα δημιουργούν κινδύνους στην οικονομία.

0: δεδομένη σε ότι τις κατάστασεις που φαίνεται ότι είναι μαραθώνιος. Δεν θα είναι πάντως, ένα πρόβλημα για ένα μήνα ή δύο.
1: Πάντως, για να κλείσουμε, θα πρέπει κάποιο, όποιος μας ακούει, να ανατρέξει την καθημερινή να διαβάσει το άρθρο σου, γιατί από όλους τους κινδύνους που μας είπες, νομίζω ο μεγαλύτερος είναι του αφηγήματος, που σε περιόδους δύσκολες κερδίζει έδαφος, το αφήγημα των εύκολων λύσεων. Αυτό νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Άστο αυτό να το πούμε αύριο, να τα πούμε, να συνεχίσουμε αύριο. Να είσαι καλά, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι από το κύριο άρθρο στην καθημερινή του Νίκου Φιλιππίδη αυτό. Το παραμύθι ότι όλα λύνονται πάρα πολύ εύκολα και πάμε για άλλα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Μόλι την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria! The Pit!
7: Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Γιαγιά μου, τι έχεις?
13: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
12: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
13: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
12: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
13: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
12: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
14: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
1: Επιστρέφουμε με τη Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας, γιατί είχαμε μια εξέλιξη που αφορά τους κατοίκους της Κυψέλης. Οι πολυκατοικίες όπου μένουν, είναι γνωστό, έχουν υποστεί ρογμές από τον Μετροπόντικα. Έχουμε λοιπόν μια εξέλιξη εκεί, αλλά πριν από αυτό, Σοφία, να πούμε κάτι για τους ακροατές μας. Μια σημαντική είδηση αφορά τον τρόπο που μπορούν να επικοινωνήσουν με το 100. Υπάρχει πρόβλημα?
15: Ναι, πριν από λίγο ήρθε ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία και υπάρχει και αναρτημένη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι λόγω εκτέλεσης εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν με το 100 της άμεσης δράσης, έκτακτη ανάγκη δηλαδή, αντί να καλούν το 100, να καλούν στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, το γνωστό 112.
1: Άρα το 100 δεν λειτουργεί. Όποιος θέλει την αστυνομία να καλέσει την άμεση δράση, παίρνει στο 112 μέχρι να βγει μια νέα ανακοίνωση που θα δείχνει ότι το πρόβλημα διορθώθηκε. Κυψέλη.
15: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι εδώ οι κάτοικοι έχουν ζητήσει και έγινε δεκτή η αίτησή τους από το Προδοδικείο της Αθήνας. Είχαν ζητήσει να εκδοθεί προσωρινή διαταγή για να τους επιδειχθούν τα έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία του Μετρό για τα κτίρια, τα 14 συγκεκριμένα κτίρια, τα οποία φαίνεται ότι έχουν υποστεί κάποιες ρογμές, κάποιες φθορές, λόγω της έλευσης του Μετροπόντικα. Είναι όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, είχαμε αυτή την αίτηση. Έγινε δεκτή λοιπόν από το Πρωτοδικείο της Αθήνας. Αυτή είναι η εξέλιξη. Και από εδώ και πέρα
1: το Πρωτοδικείο, το δικαστήριο λέει λοιπόν, δικαιώνει τους κατοίκους και λέει στην Αττικό Μετρό, δώστε. Ελληνικό. Δώστε τις πραγματογνωμοσύνες να δουν οι κάτοικοι τι ακριβώς αναφέρουν οι μηχανικοί.
15: Να θυμίσω ότι είναι οι εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
1: Το θέμα είναι τι θα πράξουν τώρα από την Ελληνικό Μετρό.
15: Να πούμε ότι επικοινωνήσαμε με την Ελληνικό Μετρό μετά από αυτή την εξέλιξη και η απάντηση η οποία λάβαμε ήταν ότι η Ελληνικό Μετρό θα συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση του δικαστηρίου και άμεσα θα δρομολογηθούν οι σχετικές διαδικασίες και να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους, να δούμε τελικά σε ποιο βαθμό υπάρχουν ζημίες, αν υπάρχουν και τι χρειάζεται ενδεχομένως να γίνει.
1: Υπήρχε και ένα θέμα, τώρα σε πάω αλλού βέβαια, με ένα σχολείο, με ένα λύκειο στην Λαμιά.
15: Είναι σχετικό πάντως, γιατί έχουμε φθορές εκεί. Γιατί έπεσε.
1: Και δεν πέρασε μετροπόντικα
15: φθορά. Όχι, αυτό είναι χωρίς μετροπόντικα. Εκεί κάτι άλλο συμβαίνει. Στο τρίτο λύκειο Λαμίας, χθες λοιπόν το πρωί, κάτι διάρκεια μαθήματος, ήταν μαθητές μέσα, ένα μεγάλο κομμάτι σοβά έπεσε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας, έπεσε πάνω στα κεφάλια των μαθητών την ώρα του μαθήματος, κυριολεκτικά. Ευτυχώς να πούμε ότι δεν φαίνεται ότι τραυματίστηκε κάποιος σοβαρά. Σε κάθε περίπτωση πάντως πήγαν ασθενοφόρα, υπήρξε μεγάλη αναστάδωση. Τέσσερις μαθητές πήγαν προληπτικά στο νοσοκομείο της Λαμίας, ανάστατοι και οι γονείς όπως καταλαβαίνεις, γιατί έπεσε πάνω στα θρανία το σοβά. Το έχουμε δει και στην Αθήνα αυτό, το έχουμε δει και σε σχολεία άλλα την επικράτεια. Σπύρο, από εκεί και πέρα έκανε δηλώσει και ο διευθυντής του σχολείου. Ο οποίος είπε ότι από καθαρή τύχη δεν είχαμε και σοβαρό τραυματισμό.
1: Και φαντάζομαι τώρα θα έχουν αναλάβει μηχανικοί να δουν τι δεν έφταξε καλά, τι πήγε λάθος και όλα αυτά
15: τα οποία βέβαια
1: εκ των υστέρων γίνονται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σοφία Γαλάνη ήταν. Και πάμε στην Έλληνα Γαλάρη, τη δικαστική μας συντάκτρια, γιατί είχαμε απόφαση δικαστηρίου για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Έχουμε απόφαση για τους κατηγορούμενους. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Μετά από ένα χρόνο ακροαματικής διαδικασίας εκδόθηκε η απόφαση. Κρίθηκαν αθώοι κατά πλειοψηφία 6-1 οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες. Θυμίζουμε ότι ο θάνατος του Σύφου Βαλιράκη ήταν τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ο πρόεδρος της έδρας ήταν εκείνος ο οποίος μειοψήφισε. Είχε την άποψη ότι έπρεπε οι δύο ψαράδες να κηρυχθούν ένοχοι. Όπως την ίδια άποψη είχε και ο εισαγγελέας της έδρας, ο οποίος κατά την αγόρευσή του είχε εμφανιστεί πεπισμένος ότι ο θάνατος του πρώην υπουργού ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Τώρα, στο άκουσμα της απόφασης, οι συγγενείς των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ήταν κατάμεστη η απόφαση. Από την πλευρά του Σύφη Βαλιράκη ήδη προαναγγέλθηκε ότι θα ζητήσουν να ασκηθεί έφεση έτσι ώστε η υπόθεση να κριθεί εκ νέου σε δεύτερο βαθμό. Νιώθουμε δικαιωμένοι, είπαν οι ψαράδες, οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες. Είμαστε τίμιοι άνθρωποι, είμαστε αθώοι. Από την πρώτη στιγμή επέμεναν για την αθωότητά τους. Τώρα να σας πω ότι η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης είπε ότι ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε. Θα παλέψω όμως κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσοι συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Αμέσως τώρα, διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
17: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
18: Ο θάνατος της 87χρονης Μαρί Κάρμεν συγκλονίζει την Ισπάνια. Κλείνει χωρίς να κλείνει τελικά το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Στο κόκκινο ο διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας εν ώψη Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Η Ισπανία θρηνεί την 87χρονη Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, τη γυναίκα σύμβολο της αντίδρασης για τη στεγαστική κρίση που μαστίζει τη χώρα. Η έξωσή της και τα όσα ακολούθησαν με την άρνηση της δεξιάς αντιπολίτευσης να υπερψηφίσει μέτρα προστασίας των ενοικιαστών οδήγησαν σε πολιτική κρίση που θα φέρει πρόεδρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Με κεριά στην Puerta del Sol, πορεία στην Ισπανική Βουλή και το σύνθημα «Δολοφόνη», χιλιάδες Μαδριλένοι αντέδρασαν στο άκουσμα του θανάτου της την Τετάρτη το βράδυ. Συλληπιτήρια από τον Πέδρο Σάντσες σε όσους αισθάνονται αυτή την απώλεια, όπως είπε, σαν να ήταν δική τους. Ενάντια στην πολιτική εκμετάλλευση του θανάτου, μιλά το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, τους διαδηλωτές κατηγορεί ως υπεύθυνους για το θάνατο το ακροδεξιό Vox. Τώρα, στην κόψη του ξηραφιού, ο διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και εν ώψη του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί εμπορικός πόλεμος. Στο Πεκίνο βρίσκεται από σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σεύκοβιτς για συνομιλίες, ελπίζοντας σε κινήσεις καλής θέλησης από την άλλη πλευρά. Το ευρωπαϊκό εμπορικό έλλειμμα έναντι της Κίνας έχει φτάσει στο δυσθεώρατο ύψος του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ημερησίως. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια από τη Βόνη.
1: Και από τη Βόνη στο Νεοφάλιρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς το Θανάση.
19: Χαίρετε. Ο Παναθηναϊκός έχει δημοσιεύσει ένα βίντεο με την πρόοδο των εργασιών στον Βοτανικό. Μπορούν όσοι φίλοι τόσο του Παναθηναϊκού αλλά και γενικότερα να δουν πώς προχωρούν τα έργα στο παλάτι που χτίζεται για τον Παναθηναϊκό. Τώρα στα αγωνιστικά, χθες ο Άρης επικράτησε 93-80 της Σαν Πάμπλο για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Αντιστοίχως η ΑΕΚ για το Champions League επικράτησε της Βίλπας 95-93, ενώ ο Κολοσσός για την ίδια διοργάνωση FIBA Europe Cup επικράτησε της Κραϊόβα 77-65 και πανηγύρισε την πρώτη του ιστορική ευρωπαϊκή νίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
20: Πάμε σε γραμμή, ναι.
21: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
20: Πολλά γκολ.
21: Γκολ στο βολέι.
20: Ποιο βολέι?
21: Ποιο ματς?
20: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
21: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
20: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, εύχομαι.
23: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
24: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
25: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα.
0: Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
2: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
4: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
3: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
4: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
3: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
4: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
3: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
25: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
26: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το
6: Κόσμος 96,5.
7: Κόσμος 96,5.
8: Η ώρα είναι 3. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
9: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
10: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
11: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
12: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
11: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
12: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
11: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
12: Τι ερώτηση.
11: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
12: Αυτό ξαναπες.
11: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
13: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5.

0: κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά.
2: Υδραυλικά.
1: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
1: Ford,
3: Opel
1: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
3: Και κινητό 69 77 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.

αποφάσεις. Τέρματο ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Αλλά κόσμος. 96,5 κόσμος. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
7: Hey, yeah. Hey, yeah. Nicky Jam. Steve Aoki. Yeah. Yeah. I'm all

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Συντηρητικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

φρέσκος ήχος της πόλης.

0: need to be strong.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 6. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 2671068452. Κινητό 6947833552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτος σου λέω, σε φτιάχνει.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα,

0: Μάμι.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: the building, baby.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
4: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε. Το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάζ.
2: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
2: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

την Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,8.